0: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
13: This is the story of my baker.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
17: Ότι στο κυκλικό κόμβο θα πάρετε την τέταρτη έξω. Όχι την τέταρτη, την τρίτη, με συγχωρείτε.
18: Μετρόπολης 95,5, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση Καζαμπάκα. Ακολουθούν Rap and Cool, Rap and Cool Show και Χάρης Εμμανουλίδης φυσικά πάντα κοντά τους. Ευχαριστούμε και τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Πού αλλού να πάτε?
19: Λα λα λα λα.
20: Είστε σε ημιαγρία κατάσταση.
21: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
22: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
23: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
21: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
24: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Ανοίγει σήμερα ο κύκλος των 4 ξεχωριστών δικών των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για υποθέσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρώτη την υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο μονομελές εφετείο. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για αδικήματα πλημμυληματικού βαθμού που αφορούν το 2021. Σκηνές τρόμου εκτελήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο της Αττικής, όπου ένας 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της. Τα δύο άτομα που μαχαιρέθηκαν φέρουν σοβαρά τραύματα στην κοιλιά και αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Δεκάδες δομές οι οποίες λειτουργούν υπό το μανδύα ιατρικών κέντρων έχει εντοπίσει το Midwatch στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκατοντάδες είναι και οι επιχειρήσεις που έχουν σημανθεί με κίτρινο χρώμα στο ψηφιακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Υγείας. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διενθύνσεις, ασθενείς σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
14: Πουθενά, είμαι AI.
13: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
14: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
13: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
15: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
16: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα Ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
18: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
23: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
4: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group, μην το συζητάς. Μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
3: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
4: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
3: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
4: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.

0: Με λίγο να ξυπνάμε. Για λίγο αγάλη αγάλη. Στα 16 μετά τις 9 Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool σε αυτά και σας. Κάπως ακούγουμε διαφορετικά, Κάζα μου. Διάδες λίγο εσύ τα κουμπιά εκεί. Φορμαρισμένος Δίνος, κουλ ξενυχτισμένος. Φύγαμε αργά την Τούμπα, φίλε.
1: Τι έκανε στην Τούμπα, καλημέρα.
0: Καλημερούδια. Να, εκεί πήγαμε συνέντευξη.
1: Το πήραμε το χ.
0: Το πήραμε το χ ή μας το πήρανε το χ. Άντε πάλι, θα αρχίσουμε τώρα. Θα
1: το
0: αρχίσουμε.
1: Πήραμε το χ, γιατί μετά.
0: Κάτσε ρε φίλε, μέχρι το 90 κέρδιζα.
1: Τούσαμε το ρολόι να περάσει.
0: Να περάσει ο χρόνο. Ναι. Ναι, να περάσει ο χρόνο. Αλήθεια είναι αυτό ότι μας τρίβωξαν στο δεύτερο, αλλά οκ, okay, θα τα δούμε.
1: Θα τα δούμε.
0: Βάλουμε στη σειρά, γιατί σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα λόγο να είμαστε χαμογελαστοί.
1: Κοίταξε, έχουμε ένα λόγο να είμαστε χαμογελαστοί, γιατί σηκωνόμαστε κάθε πρωί που έλεγε και ο Αναστασιάδης και βλέπουμε τον ήλιο.
0: Ξεκάθαρα, 100%.
1: Άλλη μια μέρα πάνω στο χώμα.
0: Άλλη μια μέρα με
1: τα παραγωγικότητα.
0: Μπράβο, ενέργεια, δράση, χαμόγελο, παρέες.
1: Γι' αυτό και μόνο το λόγο πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Τώρα, θα υπάρχουν μέσα στην.
0: Πες μου ένα ακόμα λόγο που είσαι χαρούμενος και χαμογελαστός. Αυτός είναι ο πιο βασικός και πρέπει κάθε μέρα όλοι να το σκεφτόμαστε. Την ώρα που ξυπνάμε, σηκωνόμαστε το κρεβάτι, πλαινόμαστε, να χαιρόμαστε.
1: Σε μακροχρόνιους στόχους που δεν πρέπει να βάζουμε, αλλά στο μυαλό μας.
0: Βραχυπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο. Δηλαδή, να κλείσουμε δουλειές.
1: Λες ότι προλαβαίνω να κάνω ένα στόχο, δύο στόχους.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό σου δίνει ζωή να παράξεις.
0: Ναι, αλήθεια λες. Και βλέπουμε πολλούς ανθρώπους όταν σταματάνε να τους παίρνω κατήφορους.
1: Και αν πάω στα 60 φεύγα, λέμε, και πιάσω το στόχο. Mm-hmm. Και σταματήσω πια να έχω στόχο και πω θα πάω κάνω ταξίδι. Καθάρισα μετά. Πρέπει να βρω άλλο στόχο.
0: Μπράβο. Εγώ βάζω αυτά τα ταξίδια στόχους.
1: Εσύ είναι.
0: Ναι, ένα τα λίγο να ξελαμπικάρει το μυαλό, εγκέφαλος για να πιστέψω πιο δυνατή.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν βάζεις στόχους.
0: Μικρούς.
1: Μικρούς ψιλοεφικτούς.
0: Μπράβο.
1: Όχι ονειροπόλος να είσαι, χαζός.
0: Ονειροπόλος δεν ήμουν ποτέ ζωή και ούτε θα είμαι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Εδώ το πετύχω. Το παλέψω.
0: Ναι.
1: Αυτό σου δίνει ενέργεια.
0: Ναι. Όραμα σου δίνει ενέργεια, στόχο, πλάνο. Εγώ είμαι χαμογελαστός γιατί σήμερα ήταν πολύ ωραίο κόσμο τώρα που ερχόμουν στο ραδιοφωνό.
1: Ωραίο κόσμο που τον είδες. Εγώ βλέπω
0: κάτι. Σταμάτησα για καφέ, σταμάτησα για κουλουράκι. Ναι. Σταμάτησα
1: για καφέ που και σταματάει και ο.
0: Όχι, δεν σταμάτησα εκεί.
1: Αλλού.
0: Αλλού σταμάτησα.
1: Είσαι ποικιλοτρόπος.
0: Ποικιλοτρόπος και. Ναι. Διαθίζω το πρωινό μου.
1: Βεβαίως.
0: Με πολλά. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο κόσμο είδα το πρωί.
1: Εγώ βλέπω τώρα ωραίο κόσμο εδώ πιο κάτω σε ένα μόνιμο. Έψαχνα 8 χρόνια. Θα μου πεις είσαι τρελός.
0: Ναι.
1: 8 χρόνια πήγαινα σε διαφορετικά μέρη να πάρω καφέ. Μέχρι που βρήκα αυτό που μου αρέσει.
0: Α, βρήκε σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Α, θες το stability, το γουστάρεις.
1: Στον καφέ είμαι δύσκολο.
0: Καλά, ο καφές, φίλε, είναι το μισό ξύπνημα. Άμα πιεις καλό καφέ, είσαι χαμογελαστός.
1: Καλό καφέ, παίρνω και ένα γιαούρτι με. Πώς τα λένε μέσα.
0: Με κάτσι μπέρι μέσα, με αυτά μέσα. Μπρόκολα, μπόμπολα, πώς τα λένε.
1: Την προπόνηση 12 με 2.
0: Α, αυτό είναι.
1: Λοιπόν.
0: Βλέπεις και ωραίο κόσμο.
1: Είναι η Μαναμού.
0: Μαναμού. Μάλιστα.
1: Το άλλο δεν το λέω.
0: Το είπες.
1: Αποσιοποιητικά.
0: Το είπες. Τώρα είπα και εγώ σήμερα να ξεκινήσουμε νορμάλ. Το βλέπω κουλαριστό, αλλά μάνα μου μου λέει τώρα, παιδιά.
1: Τι
0: ναι.
1: Σημαίνει μάνα μου.
0: Ω μάνα μου. Βλέπεις κάτι και λες, όχ μάνα μου. Όνα σου. Εμείς λέμε τώρα.
1: Και συμπληρώνεις με αποσιοποιητικά γιατί είναι δική μου.
0: Και εγώ είδα δύο όνα σου σήμερα όσο ήρθα εδώ πέρα.
1: Είναι σου είδες.
0: Όχι είναι σου. Όνα σου. Εσύ το αντίθετο που χωρίς να προδιαθέτω πονηρά, το μάνα μου το δικό
1: μάνα
0: σου.
1: Μου.
0: Ναι. Μάνα μου.
1: Και τα αποσιοποιητικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Στο TikTok τα έχω πει όλα αυτά.
0: Αντάξει, πει. Τα λες εκεί. Μάλιστα. Όχι, μάνα μου που λέμε. Μάνα μου.
1: Βλέπω μάνα μου.
0: Μάνα μου. Γιατί το τονίζει το μάνα μου. Γιατί δεν είναι μάνα μου.
1: Όχι, είναι μάνα μου.
0: Καθίστε να μα εγώ. Όνα σου. Α, σωστά. Και εκεί πρέπει να καταλήγει ο τόνος. Όταν πας για τέτοια θέματα πονηρά, πρέπει να καταλήγει ο τόνος στο σου, το μου, το του. Ε.
1: Είχε άλλες τρεις λέξεις.
0: Καλά, μην τις βάλεις τώρα. Εντάξει, άσυστο. Είπαμε, αφήνουμε και το μυαλό λίγο να ταξιδέψει.
1: Αφήνουν τα μωρά, τα παιδιά στο αυτό και πράγμα και πλακώνονται στους καφέδες εκείνη την ώρα που πάω.
0: Α, τέτοιες μανάδες. Πας δηλαδή σε τέτοιες,
1: ναι.
0: Μάλιστα, όχι, εγώ πιο junior κατάσταση.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιο junior κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα πάντως έχουμε και άλλους λόγους να χαμογελάσουμε. Πολύ ωραία χθες βραδιά στην Τούμπα.
1: Καλή ήταν.
0: Το γουστάραμε, το απολαύσαμε.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κλεάνθου ενός πελάτη μου. Και πέρασαν από εκεί καμιά. Πόσες χιλιάδες ήταν.
0: Χθες είχε στο γήπεδο.
1: Πόσες Ολλανδοί είχε.
0: Είχε 700 Ολλανδούς, κλείσα μια κερκίδα 2.800.
1: Ήταν ένα λεωφορείο.
0: Είχε 27.000.
1: Ήταν ένα λεωφορείο που ανεβαίνανε από την Κλεάνθος.
0: Ναι.
1: Αφαλακρό λεωφορείο.
0: Αφαλακρό.
1: Από το καμπριολέ.
0: Αφαλακρό λεωφορείο, παιδιά.
1: Ναι,
0: ζήσαμε να ακούσουμε και για τα αφαλακρά λεωφορεία. Αν γνωρίζετε κάτι, στείλτε κανένα. Ναι.
1: Είναι τα λεωφορεία, τα καμπριολέ.
0: Τα καμπριολέ λεωφορείο. Ναι.
1: Λοιπόν, και ανεβαίνα να πάρω.
0: Χλαπάκια σαν κοίτα, πιτόγυρα. Καλά, ήτανε, τα κοτόγυρα.
1: Ήταν και μέρα πληρωμή για μένα, λέω περίμενε τώρα να.
0: Payday. Αυτοί πίνουν και πολύ, έτσι. Πίνουν πολύ μαντραχαλέ αυτοί οι Ολλανδοί.
1: Ήπιανε πολύ μπύρα. Πολύ μπύρα.
0: Καλά, την μπύρα, ναι, αυτή την έχουν σαν νερό, σαν του Γερμανού.
1: Ήταν μια παρέα εκεί Ολλανδών.
0: Ολλανδέ, είδε γιατί εμεί. Ο Χάρη χθε έκανε και connection.
1: Ήταν και μια.
0: Γνώρισε κάτι δημοσυναδέλφισε, δεν γνώρισε. Νάτο, νάτο.
1: Distraction.
0: Πώς
1: διεθνής με το μέση. Διεθνή
0: Ιστράξιο. Διεθνή Ιστράξιο, ναι. Είχε κάτι Ολλανδέ εκεί, ο Χάρη, αλλά αλλάξουμε. Instagram ιστορίε. Κάνανε ερωτήματα στον. Πέσονα. Στον Βαντάικ.
1: Ναι, όχι, όχι, ήταν ωραίε.
0: Δύο μέτρα κοπέλε.
1: Ωραίε γυναίκε, ναι. Γαλανά μάτια, λευκά.
0: Σ' αρέσουν αυτέ. Θα μπορούσε να είσαι Ολλανδό εσύ. Θα μπορούσε με τα χρώματα που έχει, θα μπορούσε να είσαι Ολλανδό.
1: Έπαιρνε Ολλανδί.
0: Έπαιρνε Ολλανδί. Λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου για να πάμε να ξεδιπλωθούμε. Πόντι δεν θα έπαιρνε.
1: Ολλανδί θα έπαιρνε.
0: Γιατί ρε, εσύ. Μια χαρά είναι και πόντι.
1: Γιατί θέλω να κάνω και σεξ.
0: Καλά, γιατί δεν κάνω. Πόντι σε βάλουν από κάτω, σε ρημάξω.
1: Καλό
0: θα φαΐ. Σου κάνουν τα γυαλιά από έτσι που τα έχει θολωμένα, θα ξεθολώσουν.
1: Οι καλύτερε νοικοκυρέ, τίμιε γυναίκε, μαγείρισε.
0: Πόντι. Και καλέ όλα είναι. Μια, εγώ πόντι δεν έχω.
1: Τι πόντι έχει εσύ.
0: Καλά, εμένα είναι λίγο περίεργη η φάση. Εντάξει,
1: από την Αργεντινή αφού είναι.
0: Είναι, είναι και θρακιώτησα, είναι και ρίζε. Ναι, είναι λίγο περίεργη. Εντάξει, λοιπόν.
1: Η Θράκη την σώζει.
0: Την έσωσε η Θράκη.
1: Την έσωσε η Θράκη.
0: Ναι, η μάνα της είναι θρακιώτησα και.
1: Από ό,τι ξέρω, η μάνα της είναι ωραία γυναίκα.
0: Ναι, αυτή άμα τώρα είναι 77 χρόνια, τη δει δύο μέτρα.
1: Ο άλλο ήταν κοντό, συγχωρεμένο.
0: Ναι, συγχωρεμένο ήταν.
1: Είχε ένα πρότυπο του άντρα, του μπαμπά της.
0: Μπορεί. Και πήρε μέρα το Σφινόζο. Τι να κάνουμε, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Λοιπόν.
1: Φιέτ 500 άμπαρ.
0: Ναι. Ωραίο και το καινούριο μου αρέσει. Οι Ολλανδοί πίνουν πολύ. Μάλιστα.
1: Πολύ
0: πίνουν όμως και κάναβι, λέει, και μετά σφυράνε.
1: Δεν ξέρω, εσείς δεν πίνετε.
0: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ναι, εκεί είναι νόμιμα ούτως άλλως στην Ολλανδία μέχρι
1: ήθελε
0: μια ποσότητα.
1: Και ο Γιωργάκης ο Παπανδρέας τα κάνει νόμιμα, τελικά δεν τα έκανε.
0: Δεν ξέρω, ακριβώς δεν τα έχει κάνει. Λοιπόν.
1: Αλλά είχε λαό, φάγανε πολύ.
0: Καταπληκτικά.
1: Κατανάλωση πολλή μπύρα.
0: Σκέψου ότι έχουμε άλλη μια τέτοια βραδιά μεθαύριο πάλι.
1: Ήσυχοι άνθρωποι. Τίποτα. Δεν προκαλέ, τίποτα.
0: Ναι.
1: Ούτε οι Έλληνες πήγανε και τα είπα μαζί.
0: Τίποτα, ρε, τίποτα. Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία. Όπως πήγαμε στον Ντόρτμουντ και είδαμε τον Ντόρτμουντ μπάγκερ.
0: Έτσι ήταν και χθες.
1: Έτσι ακριβώς ήταν.
0: Είδες τι ωραία που είμαστε επομένως.
1: Μακριά οι αλυταράδες από τα γήπεδα. Ναι. Αυτούς τους θέλουμε. Όπως και οι άλλοι που πήγαν οικογένειες. Του αλυταράδε.
0: Εντάξει, τώρα καμιά χειρονομία στο γήπεδο είσαι. Εντάξει, δεν πα στην εκκλησία, ρε φίλε. Μου λέει ο Θανάση, είδα κάνα κάτι δάχτυλα ο ένα στον άλλο. Εντάξει, στο γήπεδο πάμε, ρε φίλε. Άμα είναι να πάμε να κάνουμε και το σταυρό μα.
1: Μακριά οι αλυταράδε από τα γήπεδα. Αυτό είναι ένα μάθημα. Πώ μπορεί να διεξαχθεί.
0: Άρα η τουμπάρα χθε παίρνει σχεδόν άριστα, έτσι. Σχεδόν άριστα.
1: Σχεδόν γιατί είχε κάτι κοπρόσχελα εκεί που
0: φοβάμαι. Μη, όχι χαρακτηρισμού. Όχι την φύλαθλη, προσοχή, φύλαθλη. Ναι. Σχεδόν άριστα, γι' αυτό είπατε.
1: Και η διοργάνωση ήταν καλή. Και
0: τέλεια, άψογα.
1: Και η ΕΠΟ ήταν καλή που θύμωσαν από την ΕΠΟ για ένα βιντεάκι και με πέρασε.
0: Τα είπα και εγώ πριν το κάνει. Πριν το κάνει. Του λέω ρε Συντίνο, ξεκόλαρε.
1: Γιατί το κάνει αυτό, γιατί θέλω να θυμώνετε. Δεν θέλω να τα έχω καλά μαζί σα. Μα εμεί αγαπάμε. Εσύ.
0: Ναι. Στο είπα το βιντεάκι πριν το κάνει. Λέω δεν υπάρχει λόγο, ρε Μπαγάσα. Γιατί να τσιγκλίζει χωρί λόγο. Να τσιγκλίζει με λόγο να σου πω.
1: Τι να γίνω, Πορτοσάλτε.
0: Οι Ολλανδοί με βρήκαν με τα διαπιστευτήρια στον δρόμο και βγάζαμε φωτογραφίες. Ναι, φωνάρα, νάσο μου, παντού έχει γίνει. Καλή Έλληνε,
1: καλή Έλληνε, καλή και Ολλανδοί, καλή ατμόσφαιρα.
0: Όλο το πακέτο
1: όλο το χθεσινό
0: πήρε 9,2.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: 9,2. Και η τουμπάρα όταν παίρνει μπρος και έχει ένταση, εγώ περίμενα λίγο παραπάνω βέβαια να βοηθήσω.
1: Όχι, καλά ήταν. Καλά ήταν.
0: Λίγο παραπάνω, επειδή την έχω συνηθίσει αλλιώς την τουμπά, όταν παίρνει μπρος και φωνάζει και όλο το γήπεδο γίνεται κολαστήριο.
1: Οι παοξίδες κάνουν άλλη ατμόσφαιρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Ναι, περίμενα εντάξει, λίγο είναι, παραπάνω από.
1: Τώρα τα γυναικόπαιδα και η μεγάλο.
0: Εντάξει, ναι, πήγα πάρα πολλές γυναίκες, πάρα
1: πολλά
0: παιδιά. Πολύ
1: βόρειο-ευρωπαϊκοί. Εντάξει, οι παοξίδες κάνουν άλλη ατμόσφαιρα.
0: Εντάξει, δες τι γινότανε για την αποστολή της Εθνικής.
1: Είδα τη φωτογραφία μου την άλλη.
0: Ναι, δες τι γινότανε. Αυτό είναι πριν το μάτς που την περίμενα το λεωφορείο. Το λεωφορείο, το λεωφορείο. Λοιπόν, σαν σήμερα πολύ γρηγοράδα γιατί θα πάμε.
1: Να κάνουμε τα διαδικαστικά.
0: Θα πιάσουμε την Εθνική. Ο φίλος ο Λίγρης, ο φιλαράκι σου, ο συνεργάτης σου. Και αυτό ξενύχησε χθες.
1: Πάρα πολύ εργατικό παιδί.
0: Και πολύ καλό παιδί, εγώ θα συμπληρώσω. Και θα τον έχουμε, άμα ξύπνησε, θα τον έχουμε λίγο αργότερα να κάνουμε και ένα σχόλιο μαζί.
1: Νίκο, στην τηλεόραση αδικείται, έπρεπε να είναι σε πολύ μεγάλο κανάλι.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Την ώρα που λέμε κάτι, παιδί μου, εμείς οι δύο.
0: Παπ, το πετάει.
1: Το πετάει σε εικόνα. Από πίσω από την. Και ξέρει ιστορία. Δηλαδή,
0: Από γνώσεις. Στο παρελθόν, άσο, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν ξύπνησε, γιατί φύγαμε αργά εκεί μέχρι να φύγουν οι αποστολές. Και εγώ έφυγα αργά με το χάρη μετά τις μία.
1: Είναι σε ένα. Είναι σε ένα ραδιόφωνο κάτω στην Αθήνα, είναι στην τηλεόραση.
0: Θα τον έχουμε εδώ πέρα, είναι κάνουμε ένα σχόλιο. Ένα σουσού για την εθνική και αγωνιστικό. Να πάρουμε και το σχόλιο.
1: 25 χρόνια ρεπόρτερ.
0: Είστε και συνεργάτε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, και σε αγαπάει και πολύ. Κουλ, τι έγινε με τα εισιτήρια, ρώτα τον, τι έγινε με τα πιτσιρίκια. Τι λέει ο φίλο.
1: Είχα δύο εισιτήρια από τον μπαμπά του Βαγιανίδη, από του
0: γονεί του. Μπράβο, με θυμάμαι, πού το
1: έπεστε. Ποιο θα ερχόταν εδώ, του
0: έλεγε
1: στο Πόρτο Παλάσκι, στο φίλο μα. Μου λέει στεναχωρημένο πολύ ο μπαμπά του.
0: Για το παιδί του.
1: Στο 20 λεπτό αυτό είχε τράβημα, δεν το είπε.
0: Χθε ήταν πολύ στεναχωρημένο και ο Χρυσάρα ο Τζόλη. Όλα στραβά, λέει έτσι εκεί. Όλα στραβά πήγανε χθε.
1: Και μου λέει πάρε δύο εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Τα οποία κάνουν 0 ευρώ. Τους άδεισαν τους συγγενείς των παιχτών. Είδα και τον Καρέτσα, είδα και τις αδερφές του Καρέτσα. Τις αδερφές του παπά του Βάιο. Καρέτσα. Κάτι μιλφάρες.
0: Ο Βάιος τρελάθηκε. Πήγε, έβγαλε φωτογραφία με συντούμπα και λέει ναι. Εδώ ήταν το γήπεδό μου, ναι.
1: Ο Βάιος είχε δύο αδερφές.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Μιλφάρες.
0: Τι
1: είδα, συμπτωματικά. Ναι, με γυάλισαν. Ήμουνα με την Τζέννη.
0: Ήταν με τη γυναίκα του και του γυάλισαν, παιδιά. Αυτά είναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, κατεβαίνανε.
0: Ναι.
1: Και έλεγα στην Τζέννη, να λέω, κοίτα ποιοι πάνε στο γήπεδο. Λέει κάτι μεγαλοκυρίες και τα λοιπά. Λέει, ναι, ναι, γήπεδο πάμε, είμαστε του Καρέτσα.
0: Κοίτανε το Καρέτσα.
1: Δύο αδερφές του Καρέτσα.
0: Καρέτσα σε γυάλισαν για να τις πειράξει, να τις κολλήσει. Σε ξέρω τι κάνει.
1: Στεγνές.
0: Στεγνές σε σωμάγουλες, έπαιζαν όλη την πλευρά.
1: Ήταν και μια άλλη μαζί τους, η οποία ήταν λίγο παχουλή.
0: Ναι.
1: Και στο περπάτημα φούσκωσε. Λέω, του Καρέτσα λέω, περπατάνε καλά οι άλλοι, λέω δεν. Ναι. Καλή και άλλη, αλλά.
0: Εσύ γυάλισε τις άλλες τώρα, τις αδερφές σε
1: γυάλισαν. Κύριε Βάιε,
0: κύριε Βάιε. Λοιπόν, θα πιάσουμε εθνική λίγο, θα σχολιάσουμε.
1: Περάσαμε για φωτογραφίες και ωραία.
0: Τέλεια, τέλεια. Αλλά δεν είδες το γήπεδο, ρε φίλε.
1: Τα εισιτήρια λοιπόν.
0: Α, τι έγινε με τα εισιτήρια.
1: Μου τα δίνει ο Βαγιανίδης.
0: Ναι, για να τελειώσουμε το story.
1: Λέω συγγενείς δεν τους γουστάρω. Πέντε φίλους που έχω, καλούς αδερφούς, δεν θα πηγαίνω στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Κάτι Μπανιώτες, κάτι Χασάπηδες, κάτι.
0: Χασάπης δεν ήθελε.
1: Δεν είναι κουρασμένος πολύ.
0: Ναι.
1: 4-5, δεν έχω παραπάνω φίλους.
0: Δεν χρειάζεται και παραπάνω, ας πούμε, ναι. Αλήθεια.
1: Οπότε λέω τι να κάνω.
0: Ίσως να είναι και πολύ πέντε.
1: Και παίρνει ένα, και το λέω, και παίρνει ένα πιτσιρικά 10 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, 12 χρονών. Λέει, μπορείτε να μου τα δώσετε σήμερα.
0: Σαν τον Αχιλέα.
1: Κύριε, αυτό που λέει, ένα πιτσιρικά. Ναι. Το μυαλό μου πήγε στο γιο σου.
0: Ναι.
1: Να πάω με ένα φίλο μου. Λέω, πουλάκι μου, λέω, 12 χρονών, λέω, πώς θα πας, λέω, ανήλικος. Να πάω, λέει, με τον μπαμπά. Κύριε, αυτό που λέει, ένα πιτσιρικά. Ναι. Το μυαλό μου πήγε στο γιο σου.
0: Ναι.
1: Να πάω με ένα φίλο μου.

0: Για το μάτς της Γερμανίας.
1: Κράτα το μάτς της Γερμανίας, δεν μπορεί να θέλει και ο Χιλέας, γιατί με ζάλισε χθες και δεν τον πήρα. Θα δούμε τώρα. Τέλος πάντων, θα δω και εγώ, θα μιλήσω.
0: Τι θα κάνουμε, ναι.
1: Λοιπόν, η κερκίδα ήταν κάτω του μετρίου. Καλά τα λες, Κουλ. Στο εξωτερικό υπάρχει διαρκής. Παιδιά, στο εξωτερικό υπάρχουν σύνδεσμοι πολύ δυνατοί που είναι μόνο με την εθνική. Εδώ υπάρχει ένας γαλανόλικος φάρος ο οποίος πήγε στην 5 χθες. Απέντε ακουγόντουσαν λίγο. Δηλαδή δεν είχε την ένταση που θα θέλαμε.
0: Να προβλέψω κάτι.
1: Ναι.
0: Εάν η εθνική τραβήξει αυτό το βιολί, δηλαδή να είναι ανταγωνιστική, να χάνει με ένα γκολ να κερδίσει.
1: Θα φτιάξει και αυτό. Θα
0: να
1: φτιάξει
0: πάρει και
1: αυτό.
0: Κάνα καφάκι να βγάλει και να έχει μια Ομόνοια, οι παίκτες θα είναι συμπαθείς. Θα δημιουργηθούν οι σύνδεσμοι φιλάθρων.
1: Ναι.
0: Εθνικής ομάδας.
1: Εδώ τώρα μόνο Ελλαδάρα, ομαδάρα, ένα έτσι. Είπαμε, στο εξωτερικό τραγουδάνε από το πρώτο στο 90. Όπως είναι σε όλα τα γήπεδα. Θέλω να πει ότι κάνουν την ίδια κερκίδα.
0: Καλά, με στο
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Του έδωσε. Στριπ, στριπ. Πρέπει, μου λέει ένα
1: στριπ. Στριπ, στριπ.
0: Έλα, του λέω χοντροπαλά, σε πάω στο στριπ.
1: Το πρωί παραγωγό, το βράδυ προαγωγό.
0: Στριπ, στριπ, τον πάω
1: τους εκεί. Του έστειλε εκεί. Ναι. Τι ραμάτι, καλαμπλίτσα.
0: Εγώ στριπ, στριπ, αν τώρα λέω κανένα live.
1: Ζούμε, Θεέ μου.
0: Κάνα ιδιαίτερο τον Ολλανδό, το φτιάξουμε λίγο.
1: Τι ζούμε.
0: Είναι international, να πούμε.
1: Να, εδώ βλέπω το φαλακρό λεωφορείο, φίλε. Το είδα το φαλακρό λεωφορείο, έχει δίκιο. Έτσι που του έβαλε. Λοιπόν. Γρηγοράδα σας σήμερα, γιατί πρέπει να πιάσουμε και το αγωνιστικό. Δαρβίνος.
0: Πάμε, Νίκο.
1: Επιστρέφει στην Αγγλία μετά από 5 χρόνια ταξίδι.
0: Ο Δαρβίνος.
1: Τεμπελόσκυλο. Εκεί που διατύπωσε βέβαια και θεωρία της φυσικής επιλογής.
0: Ναι.
1: Το Δαρβίνος.
0: Τεμπελόσκυλο μεγάλο.
1: Σαν σήμερα το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επίθεση, επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Είναι η επιχείρηση.
0: Μην καλά, τέρμι,
1: Μπαρμπαρόσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή η επιχείρηση είναι η Μπαρμπαρόσα.
0: Μετά τον παπά παίζει τον Μπαμπαρέλα.
1: Ναι, μετά πα και στο ΔΕΜ. Έχουμε εμεί τα μπουζούκια μα εδώ. Σαν σήμερα το 1990 προφυλακίζει το πρώην υπουργό του Πασόκ Κουτσό Γιώργα, κατηγορούμενο για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Λοιπόν, το Κουτσό Γιώργα
1: καθόλου.
0: Το παρακολουθούσα γιατί ήμουν 20-21 χρονών, πώ ήμουν.
1: Μα ενδιαφέρε.
0: Και μόλι είχα απολυθεί από το στρατό. Και μέχρι να βρω δουλειά, είχε κάνει τετράμινο κτλ. Παρακολουθούσα
1: το σκάνδαλο.
0: Το ειδικό δικαστήριο κάθε μέρα.
1: Α, το έβλεπε, κόλλησε εκεί.
0: Ναι. Ναι. Και βλέπω σοριάζεται ο Κουτσόγιωργα κάτω.
1: Mm-hmm.
0: Φωνάζαν οι αγράμματοι κάτω, οι οπαδοί του Πασόκ. Τον φάγατε, το σκοτώστε κτλ. Αυτό είχε ανέβρισμα το μεταξύ. Όπως ο Στράτος Διονυσίου.
1: Ναι, όπως πάρα πολλοί που δεν πέθανε χαμπάρι τότε.
0: Πέθανε ένα άνθρωπο σε πανέβρισμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, το σκοτώσατε, το ρίξατε με τα λέιζερ. Κάτι τέτοιε βλακίε έκανε οι αγράμματοι τότε.
1: Δεν είχαν ιδέα τι γίνεται.
0: Και μου έκανε εντύπωση ότι του βγάλανε τα παπούτσια και είχε τρύπιε κάλτσε. Μια κάλτσα ήταν τρύπια.
1: Καλά, και εσύ και εγώ μπορεί να ξεχαστούμε καμιά φορά, βάλουμε καμιά.
0: Πώς σας υπουργό ήταν. Μετά τα.
1: Δεν προσέχεις και την ετοιμασία σου, άμπρα.
0: Μέχρι μια ηλικία.
1: Πόσο χρόνο ήταν τότε ο Κουτσόγιωργας?
0: 67.
1: Τώρα σιγά μην τον νοιάζει κάλτσα, ρε φίλε. Αυτά σε νοιάζουν να τα βγει.
0: Είχε ωραία γυναίκα την Αλίκη.
1: Την Αλίκη την είχε καβατζωμένη, δεδομένη τώρα και με τρύπια κάλτσα με θέλει, σου λέει.
0: Είχε την τρύπια κάλτσα. Πρόσεχε τώρα. Μέχρι κάποια ηλικία πρέπει να έχει καθαρό σόβρακο, εσόρκο κτλ. Κάλτσε, γιατί μπορεί να σου τύχει τίποτα
1: απρόσμενο.
0: Και μετά τα 55
1: ναι.
0: Πρέπει να έχει πάλι, μη σου βγει κανένα έφραγμα. Μην πα στο νοσοκομείο και γίνει ρεζίλ.
1: Αυτέ είναι γενικέ συμβουλέ μία χρήση. Ναι,
0: βλέπω την Τζέννη μετά τα 55, μου λέει πρέπει να. Ναι, λέω ρε Τζέννη, τι φοβάσαι, λέω μην πάω με καμία. Μην πα τίποτα, λέει και.
1: Σιγά, μη φοβάται, μην πα καμία. Λοιπόν, Νίκο, για εμά που γεννηθήκαμε και είμαστε εξωτερικό, χτυπάει λιώσει η καρδιά μα για την εθνική. Το
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Σωστό.
1: Το ξέρω ότι οι ελληναράδες μας στο εξωτερικό. Όπα, για να δω εδώ το φνάτο του φαλακρό το λεωφορείο. Ο Λίτσκας είχε ψωμάκι χθες με τις τουλίπες.
0: Ναι, ο Λίτσκας είναι, πώς το λένε, λύκος.
1: Είναι λύκος της Wall Street. Είναι. Ωραίος λαός, Νίκο. Αν είμαστε στην Ολλανδία, θα ήμασταν τετραψήφιοι τώρα.
0: Ναι, θα έπρεπε να φτιάξει το φρύδι λίγο εσύ.
1: Ναι, θα πρέπει να ήμασταν τετραψήφιοι. Όχι τριψήφιοι.
0: Ναι.
1: Αλήθεια λες, αλλά τι να κάνουμε.
0: Δεν έχουν τα κόμπλεξ των Ελληνίδων.
1: Όχι. Είναι άλλη φάση.
0: Τη χριστιανοϊστορία, να πούμε αυτή και τα λοιπά. Όχι.
1: Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από εξτρεμιστές. Σαν σήμερα έχει γενέθλια ο τεράστιος Sting, έτσι. ο Γκορ

0: Τον Μάθιου, μεγάλος τραγουδιστής και μπασίστας των Πόλης. Έτσι γουστάρουμε Sting.
1: Ναι.
0: Πολύς, ναι.
1: Πολύ
0: ναι.
1: Καλός.
0: Everybody και δεν συμμαζεύεται. Ναι.
1: Σας είπα ποιοι πεθάνανε.
0: Εντάξει, ο Τόμ Πετί, ροκέρ είναι αυτός, άμα το γνωρίζεις.
1: Σε τον Λάκη Κομπρινό μοιάζει.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ωραίος άνθρωπος.
0: Ο Άλεκ Ισηγώνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το Μίνι Κούπερ.
1: Λοιπόν, αυτός είναι μεγάλος παίχτης.
0: Παιχταράς, έτσι, παιχταράς.
1: Το Μίνι Κούπερ, το πρώτο.
0: Το πρώτο, το
1: του Μίστερ Μπίν, ναι.
0: Του Μίστερ Μπίν, μπράβο.
1: Δεν του πάρε ποτέ αυτό, να ξέρεις.
0: Πού να του πάρει, πως είναι φτιαγμένο.
1: Το πιο, ακόμα και τα Citroën που δεν του πάρανε, το Μίνι Κούπερ.
0: Ναι.
1: Ήτανε το, και είναι ακόμα και το καινούριο, αλλά το. Αν μου χαρίζανε δύο αμάξια, ένα Mini Cooper καινούριο, ακριβώς, ή ένα παλιό.
0: Τι τους έκανες τώρα, ρε Μπαγάσα?
1: Τι?
0: Με τα εισιτήρια που έδωσες στον Πιτσιρίκο, πλέον λέει ό,τι και να λέει, για άλλα 100 χρόνια θα τον ακούω. Κέρδισες κόσμο. Τώρα μια εβδομάδα μας έχεις
1: κάνει. Τι σχέση έχει αυτό?
0: Πόσο, ο κόσμος όλα και, τα βάζει στο τέτοιο.
1: Και ναι. Τι θέλατε να κάνω, να τα δώσω σε κανένα συγγενή?
0: Όχι, όχι, όχι, ναι, ναι.
1: Ο Πιτσιρίκας.
0: Μπράβο στο ράπ, υποκλίνουμε κι άλλο. Τα έδωσε το εισιτήριο στον Πιτσιρίκη όπως τον υποσχέθηκε άλλο.
1: Συγγνώμη,
0: μόνο
1: παιδιά.
0: Για αυτό που έκανε, λέει, αλλά 100 χρόνια θα τον ακούω.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Εσείς δηλαδή θα κάνατε κάτι άλλο, το ίδιο θα κάνατε.
0: Εντάξει, τώρα μας έρχονται και τα άλλα μας. Είπες ότι αν βάλει το Μασούρα θα κλείσει την τηλεόραση.
1: Θα κλείσει την τηλεόραση.
0: Πάμε σε break.
1: Πες μου, ποιος Έλληνας 10 εκατομμύρια δεν είπε κλείνω την τηλεόραση.
0: Πήγε καλά ο Μασούρας όμως. Θα πρέπει να το δώσουμε. Πήγε καλά και τακτικά, βοήθησε.
1: Το Μασούρα τον έχω κάνει ακτινογραφία θωρακός. Πώς παίζει και γιατί και πώς μπορεί να βάλει γκολ. Και τρία λεπτά
0: πριν. Έχω τον Στέφανο, έχει Μίνι Κούπερ. Λέει ότι θες το δίνει, λέει να το παίρνει το Γκάμπριο.
1: Μικρό ή το καινούριο?
0: Το καινούριο.
1: Δεν μπορώ να πάρω τώρα τόσο ακριβό αυτό.
0: Και Γκάμπριο, όχι, θα το πάρει να το πάρει να τόσο μια εβδομάδα, λέει να το οδηγά να γουστάρει.
1: Δώστε μου να πάω καβάλα τρεις μέρες.
0: Αφές καβάλα,
1: Το πάρω τρεις μέρες καβάλα.
0: Αλλά. Τώρα μα είναι.
1: Στο τόσκα, δηλαδή, πάμε. Θα έρθει.
0: 50-50 ακόμα. Σήμερα θα μάθω.
1: Έμπλεξες με τους Αργεντίνους.
0: Έμπλεξα με τους Αργεντίνους.
1: Τι να σε κάνω.
0: Έμπλεξα με τους Αργεντίνους. Τι να κάνω κι εγώ τώρα. Τι να κάνω. Ναι, αλλά άμα θα πάω κι εγώ Αργεντίνη, οι άνθρωποι θα είναι εκεί. Δεν θα
1: ξέρουν
0: ναι.
1: Ότι τα αυτοκίνητα τα φέρω με μεγάλο σεβασμό όλα.
0: Mm-hmm. Και... Τα προσέχει, παιδιά, ναι. Σαν τη Μίνη. Τα αυτοκίνητα και τη Μίνη τα προσέχει. Με τη Στάλα είναι χυρπανέσαι.
1: Πρόσεξε να δει. Είχε ένα αυτοκίνητο η Φούλη Σαντιγάκη.
0: Η Φούλη.
1: Η Φούλη.
0: Καινούργια είναι αυτή.
1: Όχι, η ιδιοκτήτρια.
0: Α, δεν μου την έχει αναφέρει σε ιστορίες πολύ. Φούλη, η Φούλη.
1: Είχε ένα Πόλο. Και το Πόλο ήταν το έπαιρνε ο καθένα. Το κάνα τώρα. Όταν το έπαιρνα εγώ, το συμπεριφερόμουν σαν να ήταν δικό μου καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Το πιστεύω.
1: Πώς θα αλλάξω τις ταχύτητες.
0: Το πιστεύω, το πιστεύω. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κλείσουμε.
1: Δεν πιστευόταν εμένα η Φούλη.
0: Και εγώ θα στο έδινα. Και εγώ, άμα θες, θα στο έδινα. Δεν έχω πρόβλημα με σένα. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε να πιάσουμε λίγο το αγωνιστικό. Τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε, τι πήγε, τι δεν πήγε καλά. Θα έχουμε και λίγρι το φιλαράκι σου.
1: Το Γιώργο.
0: Ο οποίος είπε θα ξυπνήσω αργά, λέει άμα είναι αυγό τηλεφωνικό. Λέω βγαίνει τηλεφωνικό. Αφού στο υποσχεθήκαμε,
1: εντάξει.
0: Να τον έχουμε στην παρέα μας.
1: Μα έτρωγε και μια πόρτα εδώ.
0: Όχι, ρε, τι να έτρωγε. Λοιπόν, αργότερα θα έχουμε και Γιώργο Σαββίδη εδώ, στο στούντιο. Γιατί θα πρέπει να περάσουμε μηνύματα που έχουν να κάνουμε τη δύναμη τη θέληση. Θα έχουμε εδώ τον Γιώργο Σαββίδη, σπαρταθλητή πλέον. Που έκανε πρόσφατα τα 250 χιλιόμετρα Καλαμάτα Αθήνα, Αθήνα Καλαμάτα, να μας πει ορισμένα πραγματάκια. Αλλά τώρα να σας πω ότι η εθνική μας έρχεται, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και η Ίντερσπορτ σε συνεργασία με την Adidas δημιουργούν στο Mediterranean Cosmos μια μοναδική φούτμπολ εμπειρία για τους ποδοσφαιρόφιλους. Έλα να ζεις στον παλμό του γηπέδου στην καρδιά της πόλης, δοκίμασε τις ικανότητές σου στα Football Challenges. Κάνε face painting στα χρώματα της εθνικής και τύπωσε τη δική σου φανέλα. Στο Mediterranean Cosmos το ποδόσφαιρο γίνεται εμπειρία. Μπε στο παιχνίδι. Ραπ και cool. Σιγά σιγά μπαίνουμε σήμερα γιατί είμαι λίγο βαρύς, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Μετά τα χθεσινά πήγαμε αργά. Θανάση. Όλοι εδώ μας στα γήπεδα χθες. Γουστάραμε. Επιστρέφουμε. Ερμάνος μου μετά το κομψό διαφημιστικό.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία... γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπόλης! Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλη με 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Ολλανδία. αν και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, δεχόμενη την ισοφάριση στο 81ο λεπτό. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση, καθώς την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο υποδέχεται τη Γερμανία εκ νέου στο γήπεδο της Τούμπας. Εκτός μάχης για την αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία, τέθηκε ο Χρήστος Τζόλης, αφού ο μεσοπιθετικός υπέστη θλάση στο χθεσινό παιχνίδι. Το πρόγραμμα των ομάδων της Θεσσαλονίκης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ περιλαμβάνει εκτός έδρας αποστολές αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στη Μύκονο στις 3 και τον Άρη στην Καρδίτσα στις 5.30. Την Κυριακή 4 Οκτώβρης στις 5.30 η δράση μεταφέρεται στο κλειστό του Ιβανοφίου για την εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός διεθνής σέντερ αναμένεται εντός της σημερινής ημέρας να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και γνώρισε την ήττα με 96-94. Σκυτάλη στον Παναθηναϊκό που υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Maccabi Tel Aviv. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντήσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
22: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
21: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
23: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
21: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
24: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες. In the nighttime.
27: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Αρκεί να είσαι παιδιά να πελάτης Nova και μπορείς να το έχεις όσες φορές θες όλη την εβδομάδα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Σαλούκα μας, μποντζόρνο ατούτι σε όλα τα φιλαράκια μας και όχι μόνο εδώ, έτσι, Αθήνες, Πάτρες, νησιά, Γερμανίες, Ολλανδίες, μας ακούν τα παιδιά.
1: Πάτρες.
0: Βέβαια, να πήρα ένα μήνυμα πριν γι' αυτό το...
1: Στην Πάτρα σ' ακούνε.
0: Βέβαια, μας ακούνε παντού τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς. Μην με στέλνετε ξανά αυτό το Playmobil, θα σας διαγράψω, με έχετε ζαλίσει.
1: Ποιο είναι το Playmobil?
0: Με αυτά τα Playmobil. Εσείς φτάνει ρε, εσύ με αυτό το Playmobil. Έχω κάνει λακιντή, δηλαδή. Δεν έχω δουλειά, δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε, μου στέλνουν τα Playmobil.
1: Ρε, είναι της μόδας. Είναι και είναι υπαρκτά ή είναι τώρα στη AI? Δηλαδή βγήκαν αυτά.
0: Όχι, ρε, το έφτιαξε το AI μέσω Playmobil.
1: Άρα και δεν δε πουλάνε Playmobil μετά.
0: Δηλαδή. Όχι.
2: Άμα πουλούσαν ρε,
0: άμα
2: και Playmobil.
0: Τα κάνανε μετά. AI, το AI φύγε.
2: Θα είχαμε γίνει πλούσιοι.
0: Μόνο παρέα τα βράδια δεν μπορεί να σε κάνει το AI. Τα πάντα κάνει το AI. Εδώ βλέπουμε το τρίποντο το οποίο ήταν μαχαιριά για τον Ολυμπιακό. Πίζουν όλοι σε την ήττα. Θα τα πούμε αργότερα με Γιώργο Πετρίδη.
1: Δεν θα κλάψουμε τώρα επειδή έφαγε.
0: Εντάξει, οκ. Okay, όπως πήρε μάτς στο τέλος, χάνηκε. Στο τέλος έτσι.
1: Συμβαίνουν αυτό. Ότι είναι ανταγωνιστικές οι ομάδες όλες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα ένα πόντο πάνω, ένα γκολ κάτω.
0: Τα έχει μάθει όλα, έχει γίνει και μπασκετικό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, χάρη μα
2: με τον Ντόρση να είναι καυτό στην εκκίνηση με 5 στα 5 τρίποντα κιόλα.
0: Τον έχουμε στείλει δανεικό εκεί τώρα.
2: Ολυμπιακό.
0: Να ψηθεί για να έρθει το καλοκαίρι φρέσκο.
2: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Τι πάμε, γίνεται, για να δούμε κίνηση.
2: Τι γίνεται άμα έχει κανένα καραφλό λεωφορείο στον δρόμο. Λοιπόν, επίση
1: από πού είναι καραφλό το λεωφορείο? Δεν έχει πάει ποτέ τουρ με
2: τέτοιο? Έχω κάνει
1: στο εξωτερικό. Αυτή το νοικιάσανε εδώ.
2: Στο Λονδίνο το έχω κάνει.
1: Πολύ ωραίο.
2: Από εκεί νομίζω ήταν και από τα πρώτα που είχαν ξεκινήσει.
0: Τα πρώτα καραφλά ξεκίνησαν, ναι, από εκεί, από το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και μετά τα πήραμε.
1: Κόκκινα στο χρώμα, ε.
0: Κόκκινα.
2: Γενικά είναι. Αυτό λέγεται sightseeing.
0: Μην το λες τέτοια τώρα, να το παιδέψω όσο τέλο εκπομπή. Φτάνει.
2: Δηλαδή αυτά που βλέπει στα αξιοθέατα.
1: Είναι αυτά που τα παίρνει καλά κύπελο και αυτό πάνω.
0: Μπράβο.
2: Τα ίδια είναι, τα βάζουν αυτοκόλλητα.
0: Πάλι καλά που πήρε Παοκάρα τίτλου εδώ πέρα και είδε και καραφλά τέτοια λεωφορεία. Αλλιώ δεν θα έβλεπε ει τον αιώνα των αιώνων,
1: γιατί όταν έμπαιρνουν άλλοι στο μπάσκετ αυτά στη
0: Δεν είχε φαλακρά ακόμα.
1: Είχε κάτι Grundig,
0: κάτι Ford Μαούνε τέτοια.
2: Τέλο πάντων,
0: χάρη μα.
2: Καραφλά λεωφορεία
0: και πάμε καλά στου δουλειέ μα. Πώ
2: θα πάτε καλά. Όσοι κινείστε στον περιφερειακό, θα δείτε καθυστερήσεις σε ένα πολύ μικρό σημείο στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση ανατολικά. Στο υπόλοιπο μήκος της περιφερειακής στα αρκετά καλά τα πράγματα. Εκεί στον κόμβο της Σταυροπόλεως στην Αερογέφυρα, καθυστερήσεις. Όσοι κινούνται στο κέντρο, θα δουν προβλήματα στην περιοχή εκεί στο Βαρδάρι, όπως και στη Τσιμισκή. Λεωφόρος Νίκης Όλος Παραδόξος σε ένα σημείο της εκεί πέρα στο ύψος με την Καρόλ Ντίλα αρχίζει λίγο και δυσκολεύει.
1: Τέτοια ώρα, ποτέ δεν είχε τέτοια
2: αυτό
1: ώρα.
2: Λίγο εκεί στο ύψος με την Καρόλ Ντίλα μετά την Αριστοτέλους, εκεί ένα κομματάκι. Κατά τα άλλα και στην Κατσιμίδη λίγο κάποια μικρά προβλήματα, όπως και σε Βασιλίσσης Όλγας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους.
0: Κανένα λεωφορείο με ράστα θα έχουμε, τίποτα ή μόνο με φαλακρά?
2: Μόνο φαλακρά.
0: Ράστα λεωφορεία έχει.
1: Εγώ ξέρω τα κάμπριο είναι πιο ακριβά από τα άλλα.
0: Είναι. Πουλάς και μούρι μετά.
1: Ο άλλος το μήνυμα που θέλει να μας το δανείσει ο άνθρωπος.
0: Στέφανος.
1: Το
0: φιλαράκι μου, μάνατζερ.
1: Φαλακρό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ακριβά.
0: Με 225 άλογα λέει, να ξέρει, αυτόματο ντίζελ.
1: Όπω αυτό είναι έρετα.
0: Φωτοβολίδα. Και αυτό το έχει ωραίο χρώμα, άστο. Λοιπόν,
1: αυτό δεν είναι για να το τρέχει όμω.
0: Έτσι να το κάνει.
1: Αυτό είναι να το απολαμβάνει.
0: Α, θε να το απολαμβάνει. Θε να βάλει ξανθιά δίπλα, ε. Να βάλει και μουσική να τα πούμε και να ταξιδεύουμε.
2: Και να τα λέτε.
0: Αυτά είναι. Κου λέει στην Ολλανδία, λέει coffee shop έχει. Λέει μην έχουμε παρεξηγήσει. Ναι, εντάξει, για τα coffee shop λέω εγώ.
1: Τι τα coffee shop δηλαδή.
2: Ναι, ένα νόμιμα για εκεί.
0: Σύνεσαι να πάμε να δούμε το Λαδί Ελλάδα τώρα. Να δεις και τι είναι τα coffee shop. Να γουστάρεις, να σταγιάζεις.
1: Πήγες,
0: εντάξει τότε.
1: Πήγα εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε
2: να δούμε τι θέλει το κοινό για έδρα της Εθνικής. Μια ερώτηση την οποία έχουμε βάλει σήμερα στο Γκάλο. Πήραν ένα δείγμα από την Τούμπα το πώς μπορεί να φιλοξενήσει αναμέτρηση της Εθνικής. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι θα θέλει το κοινό για τα επόμενα παιχνίδια της Γαλανόλευκης. Με την Τούμπα βέβαια να έχει ένα ερωτηματικό από πάνω της. Υπάρχει και διαδικασία για να κατασκευαστεί νέο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε λοιπόν τις τέσσερις επιλογές που έχουμε βάλει για έδρα της Εθνικής. Θέλετε αυτή να είναι η Τούμπα, Θέλετε αυτή να είναι στην Αθήνα με την.
0: Φιλαδέλφια Καραϊσκάκης.
2: Ναι, Φιλαδέλφια Καραϊσκάκης και του Παναθηναϊκού, το Βοτανικό.
0: Το Βοτανικό
2: να,
0: που θα,
2: να έρχεται.
0: Θα είναι η γηπεδάρα από ό,τι μαθαίνω.
2: Να έρχεται, ναι, από πίσω, μπράβο, ναι. Θέλετε να είναι η, κάποια περιοχή έτσι στην, στην επαρχία, να είναι ο Βόλος, να είναι η Κρήτη. Πού άλλο θα μπορούσε να.
1: Η Τίνος.
2: Στην Τίνο.
1: Έχει ένα ωραίο γήπεδο η Τίνος.
2: Τρομερό γήπεδο Κωστήμα, αλλά.
1: Έχει πάει.
2: Ναι, αλλά ναι, χωράει καμιά. Λίγα άτομα.
1: Λίγα,
2: ναι, αλλά είναι ωραίο για.
1: Πάρει ένα έσπα η Παναγιά να δώσει να το κάνουν. Ναι.
2: Ηλιοβασίλεμα έχει από εκεί πίσω. Ωραίο. Και κατσουράνες πηγαίνει εκεί πολύ.
0: Μην τον, μην τον αναφέρεις τώρα, αλλάξουμε εντελώς
2: θέμα. Τον έχω δει εκεί πέρα στο νησί.
0: Τώρα αφού χθες μας τον έβαλε σε σύγκριση με
1: τον. Έχουν πετύχει αυτό σαν τον
0: κοινούσι. Στα μην τη λες.
2: Αυθόρμητα το είπαμε.
1: Μυθολολάτρος είναι άνθρωπος, μια χαρά το
2: βλέπει. Η τέταρτη επιλογή, θέλετε η εθνική να κάνει γύρω-γύρω. Δηλαδή να είναι μια στη Θεσσαλονίκη, μια στην Αθήνα, μια στην Κρήτη.
0: Όπως κάνει π.χ. η Γερμανία, όπως ναι, κάνει η Ισπανία.
2: Στο Augsburg, παράδειγμα, κάνει μια tour,
1: κάνει βέβαια η Γερμανία έχουν πολλά γήπεδα.
0: Η Γερμανία όλα τα γήπεδα
1: είναι.
0: Της Augsburg που πήγαμε έτσι, θεωρητικά έτσι, είναι από τα πιο μικρά
2: από
0: και
2: τα μεσαίας okay, κατηγορίας.
0: Αν και είναι τελευταίας τεχνολογίας.
2: Ναι, μεσαίας κατηγορίας.
0: Σε χωρητικό, ναι, της, σε χωρητικό, ναι, της.
2: Αλλά αυτές είναι οι τέσσερις επιλογές μας. Μπείτε, αφήστε την ψήφο σας. Νομίζω πάντως ότι όσοι είχαν υποτιμήσει την Τούμπα σαν έδρα για την εθνική, χτες νομίζω ότι τους δώσανε μια ψήφο
0: αναθεώρησαν,
2: παραπάνω.
0: Αναθεώρησαν. Ναι. Ωραία, χάρη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αναλυτής μου εδώ, ο Λευτεράτζας, μου λέει: βλέποντας τα κορμιά, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα και τροφή για κουβέντα και συζήτηση ποδοσφαιρική.
1: Τι λέει για τα κορμιά.
0: Πριν πάμε και στα υπόλοιπα. Βλέποντας τα κορμιά των Ολλανδών και το ύψος, ήταν σίγουρο ότι στον αέρα θα έχουμε θέμα. Για μένα θα ήταν καλύτερο χθες να παίξει ο Κουλιεράκης. Κάνα 20 λεπτό στο τέλος για να δώσει βοήθεια στον αέρα.
1: Αυτό
0: παρά
1: το
0: Μιχαλίδης.
1: Είπε ο μεγάλος μπάκας στην διάρκεια του παιχνιδιού. Λέει: προτιμώ τον Κουλιεράκη,
0: ναι,
1: γιατί ο Μιχαηλίδης υστερεί πάνω στον Κουλιεράκη σε δύναμη.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σκέφτηκε, ναι, ο άλλος, λέει: τώρα πετάξω μια μακρινή τριαντάρα, βγω στην κόντρα με τον Τετέ να τους τελειώσω. Δεν έγινε αυτό.
1: Ενώ ο Κουλιεράκης δεν έχει τη μακρινή.
0: Την έχει. Ο Κωνσταντίνος είναι ολοκληρωμένος.
1: Εντάξει, το λέω ρε μπάκα, αφού δεν έχει ρυθμό τώρα, σε μην τον κολλά στο Φυσούν, να πούμε τώρα.
0: Ναι,
1: τον προτιμάω.
0: Ούτως άλλως του Γιωβάνοβιτς πλέον γεννάνε και τα κοκόρια του. Πρέπει να το πούμε αυτό. Μέσα σε όλα. Βγαίνει Τζόλης, βάζει Μασούρα. Βάζει Δουβίκα στη Σερβία, βάζει γκολ. Δηλαδή του βγαίνουν πράγματα.
1: Τα κορμιά κάτω χαμηλά τα χτυπήσαμε εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Και με τον Καρέτσα και με τον Τζόλι όσο έπαιζε το παιδί. 15 λεπτά, 15 λεπτά. Ο Μασούρας δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη
0: στιγμή.
1: Το χτύπησε χαμηλά όμως.
0: Ο αναλυτής σου είπε ότι. Πού να τα δείτε αυτά εσείς εκεί. Είπε ο αναλυτής ότι οι Ολλανδοί έκαναν 4 διαφορετικά είδη χτυπήματος κόρνερ. Πού να τα δείτε εσείς εκεί αυτά.
1: 4?
0: 4 διαφορετικά. 4 διαφορετικοί.
1: Δεν
0: τα είδες. Σε βέβαια. Είχαν 4 διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης.
1: Εσένα ποιο το είπε.
0: Ο αναλυτής μου.
1: Α, ο αναλυτής.
0: Φίλε. Γιατί μου τους έχεις κάνει τους άλλους βάζεις βάλερ ακόμα. Χωρίς να έχουν πάρει ούτε ένα πτυχίο.
1: Από τον Ταμπίζα καλύτερα τα είχα.
0: Άντε πάλι με το. Λοιπόν, όντως οι Ολλανδοί.
1: Από τον Ταμπίζα οι δικοί μου τα πάνε καλύτερα. Και σένα μπορεί να τα πάνε ακόμα καλύτερα.
0: Τέσσερις, είχαν 4 διαφορετικά τρόπους χτυπήματος στο κόρνερ και με ένα από αυτό τον πληρώσαμε. Μαυροπάνος δεν το συζητάμε. Έτσι, Μαυροπάνος στο Περάρα.
1: Ο Μαυροπάνος να ήταν τώρα Απρίλιος μήνας και να τελείνει τον Ιούνιο το συμβόλαιό του. Τον είχε πάρει Premier League για πλάκα, τώρα όπως είναι τώρα.
0: Ναι,
1: τώρα όπως
0: ναι,
1: είναι.
0: Νομίζω ότι είναι όσο περνάει ο χρόνος τα στόπερ μας γίνονται και καλύτερα.
1: Τώρα,
0: και ο Μαυροπάνος έχει ολοκληρωθεί σαν στόπερ.
1: Ο παπάς του Μαυροπάνου, η μάνα του καλή της ώρα και ο μάνατζερ, ξέρεις τι θα λένε. Γιατί να μην είναι Απρίλιος, το παιδί να τελειώνει τον Ιούνιο το συμβόλαιο και να είναι 10 ομάδες και να παρακαλάνε να κουτροβολάνε ποιος θα πάρει το Μαυροπάνο. Εγώ αν ήμουν αγιώσεις,
0: νομίζω ότι θα γίνει το καλοκαίρι.
1: Αν ήμουν μπαμπάς του, θα έλεγα ρε γαμώ το γιατί.
0: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις θα το δούμε το καλοκαίρι για το Μαυροπάνο.
1: Γερό να το παλικαράκι, οποίος... δεν είναι για Championship. Για
0: κοίταξε, μισό. Την Champions μην την υποτιμάς.
1: Δεν την υποτιμά.
0: Είναι το 5ο μεγαλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά είναι
0: δηλαδή είναι Premier League, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία. Και είναι και η Τσάμπιονς μετά.
1: Μη σου πω η Ιταλία.
0: Αυτό σου λέω.
1: Σιγά σιγά. Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε να κάνουμε λίγο και ποδοσφαιρική ανάλυση για το μάτς, γιατί θέλουμε να κουβεντιάσουμε πράγματα, να πούμε ότι ο Χρυστάρας ο Τζόλης θα χάσει σίγουρα το μάτς με τη Γερμανία. Θες κάποια στιγμή φεύγοντας εκεί από την ζώνη.
1: Άκουγα.
0: Είπε όλα στραβά πήγανε παιδιά. Εντάξει, ήταν στεναχωρημένος. Πολύ θλάση έχει πάθει.
1: Όταν τον είδα πίσω να πιάνει και έκανε την μπλούζα, λέω έπαθε θλάση. Όταν τον είδα να κάνει την μπλούζα, ξέρεις καμιά φορά υπέρχε.
0: Ήθελε να παίξει.
1: Τ' άκουσα το Φυσούν.
0: Ήθελα να παίξει. Λέει ο Γιωβάνος, λες βγες έξω. Όχι να παίξω. Δεν έχει βάλει γκολ, έχει τρελαθεί.
1: Αυτό είναι λάθος των παιδιών.
0: Καλά, είναι παιδιά, πάθος. Είναι παιδιά εκεί.
1: Και ο Βαγιανίδης, του λέω, καλά, γιατί δεν βγήκε στο 20 λεπτό.
0: Ναι, αλλά άκουσε, είπε ο Γιωβάνος. Είναι χαρακτηριστικό της ομάδας που έχουμε φτιάξει και των παιχτών μου. Είναι μαχητές, μπαίνουν μέσα, ποντάνε πραγματικά. τη φανέλα και αυτό το επιβεβαιώνω γιατί το καλοκαίρι όταν αποκλειστήκαμε, έτυχε να βρεθούμε τέλος πάντων με κάποιους. Ήταν όλοι, μην μπόσαν τι.
1: Μην μου πεις.
0: Στα έλεγα και ηρωνευόσουν, αλλά αποδεικνύεται πόσο πολύ στεναχωρέθηκα. Ήθελα να πάω να δουν και τους Έλληνες εκεί, τους ομογενείς. Λοιπόν, ο βαθμός της λάσης για τον Χρήστο τον Τζόλι.
1: Κάνα μήνα.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα κάνει σήμερα τις εξετάσεις.
1: Εδώ είναι η ομάδα ή φύγανε. Εδώ είναι ακόμα.
0: Εδώ, πού να πάνε.
1: Άνε, σωστά, ναι.
0: Σήμερα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κάτω στο ξενοδοχείο εκεί θα ξεκουραστούν.
1: Και μπήκε καλά ο Τζόλης. Έπαιζε ο Μέμφρις.
0: Ο Τζόλης μπορεί να γυρίσει Αγγλία, βέβαια.
1: Ναι, μπορεί το παιδί να γυρίσει.
0: Γιατί πλέον δεν θα αγωνιστεί, ναι.
1: Είχανε τρεις στοπεράδες. Τι σημαίνει στοπεράδες? Δεν είχανε τον κεντρικό Van Dijk και δύο γρήγορους. Είχαν και τους τρεις αργούς. Έπαιζε μακριά και ο Μέμφρις.
0: Ντάμφρις, ρε. Ποιος Μέμφρις, ρε. Ποιος Μέμφρις, ρε. Ρε, θα με πεθάνεις.
1: Μακριά έπαιζε.
0: Ρε, θα με πεθάνεις με την ώρα μου, ρε.
1: 22-23
0: μέτρα. Ο Μέμφρις, λέει.
1: Ναι. Ο Μέμφρις, ο Ντάμφρις, με μπερδεύεις. Ήταν 20.
0: Αχ, εγώ σε μπέρδεψα κιόλας, έτσι, εντάξει.
1: 20 μέτρα μακριά από τον δεξί στόπερ.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος ήταν αριστερά, άλλα 20 μέτρα. Και τρεις βαριά κορμιά. Και πέφτουν να πούμε σε στόπερ χαμηλά ο Τζόλι στο πρώτο 15 λεπτό. Εάν ο Τζόλι έμενε, θα μπορεί να το πέραμε το ματσούσι για να αλλάξει τα πετρέλαια.
0: Πες εδώ μήνυμα που μου έχει έρθει τώρα αυτό που λέω. Αν δεν έβγαινε ο Τζόλι, 4 γκολ θα του βάζαμε.
1: Αυτό ακριβώς είπα τώρα.
0: Ακριβώς αυτό που είπε ο Γιώργος, ένα φιλαράκι μας έστειλε. Λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα που λες εσύ τώρα.
1: Και κάρτε, τα έπαιρνε και ιστορίες. Και κάνει ένα φοβερό, χτυπάει στο ανάποδο πόδι του στόπερ. Και όταν τον κλείσει λίγο, μαζεύει και ένα στόπερ ακόμα, οι τρεις, και γυρίζει διαγώνια. Πώς έβαλε ο Κουρμπέλης τον γκολ, πάλι έτσι την έκανε ο Τζόλης.
0: Όχι, ο Κουρμπέλης στη Γερμανία.
1: Γερμανία,
0: ναι, όχι.
1: Okay. Ίδια περίπτωση.
0: Οκ, οκ, οκ. Εγώ αν θέλω να κάνω μια.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Κατέχουν μπάλα να πάρουν κατοχή, να μειώσουν λίγο τη διαφορά. Δηλαδή, εκεί που κάνει 75% κατοχή, αν το πηγαίναμε στα 60, λέω εγώ.
0: Να κρατούσαμε λίγο μπάλα. Παρότι Ανδρούτσος και Κουρμπέλης πήγανε πάλι εξαιρετικά, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι χαφ και ήδη, είναι μαχητές.
0: Να κρατήσεις μπάλα.
1: Είναι μαχητές.
0: Εντάξει, σωστά επομένως βάζει τον Ζαφίρι μέσα. Σωστά το βάζει τον Ζαφίρι.
1: Ούτε ο Ζαφίρι μπορεί να κρατήσει μπάλα. Είναι και αυτός μαχητής.
0: Μαχητής κι αυτός. Δεν έχουμε ένα τέτοιο παίχτη, ρε φίλε. Δεν έχουμε. Αυτό λέμε. Δεν έχουμε ένα Κατσουράνι, δεν έχουμε ένα Ζαφοράκι, δεν έχουμε. Αυτοί κρατούσαν και μπάλα. Καραγκούνι. Αυτοί κρατούσαν όλη μπάλα. Αυτά τα 2-3 δευτερόλεπτα που θέλει για να ανασάνει όλη η ομάδα,
1: δηλαδή,
0: να ανεβάσει γραμμέ.
1: Είναι καλά τα χαφ στη μάχη. Αλλά
0: θέλει ότι επειδή έχουμε 3 μάτς σε 11 μέρες, έπρεπε να ανοίξει λίγο ακόμα τον ρωτέσιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κουρασμένο μάτι το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί τώρα πρόσεξε, έχουμε ξανά παιχνίδι.
1: Δηλαδή,
0: 11 μέρες 3 μάτς.
1: Αυτό το ντόι.
0: Ποιο ντόι?
1: Το χαφ που έχουμε. Ντόι δεν λέγεται.
0: Α, ναι.
1: Στο περοχάφ, σαν τον Κουρμπέλι ένα πράγμα, είναι πιο τεχνίτης λίγο. Και τον άλλο τον Τριάδη.
0: Στην Πορτογαλία, ναι.
1: Τον Τριάδη. Μπορεί να έπρεπε να του.
0: Χθες δεν ήταν στην αποστολή κανένα από του δύο.
1: Εντάξει.
0: Χθες νομίζω ότι αυτό που επίσης θα μπορούσε να βοηθήσει για μένα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, εγώ θα έκανα μια τις αλλαγές λίγο πιο μαζεμένες. Θα βάζα τον Κοστούλα. Θα έβγαζα τον έναν τον φορ, όχι και του δύο, τον Κοστούλα, και τον άλλον θα έβαζα και χάπ.
1: Εκεί που έχει δίκιο μεγάλο είναι όταν βγαίνει ο Παυλιδής, ταιριάζει πιο πολύ ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας, ακριβώς. Για να μπορεί να μαρκάρει και λίγο πιο πίσω, να γυρίσει.
1: Για αυτό με άριστα τον 10.
0: Τώρα τα λέμε, αλλά κάναμε κριτική την ώρα του αγώνα, έτσι. Τα συζητήσαμε. Υπάρχουν τα live.
1: Γι' αυτό με άριστα τον 10, του βάζουμε 9 του Φυσούν. Δεν του βάζουμε το άριστα. Ναι.
0: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Με άλλα το 10 το βάλουμε 9.
1: Αλλά,
0: ναι.
1: Αλλά τον Γιωβάνοβιτς ξέρει πώ θα
0: κάνει. Ακόμα να σου πω ποιο άλλο μπορούσε να παίξει. Τώρα εσύ μπορεί να γελάσει, αλλά εγώ το βλέπω εδώ. Ο Μπουχαλάκης, φίλε. Μπουχαλάκης θα κρατήσει λίγο μπάλα. Ναι, ο Μπουχαλάκης, μια χαρά.
1: Σωστό, 10 λεπτά.
0: Θα μπορούσε 10 λεπτά, γι' αυτό λέμε δεν είναι όλοι οι ποδοσφαίστες να παίζουν 90 λεπτά. Αλλά είναι για να δίνουν λύσεις και ανάσες.
1: Στο 75 μπορούσε να τον βάλει μέσα.
0: Να κρατήσει λίγο μπάλα.
1: Να πάρει κανένα φάουλ.
0: Χωρί ότι έχει και το κορμί αυτό.
1: Να πηδήξει κεφαλιές.
0: Είχε να κάνει ρε φίλε κάποια στιγμή. Οι Ολλανδοί βάλα τα τέρατα μέσα. Έμεινε ο Φέρμαν, βγάζει του άλλου δύο τον Τιλ και τον Τίπερ που δεν κάνα τίποτα. Και βάζει Γκράβεπερ και Ρέιντερ.
1: Για μια φάση είδα τον Μιχαηλίδη. Που είναι ένα 89, ψηλό παιδί.
0: Θηρίο είναι ο Γιάννης.
1: Με τον Βαντάικ. Και λέω, αμά, τι γίνεται.
0: Άλλο είναι 2 μέτρα
1: κανονικά. Είναι γαϊδούρι κανονικό.
0: Είναι κανονικά 2 μέτρα.
1: Δεν είναι υπερφυσικό.
0: Ήρθε από πίσω μα.
1: Ακόμα πιο πολύ ελάχιστο. Μπορεί να βρει και μπελά με αυτό.
0: Εσύ, ο Βαντάικ είναι 2 μέτρα, είναι 99. Τι δεν καταλαβαίνει. Είναι κτίνο.
1: Και φαρδής.
0: Και φαρδής και πιο ωραίο από όλου του Ολλανδού. Έκατσε χθε μέχρι το τέλο να δώσει φωτογραφίε. Βγήκαμε κι εμεί εκεί με τον Χάρη. Σαν να μα έχει παιδάκια ήταν. Ο Βαντάικ με τα παιδάκια του έτσι. Φωτογραφίε να υπογράφουν.
1: Αυτοί είναι αθλητέ. Έχουν
0: και ποιότητα.
1: Μεγαλειότητα στο χαρακτήρα.
0: Μπράβο, μπράβο, Ρετίνο. Λοιπόν, τα είπαμε λίγο γρηγοράδα, αλλά θα συνεχίζουμε εθνική.
1: Βέβαια.
0: Θα έχουμε και το φιλαράκι μα το Λίγρι που είναι εδώ στην πόλη μα. Έτσι είναι συνεργάτη 25 χρόνια.
1: 25 χρόνια συνεργάτη.
0: Είναι. Λέουρα στα θέματα της εθνικής.
1: Και ο μόνος ο οποίος με έπαιρνε δύο φορές την μέρα.
0: Είναι πολύ καλό παιδί γι' αυτό. Και εγώ γι' αυτό τον αγαπάω, είναι υπέροχος.
1: Ό,τι θες από εδώ και πέρα, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα.
0: Είναι καταπληκτικός ο Γιώργος.
1: Φοβάσαι, μου λέει.
0: Ναι, παλίκαρος. Θα τον έχουμε μετά.
1: Άμα βγει.
0: Άμα ξύπνησε, γιατί μου λέει Νίκο, λέει ήταν αρθό, αλλά λέει να πάρω τηλέφωνο, με πήρε κάτι μία και. Θα έχουμε και Γιώργο Λίγρη. Θέλουμε να ελπίζουμε, αν ξύπνησε το παλικάρι μας. Να ακούσουμε και το σχόλιο του.
1: Έχουμε.
0: Και Γιώργο Σαββίδη.
1: Αυτό θα τον πάρω εκεί πέρα. Τώρα.
0: Θα θύμε πολύ χαρά εδώ τώρα.
1: Σε ερωτήσεις να πούμε.
0: Πώς και πώς, φίλε, να ξέρεις, θα έχετε τρομερό τετ α τετ. Ένα σπαρταθλητή θα έχουμε εδώ στην παρέα μας για να μας δείξει πόσο αξία και πόσο πραγματικά μεγαλειώδη είναι η δύναμη της θέλησης, παιδιά. Έτσι, πριν από μια εβδομάδα έτρεξε το Αθήνα Καλαμάτα. Αυτό που, πόσο λένε τώρα πάλι, τον ξεχνά αυτόν. Ο Φιδιπίδης. Που είχαν στείλει τότε οι Αθηναίοι στους Σπαρτιάτες για να τους φωνάξουν: ελάτε και εγώ είμαστε, θέλουμε βοήθεια. Λοιπόν, έχω μαζί μου και τον Δουλευταρά. Που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει, ρε παιδιά, στην αναποδιά τώρα. Γιώργαρος Πετρίδης εδώ, με βραχνιασμένη ακόμα φωνή, Γιώργο. Κομψή κομψά, γιατί είχαμε πολλά. Ναι! Λοιπόν, είχαμε πολλά τέτοια πάλι και θα έχουμε όλη τη χρονιά, έχω την εντύπωση. Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, θα τον έχουμε προς το τέλος του το τρίωρό μας. Έτσι, να πούμε τα μπασκετικά. Κομψότατο προς το παρόν και. Εντάξει, ξέρουμε. Ο Χολύπτης είναι λίγο φίλο αριανός ο Χολύπτης.
4: Είναι αντί γενικώς.
0: Αντί. Λοιπόν, κομψό και σε λίγο πάλι μαζί, rap and cool, μέχρι και τις 12, ερμάνος μου. Για πάμε.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις, σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
12: Καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα επιχείρηση αεροδιακομιδής 5 μαθητών ηλικίας 16 ετών από τον Όλυμπο, καθώς εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Η αεροδιακομιδή γίνεται με ελικόπτερο της πυροσβεστικής και ενώ τα υπόλοιπα 30 παιδιά και οι συνοδοί τους καθηγητές βρίσκονται στο λιτό χορό. Ακόμη 27 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 5 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Πλέον ο συνολικός απολογισμός από την αρχή του χρόνου μέχρι και την 1η Οκτωβρίου έχει καταγράψει 423 κρούσματα και 41 θανάτους. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα εφαρμοστεί το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου K7 στο Εταπύργιο και του ανισόπεδου κόμβου K8 στην Τριανδρία. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τένεσι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ οι δικηγόροι της ζητούν πλέον να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθεξη. Η 50χρονη παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μακής.
20: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτό.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με την Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι, με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρευσης αλλά και κλιματισμού. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Ράπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα σαν πλήκτρα και βεβαίως Χάρης Εμμανουηλίδης πάντοτε στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Το μεταξύ στη Γαλλία γίνεται χαμός με χιλιάδες μαθητές που βάζουν φωτιές και συγκρούονται με την αστυνομία. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός.
1: Ο λόγος ποιος είναι?
0: Δεν το γνωρίζω. Προφανώς έχουν παράπονα.
1: Έχουν αιτήματα.
0: Σίγουρα θα έχουν αιτήματα και οι Γάλλοι είναι πολύ μάχημοι. Μην του πένα για φλόρους.
1: Φλόριστε εσείς.
0: Ναι, αυτό
1: είμαστε εμείς.
0: Σε κλειό, μαθητές, διαδηλωτές, εκατοντάδες λύκεια, 76 τραυματίες, 440 συλλήψεις.
1: Νεκρούς δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε προσωπικό και ευτυχώς να μην έχουμε κιόλας. Λοιπόν,
1: ξυλοκόπησε γυναίκα αστυνομικό νεαρή.
0: Γίνεται χαμός, σου λέω, στη Γαλλία. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Η Ευρώπη έχει τα θέματα της.
0: Αυτά θα λέω σε εσένα, γιατί νομίζω ότι μόνο εμείς εδώ τα βιώνουμε. Παντού γίνεται παντού.
1: Μια χαρά βλέπω, δεν κυνηγάμε κανένα.
0: Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε ένα φίλο μας τώρα.
1: Παίρνουμε τα εσπάκια μας.
0: Ναι,
1: τα εσπάκια μας.
0: Πάμε να καλημερίσουμε ένα φίλο μας τώρα. Έτσι, πάμε να τον υποδεχτούμε. Ήταν αρθεί εδώ, αλλά τελειώσαμε μια μισή ώρα αργά χθες το βράδυ.
1: Θα δώσει 12 ευρώ ταξί, ποιος τα πλήρωσε.
0: Ένας γερόλικος στο ρεπορτάζ της Εθνικής Ελλάδος.
1: 92.
0: Α, δεν υπάρχει. Και μπορείς να τον ρωτήσεις ό,τι θέλεις, θα σε απαντήσει σε δευτερόλεπτα. Συνεργάτη σου είναι και φιλαράκι σου. Και φιλαράκι μου όμως, και τον αγαπάμε πολύ. Ήταν και ο Γιώργος Ολίγκης χθες στην Τουμπάρα. Για πάμε να πάρουμε μια αύρα, πώς το είδε με το δικό του έμπειρο μάτι. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Στην καλύτερη παρέα, πρωινή παρέα.
0: Και βάλε.
2: Ραδιοφωνική
0: παρέα. Και βάλε, Γιώργο μου.
2: Βάζω ό,τι μπορώ, βάζω, ρε φίλε.
0: Για βάλε μου ένα βαθμό χθες εσύ στην Τούμπα ως ουδέτερος, γιατί εγώ θα βάλω λίγο συνέστημα, ο άλλος θα βάλει λίγο τσίγκλα. Πώς σου φάνηκε καταρχάς χθες όλο το κλίμα στην Τούμπα, η ατμόσφαιρα?
2: Βασικά, όταν κάνεις εθνική, δεν μπορείς να μην έχεις συνέστημα. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς.
2: Πάντα έχεις συνέστημα. Δηλαδή, Κεραπτόπουλος να είσαι και να βλέπεις τον Γιωβάνοβιτς να βγάζει τον Τζόλι που δεν θέλει να βγει κιόλας.
0: Μπράβο.
2: Το Μασούρα. Και αν λέει από μέσα του και απ' έξω του. Από μην πω την λέξη, είπε τώρα, το είδα, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Είπε τέτοια τακά.
0: Είπε, θα κλείσω την τηλεόραση. Είπε. Είναι μάγος ο άνθρωπος. Άσο, ό,τι πιάνει στο στόμα του, κάτι θα γίνεται. Δεν ξέρω. Συμβαίνει. Εξωγήινα, εξωγήινα.
1: Αν έπαιζε ο Τζόλης, θα του είχαμε διαλύσει.
0: 4-0. Αυτό είναι το ερώτημα που μπορώ να βάλω σε όλους.
1: 4-0.
0: Τι θα γινόταν αν δεν έβγαινε ο Τζόλης? Αυτό είναι το ερώτημα του.
1: Σαν αφηνιασμένο άλογο μπήκε, ναι, ο Τζόλης. Ναι, ναι.
0: Την Τούμπα δεν μας βαθμολόγησες, Γιώργο. Πας να το αποφύγεις το ερώτημα.
2: Ναι. Τουμπάρα, όπως το είπες.
1: Τουμπάρα,
0: τουμπάρα, έτσι γούσταρες. Ήταν ωραία ατμόσφαιρα.
1: Πες για το Ελευθεριάζο παντούς και τους Αργιανούς εκεί.
0: Εντάξει, όλα ακούστηκαν. Ναι, ναι. Ακούστηκαν μεμονωμένα από λίγους για πολύ λίγο.
1: Πάντως για τον Μητσοτάκη και τον.
0: Δεν ακούστηκαν τίποτα. Ούτε Παλαιστινιακές.
1: Ούτε για τον. Πώς το λένε. Ούτε για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ο οποίος λέει τρομοκρατήθηκε. Κάντε βίντεο.
0: Εντάξει, αφού στα είπα πριν το ανεβάσει. Τι βίντεο είναι αυτό που ανεβάζει? Λοιπόν, Γιώργο, για να σας ακούσουμε ένα σχόλιο λίγο.
1: Ναι.
0: Ένα σχόλιο για το μάτς, πώς το είδες αγωνιστικά.
2: Λοιπόν, το μάτς έχει δύο όψεις, παιδιά. Είδατε δύο ημίχρονα, δύο εθνικές ομάδες. Δεν το είδατε κι εσείς, όλοι οι Έλληνες το είδαν.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, υπήρχε μια ομάδα που ο Ντάμφρις έπιανε τη φανίδα του Ανδρούτσο, του παίρνει το πορτοφόλι. Στο πρώτο ημίχρονο και δεν καταλάβαινε τίποτα. Και στο δεύτερο ημίχρονο βρεθήκαμε και οι 11 πίσω την μπάλα και περιμέναμε τη μοίρα μας. Η αποθέωση είναι, δεν ξέρω αν το έχει ο Ραπτόπουλος αναφέρει, που βγάζει τους δύο ψηλούς, τον Ιωαννίδη και τον Παυλίδη, και βάζει τον Τεντέι με τον Ζαφίρη.
1: Ναι.
2: Εκεί που κοντίναμε.
1: Κοντίναμε, δηλαδή. Ναι.
0: Το ανέφερα εγώ στο σχόλιο ότι δεν θα τους έβγαζα και τους δύο ταυτόχρονα. Τους δύο φόρμας.
2: Δεν γίνεται.
1: Είχε την εντύπωση ο Φυσούν ότι θα κατέχει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αλλά έκανε λάθος, ναι, γιατί τα χαφ μας δεν είναι για κατοχή μπάλας, είναι για μάχες. Οπότε εκεί δεν μειώσαμε την κατοχή μπάλας από τους αντιπάλους, ψηλώσαν και αυτοί και έγινε το σκηνικό. Κάπως έτσι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, και μια κόντρα. Κοίταξε, τα γκολ τα έχουμε φάει από ένα στημένο.
0: Μπράβο.
2: Και από μια κόντρα.
0: Και μια κόντρα ακριβώς που χτύπησε στην πλάτη, λοιπόν, και στρώθηκε.
1: Και μετά έβαλε μάντουμαν στο Βαντάικ αφού το έφαγε. Εντάξει, ο Φυσούν.
2: Ναι, και ο
1: Βαντάικ. Παίξαμε ζώνη το στημένο και έρθει ο Βαντάικ από πίσω μέτρα και πήδηξε στη ζώνη με τον με το χαφ, όπως το λένε, με τον Ανδρούτσο. Δηλαδή βρήκε τον Ανδρούτσο με ένα 75 δύο μέτρα δρόνης και τον έβαλε μες στα δίχτυα.
0: Εντάξει, τι να πηδήξει ο Αδούζο τώρα με το τέρα στο άλλο. Άλλο είναι δύο μέτρα. Τι να πηδήξει.
1: Σαν να πηδήξει κεφαλιά εσύ με τον Ανδρούτσο.
2: Μπροστά ο Ρέτσος.
0: Έτσι ακριβώ.
2: Πάμε στο παιχνίδι τώρα. Το παιχνίδι έχει δίκιο ο Ραπτοπούλος να λέει ότι αν είχα τον Τζόλι και βεβαίω αν είχε τον Τζόλι και είχε. Όχι με 2-0 μπροστά, με 1-0 μπροστά να είσαι. Και σου έχει θαλαλιά στην κόντρα ύστερα.
0: Ναι.
2: Δεν φοβάσαι τίποτα. Δεξιά-αριστερά, ναι. Καρέτσα, Τζόλι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι σου βγαίνουν. Παιδιά, προσέξτε, γιατί εχθές βρήκα τον Φλέκα εδώ στην Καμάρα.
0: Το βράδυ τελικά γύρισε μεταξύ ή με τα πόδια.
2: Όχι, γύρισα μεταξύ, αλλά στην Καμάρα που σταμάτησε είχα βρει το Φλέκα. Καθόμασταν εκεί, φάγαμε και ένα πενιρλί.
0: Κάνατε και την βρωμιά σας, την αλητεία σας.
1: Με εμάς δεν έκανε τα σταλία, έκανε με το Φλέκα.
0: Ναι, με εμάς δεν την έκανε στο βράδυ.
2: Το είχε έτοιμο ο Φλέκα, μου το βάλει στο στόμα.
0: Δεν ακούστηκε καλά αυτό, το βάλει στο στόμα.
2: Δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, άκου τώρα. Κοίταξε να δει πώ του έχει πάει του Γιωβάνοβιτ. Παίζει με την Σερβία. Στο 95 του βάζει γκολ η αλλαγή του Οδουβίκας.
0: Μπράβο.
2: Παίζει με τη Γερμανία, κάνει αλλαγή
0: τον Κουρμπέλη.
2: Και του βάζει τον γκολ. Και τώρα βάζει τον Ιωαννίδη που δεν τον περιμένει κανένας. Του βάζει γκολ και κάνει αλλαγή.
0: Το Μασούρα.
2: Τζόλι με το Μασούρα και του βάζει γκολ.
0: Ναι.
2: Έχεις καταλάβει τι γίνει.
0: Το σχολίασε λίγο νωρίτερα ότι είναι περίοδος όπου γεννάνε και τα κοκόρια του Γιωβάνοβιτς.
1: Δεν τον έχω δει να κοουτσάρει. Στον Παναθηναϊκό τέτοιο πράγμα ο Γιωβάνοβιτς. Δεν τον έχω δει την ώρα του μάτς
0: να είναι τόσο επιδραστικός. Πάντως έχω την εντύπωση ότι άργησε λίγο πάλι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άργησε λίγο.
1: Γιατί το φάγαμε, τα κύρωσε και μετά βγήκαν τις αλλαγές. Θυμάμαι στη Λεωφόρο τον Αξεχέρογλου, τον Δημήτρη, τον Παμπούλα, το γραφείο, να μου λέει είναι πάνω από τον πάγκο και βρίζουν τον Γιωβάνοβιτς ξύπνη.
0: Για να κάνει τις αλλαγές. Γιώργο, ποιον θα έβγαζε χθε MVP, έτσι γιατί δεν το κουβεντιάσαμε και με τον Τίνο. Ποιον θα κρατούσε MVP χθε.
2: Μαυροπάνος, παιδιά.
0: Μαυροπάνος.
1: Ρε το σκύλο το μαύρο. Τι
0: εγώ πράγμα. Είμαι ανάμεσα σε Μαυροπάνο και Ιωαννίδη. Δεν θέλω να το στερήσω γιατί ο Ιωαννίδης, παιδιά, συμμετέχει και στα δύο γκολ.
1: Νικόλα, έχει έρθει ένας κύριος.
0: Να έρθει. Είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Να έρθει.
1: Μην το διώξετε.
0: Ναι. Μαυροπάνο.
1: Πάω και είμαι.
0: Μαυροπάνο, έλα, έχουμε καλεσμένο τώρα. Εσιάσε τα δικά σου.
1: Για να μπει ο άνθρωπος.
0: Επειδή είναι φιλαράκι μας ο Λίγκρης. Μαυροπάνο, γιατί, Γιώργο. Τα κάνω όλα,
2: Δεν έχει σταματήσει 4 σουτ. Παιδιά, ξέρετε, στο πρώτο ημίχρονο.
1: Το μπλοκ που έκανε.
2: Τέλικες, μόνο ένα. Δεν έχει κάνει ένα.
0: Ναι.
2: Έχει βγει στο πλάι, έχει κόψει μπάλες, δεν τον έχει περάσει κανένας. Δεν έχει
1: χαμηλώσει. Και κάποια στιγμή βρέθηκε αριστερό, το έπρεπε να καλύψει το ρεύμα.
0: Άσο, είναι συγκλονιστικός ο Μαυροπάνος. Δεν αντιλέγω. Απλά νομίζω ότι χθες ήταν η βραδιά του Φώτιου Ανίδη και δεν πρέπει να τον αδικήσουμε.
2: Επίσης, αυτό το μάτς μοιάζει πολύ με το εντός έδρας παιχνίδι που παίξαμε με τη Σκωτία και κερδίσαμε 3-2. Νικηθήκαμε 3-0. Παραλίγο να το κάνουμε 4. Και είπαμε ευχαριστώ στο τέλος.
0: Που δεν έγινε 3-3.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, έτσι μοιάζει το χθεσινό παιχνίδι. Εχθές είχαμε αυτή. Κοιτάξτε, αυτή η ομάδα μαθαίνει. Αυτή η ομάδα αλλάζει νοοτροπία. Δεν πανηγυρίζει τόσο τις νίκες της. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Παιδιά, ξέρετε ότι σε αυτή τη διοργάνωση η εθνική ομάδα έχει τους περισσότερους
0: τίτλους.
2: Και έχει κάνει μία ήττα στα τελευταία 4 χρόνια.
0: Πολύ σωστή επισήμαση εδώ του Γιώργου ότι στον θεσμό του συγκεκριμένο η Ελλάδα είναι ενώ ένα, νομίζω, έτσι. Στη γενική βαθμολογία.
1: Πρώτη
2: γενική. Στην ιστορία του θεσμού.
0: Στην ιστορία του θεσμού.
2: Είναι μια ομάδα σε συγκομιδή στατιστικά βαθμών ανάλογα με τα παιχνίδια που έχει παίξει. Επίσης, να πούμε και κάτι για τον Μασούρα και τον. Δεν ξέρω πόσο το σχολιάζετε και τον Ιωαννίδη, τους οποίους τους έχουμε κράξει και πολύ. Ο Μασούρας, παιδιά, έχει πετύχει 12 γκολ με την εθνική ομάδα.
0: Ναι, τίμιος. Εγώ για μένα είναι πολύ decent.
1: Ο Μασούρας χωρίς την μπάλα στα πόδια είναι καλός παιχταράς.
0: Τιμιότατος.
1: Μόλις του δώσει την μπάλα στα πόδια γίνεται παιχτάκος. Αλλά όταν δεν έχει την μπάλα και κινείται σε χώρους όπως πρόλαβε το στόπερ στο πρώτο, δηλαδή το χαμηλά, αυτά ο Μασούρας έτσι έκτισε καριέρα. Γιατί άμα του δώσει την μπάλα του Μασούρα, λέει αμά μπελά με έδωσε.
0: Ναι. Γιώργο, έχεις χαιρετίσματα από το Δαράκι. Το φίλο σου από κάτω Αθήνα μας ακούει. Λέει χαιρετίσματα στον κορυφαίο, το Λίγκρι.
2: Αυτός με ξύπνησε. Μου στείλε
1: μαγειοτραβή και δύο στη Ρόδο για πάρτι του.
0: Για το Δαράκι.
1: Ναι.
0: Γυναίκες.
1: Τι, φόγκες.
0: Εσύ να τα βλέπεις. Αυτά που μου το παίζει ο Γόης εδώ, βοηθός Γόη του Πασχαλάκη.
1: Εγώ είμαι βοηθός.
0: Ναι, ο Δαράκης είναι κανονικός. Γιωργάρα.
2: Βοηθός Γόη του Πασχαλάκη, ποιος την έχει βγάλει την ατάκα αυτή. Αυτή είναι η αφορετή ατάκα.
0: Κουλενάρα. Γιώργο, για να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρουμε θα βγεις και Αθήνα τώρα, θα τα πεις και εκεί.
1: Θα τα πεις στο φίλο του τον Αβραμίδη, ωστόσο.
0: Περίμενε. Θέλω ένα σχόλιο λίγο και για το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας, έτσι, ένα σχόλιο πώς το βλέπεις, αν είναι, το θεωρείς πιο βατό, αν είναι κρίσιμο, γιατί εάν δεν χάσουμε από τους Γερμανούς, νομίζω ότι οι θέσεις 1-2 είναι τελειωμένες.
2: Ναι, είναι σημαντικό αυτό, αν δεν χάσουμε από τους Γερμανούς, γιατί θα πρέπει να παίξουν και οι Γερμανοί με τους Ολλάνδους ύστερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μετά θα χρειαστούμε απλά μια νίκη με τη Σερβία. Στην Τούμπα ή όπου αλλού θα γίνει. Δεν ξέρω, έχει οριστεί που θα γίνει το Ελλάδα-Σερβία.
2: Ναι, στο Πανθεσσαλικό.
0: Πανθεσσαλικό, μπράβο. Όχι, θα πάμε στο Βόλο. Τι να κάνουμε, πιούμε και τα τσίπουρά μας εκεί.
2: Έχω μάθει ότι θα πάμε στο Βόλο παρέα με το αεροπλάνο που θα φύγει από το Άμστερνταμ. Θα είσαι και εσύ μέσα, φεύγει.
0: Δεν ξέρω.
2: Θα πάμε πρώτα με τους Ολλανδούς.
0: Θα δούμε, πρέπει να δω εδώ με τις ημερομηνίες, γιατί το αφεντικό δεν με αφήνει πολύ πολύ να φεύγω, να ξέρεις. Θα πρέπει να το φτιάξουμε, θα το συζητήσουμε, ναι.
2: Εντάξει, καλά. Δεν είναι μακριά.
0: Το ξέρω, Γιώργαρα μου. Το ξέρω, φιλαράκι μου, καλό. Λοιπόν, την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε.
2: Μόνο με τη Γερμανία, αυτό που είπες, και κοιτάξτε, μην υποβιβάζουμε πολύ την εθνική. Η ομάδα που παίξαμε χθες κοστίζει 780 εκατομμύρια.
0: Σωστά. Διπλάσια χρηματιστηριακή αξία από εμάς. Πολύ σωστή επισήμανση του Γιώργου του Λίγκρη. Έχει διπλάσια χρηματιστηριακή
1: αξία. Γι' αυτό κοιτούσαμε το ρολόι στο 90 να λήξει 2-2. Και όταν ανέβηκα να πάνω, λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε, καθίστε λίγο πίσω στο κέντρο, θα την βγάλουμε, να πούμε. Ναι.
0: Κλασικός αιρετικός ραπ, Γιώργαρα μου.
2: Καλά κάνει, χρειάζεται πολύ.
0: Βέβαια. Θέλουμε τον αντίλογο πάντοτε, φίλε. Χωρίς αντίλογο δεν βελτιωνόμαστε κιόλας.
1: Εγώ ένιωσα σαν Έλληνας που υποστήριζα την...
2: Χρειάζεται πολύ.
0: Βέβαια. Θέλουμε τον αντίλογο πάντοτε, φίλε. Χωρίς αντίλογο.

0: Χαλάει κάθε εβδομάδα.
1: Σιγά, σιγά εσύ χαλάει κάθε
0: εβδομάδα. Ο Ταχιάος.
1: Ναι, σιγά εσύ.
0: Βρήκε έργο να κάνει, ναι.
1: Λοιπόν, Γιωργάρα μου.
2: Θα σε ξαναδώ. Τον Κουλιανού θα τον δω.
1: Εμείς θα βρεθούμε με τον Γιώργο σήμερα.
0: Πάω καβάλα εγώ σήμερα το βράδυ και θα έρθω Κυριακή πριν το μάτς. Δύσκολα.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Λοιπόν, έχουμε και άλλο καλεσμένο σήμερα. Η εκπομπή μας είναι full.
0: Ήρθε η Ποντιάρα η τρέλη.
1: Τον έχω αδυναμία, το ξέρει.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Γιατί είναι υπέροχος άνθρωπος.
0: Είναι καλός άνθρωπος. Ξέρεις, βλέπεις έναν άνθρωπο στα μάτια και
1: βλέπεις.
0: Βλέπεις τον άλλο, λες έμπλεξα.
1: Έμπλεξα. Λοιπόν, έχουμε ένα σπαρταθλητή μαζί μας.
0: Ένα παιδαρά εδώ.
1: Σπαρταθλητή, όπου θα τον ξεκοκαλίσεις μετά το break. Θα πάμε γρήγορα σε break. Έχουμε Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος θα μας πει τα πάντα όλα, θα τον ξεκοκαλίσεις. Μου λέει, έρχομαι να μ' ανακρίνει ο Ραπτόπουλος. Ναι, λοιπόν, ναι, έχει στεγνώσει. 250 χιλιόμετρα έκανε σε μια μισή μέρα. Λοιπόν, Ερμάνος μου, ράπε κουλ, συνεχίζουμε δροσερή, ζωερή, αλματερή. Με Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος πριν από 4-5 μέρες έκανε κάτι το οποίο το πετυχαίνουν ελάχιστοι άνθρωποι στον πλανήτη. Θα είναι μαζί μας, θα το ρωτήσουμε ό,τι θέλετε. Αλλά πρώτη θα σας έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αν έχετε μεγαλώσει με κασέτες, Walkman, τραγούδια και περιμένετε να παίξω ραδιόφωνο για να πατήσετε το REC, αυτό το live σας αφορά 100% προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρουν μαζί τους το soundtrack των 80's και των 90's. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, public nova και στο more.com. Όλα αυτά στο θέατρο Βεργίνα, φίλες και φίλοι, δίπλα στο Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μετά τον Γιώργο Λίγκρη, Γιώργο Σαββίδης, όπου Γιώργος και Μάλαμα, θέλω να σκεφτείτε ερωτήματα για τον άνθρωπο ο οποίος έτρεξε 250 χιλιόμετρα σε μια μισή μέρα. Ε, Γιώργο, κάπου εκεί. Λοιπόν, σε λίγο παρεούλα μαζί, μέχρι και τις 12, rap and cool.
3: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
0: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλο με σκορ 2-2 έληξε το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 81ο λεπτό. Το ελληνικό συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση της διοργάνωσης. Η Εθνική υποδέχεται τη Γερμανία αυτή την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο εκ νέου στο γήπεδο της Τούμπας. Απόν από την επικείμενη αναμέτρηση θα είναι ο Χρήστος Τζόλης λόγω τραυματισμού. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση στο χθεσινό μάτς και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά μόλις το 18ο λεπτό. Εκτός έδρας αποστολές περιλαμβάνει το αυριανό πρόγραμμα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στη Μύκονο στις 3 και ο Άρης στην Καρδίτσα στις 5:30. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5:30 ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Ιβανοφίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ντονάτας Μοτιεγνιούνας, ο οποίος αφήχθη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός Σέντερ υποβάλλεται εντός της ημέρας στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αμέσως μετά αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα φέρει την ΚΑΕ Άρης να έχει καταθέσει επίσημο φάκελο για την απόκτηση συμβολέου Φρασάη στην EuroLeague. Η διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάου τηρεί στάσεις υγιής εν αναμονή της Γενικής Συνέλευσης στο Κόμο στις 5 και 6 Οκτωβρίου. Στόχος της ομάδας που καλύπτει τα απαιτούμενα κριτήρια και αναβαθμίζει το Αλεξάνδριο είναι η επιστροφή στην κορυφαία διοργάνωση για τη σεζόν 27-28. Με ήττα στις λεπτομέρειες ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή υποχρέωση του Ολυμπιακού που έχασε από τη Βίρτους στην Πολωνία.

0: με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Το καθοριστικό καλάθι σημειώθηκε στο φινάλε. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γραμμιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόποση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
14: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
15: Πλακάκια.
14: Ωραία. Πόσα?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι σχέδιο?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι χρώμα?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι ξέρεις?
15: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
14: Tile Days?
15: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
14: Tile Days τον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
17: Μπράβο,
16: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpot που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 231.600 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία Jackpots θα μοιράσουν πάνω από 446.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
22: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Good morning, καλημεράρε στα 43 μετά τις 10. Rap and cool εδώ σε 95 και 5. Μετρόπολης ακούτε. Έχουμε Χάρη Μανουλίδη. Γρήγορα θα μας πάει στο Γκάλοπς για να υποδεχτούμε καλεσμένο στο στούντιο.
23: Χωρίς κίνηση. Τώρα τα πράγματα πολύ καλά.
22: 11 παρά πήγε.
23: Δεν έχουμε κάτι. Wow, είπε και Γιώργος Πετρίδης για τα σημεία του περιφερειακού που θα είναι κλειστά το βραδάκι. Πάμε να δούμε το τι συμβαίνει στο Γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Ποια θα θέλετε για έδρα της Εθνικής? Έχουμε βάλει την Τούμπα, η οποία χτες φιλοξένησε τη Γαλανόλευκη. Έχουμε βάλει την Αθήνα, η οποία παραδοσιακά έχει τα
22: παιχνίδια της.
23: Ακριβώς, έχει και νέο που έρχεται το Βοτανικό. Τρίτη επιλογή έχουμε βάλει την επαρχία. Η Κρήτη είχε δηλώσει
22: υποψηφιότητα.
23: Μπράβο, αυτά, ναι. Τέταρτη επιλογή, το να κάνει γύρω-γύρω Εθνική. Και αυτό μια δυνατή.
22: Έλα να γυρίζει.
23: Ακριβώς. Λοιπόν,
22: έλα να γυρίζει λίγο.
23: Και τώρα μπορούμε να πάμε νομίζω στον καλεσμένο μας.
22: Λοιπόν, στα 44 μετά τις 10. Ντίνο, πάμε τώρα να υποδεχτούμε ένα δικό μου φιλαρά και δικό σου.
23: Δικό μου και
22: όπως και ο Λίγρης ακριβώς, ο οποίος βλέπω εδώ μπαίνει μέσα, μας έχει φέρει.
24: Εάν έχει κάτι καλό αυτή η δουλειά που κάνουμε, είναι ότι
22: γνωρίζουμε πολύ ενδιαφέρον
24: κόσμο και κρατάμε και μας κρατάνε αυτοί που θέλουν και οι άλλοι είμαστε αναλώσιμοι όπως και οι υπόλοιποι.
22: Γνωρίζουμε
24: είναι αναλώσιμοι για μας.
22: Τρομερές προσωπικότητες. Έχουμε την τύχη να γνωρίζουμε συνέχεια σπουδαίους ανθρώπους.
24: Εγώ γνώρισα καλό άνθρωπο. Τα άλλα θα τα πει αυτός, τον Γιώργο τον Σαββίδη.
22: Εγώ πλέον δηλώνω θαυμαστής του. Διότι άνθρωποι που ξεπερνούν τα όρια και.
24: Εσύ τα ξεπερνάς.
22: Εγώ τα ξεπερνάω.
24: Για δύο πίτσες τρως τέσσερις.
22: Σταμάτα ρε απίθανε. Άνθρωποι οι οποίοι περνάνε τόσο μεγάλο μήνυμα στα μικρά παιδιά. Δηλαδή τώρα ο γιος του ο Μίλτος που τυχαίνει να είναι και σηματής με τον Αχιλλέα και είναι φιλαράκια. Έχει πάρει το κορυφαίο μάθημα ζωής από τον ίδιο τον πατέρα.
24: Αυτό είναι, ξέρεις τι.
22: Έτσι.
24: Αυτό που κάνει ο Γιώργος είναι μεταφορικό. Δηλαδή, ναι, μεν μέσα από την προπόνηση και την.
22: Δουλειά.
24: Τη δουλειά και να βγαίνει έξω από τα όρια
22: του, την πειθαρχία.
24: Μπορεί να περάσει το μήνυμα στα παιδιά και έξω από τον αθλητισμό ότι μπορεί να είναι πειθαρχημένοι, να το παλεύουν μέχρι τέλος, να ξεπερνάνε τα όρια του.
22: Κάτσε να τον αποδεχτούμε. Μιλάμε εμείς ως
24: δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι.
22: Λοιπόν.
24: Περνάει άλλο μήνυμα, δηλαδή όχι μόνο το αθλητικό κομμάτι.
22: Τα πάντα. Περνάει πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε εδώ ένα σπαρταθλητή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος.
24: Μιλάει με ένα πιτσαθλητή.
22: Γιώργο, μου τι κάνεις.
24: Καλημέρα,
22: καλημέρα. Χαρά μας που ήρθες σήμερα εδώ.
24: Ευχαριστούμε καταρχήν που μας τίμησες και ήρθες.
0: Τι λέτε τώρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να έρθω σήμερα στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ.
22: Χαρά μας που είσαι εδώ, το ξαναλέμε, γιατί περνάς πάρα πολλά μηνύματα και να πούμε λίγο τον κόσμο. Τι έκανε ο Γιώργος Σαββίδης την προηγούμενη εβδομάδα.
24: Ναι, όχι, να πούμε τι κάνει γενικά και μετά τι έκανε.
22: Γενικά είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Έτσι. Τι κάνεις, Γιώργος
24: Σαββίδης. Όταν είσαι ένα μικρός, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
24: Πόσο χρόνο είσαι, 52, 53.
0: 54.
22: 54. Σαν εσένα είναι. Τι, ωραία, σαν επειδή το βλέπεις στεγνό, είσαι ο μάγουλο, ναι.
24: Περίμενε. Εσύ τον αθλητισμό πώς τον γνώρισες.
0: Ξέρεις πώς ξεκίνησα εγώ στον αθλητισμό.
24: Αυτό μας νοιάζει.
0: Προοδευτική τούμπας για πολλά χρόνια.
24: Και Κινεζιάδη, σεντερφόρ.
0: Βαλιάνο, σεντερφόρ.
24: Και Πανέλα θερματοφύλακα.
22: Δεν θα πούμε τίποτα. Πιάσαμε τον Πανέλα.
0: Το Γεωργιάδη προπονητή σε κάποια φάση.
24: Ναι.
0: Μέχρι τα 18 μου.
24: Χαφ. Τι είναι,
0: δεκάρι και επιθετικό, εκεί κοντά έπαιζα.
22: Ναι.
24: Η αρκούδα ο Βαλιάνος περίμενε τη σπάση.
0: Ναι. Και τον Διαμαντίδη, όλοι αυτοί. Παίξαμε μαζί μπαλίτσα.
22: Τι σε ενέπνευσε όμως, εσύ, Γιώργο.
0: Κάποια στιγμή ξεκίνησα να
22: το αλλάξει και να πας στο τρέξιμο.
24: Γιατί όταν σταματάς την μπάλα, πρέπει κάτι να κάνεις.
0: Μπράβο. Σταμάτησα την μπάλα, ξεκινήσαμε 5x5. Κιλά μπαίνανε, γιατί τρώγαμε.
22: Μπράβο, και 5x5 είναι...
0: εδώ, ναι. Και κάποια στιγμή πήρα την απόφαση, ξεκίνησα το τρέξιμο.
22: Σε τι ηλικία?
0: Κάπου στα 30 μέχρι τα 38 έπαιζα μπάλα ερασιτεχνικά και σε ομάδες.
24: Ποιε έπαιξε, Γιώργο,
0: και στον Πέπλο, στον Εύρο.
24: Στον Εύρο.
0: Στο διδημότυχο.
24: Ναι, ΑΕΔ Δημοτύχου.
0: Ναι.
24: Αλλά καλή ομάδα η ΑΕΔ.
0: Σε κάποια φάση, ναι. Μετά αργότερα μπήκε το 5x5, όταν ξαναγύρισα Θεσσαλονίκη.
24: Τζόλα ή Νικολούδη.
0: Για πού?
22: Κάτσε ρε σε τώρα να μας πει. Τώρα αυτό
0: διάφορα.
24: Κάτσε ρε διάφορα. Με φίλου.
22: Θέλει τώρα. Εντάξει, είσαι φίλο.
0: Κάποια στιγμή μπήκε το τρέξιμο στη ζωή μου και το αναφέρω και γι' αυτό σε ένα βιβλίο που έχω γράψει το πρώτο.
22: Τι μας έφερε τώρα, μας έφερε.
0: Έχω φέρει βιβλιαράκι για τον Κώστα.
22: 3.218.
24: Εγώ πάντως θα το διαβάσω αυτό.
0: Για τον Κώστα ένα βιβλίο.
22: Για να το δούμε. Τι το λέει
0: Κώστα, δες εδώ.
22: Σε έφερε και δώρο.
0: Τακτική και τα λοιπά όλα.
22: Δημιουργικό παιχνίδι κατά τη φάση επίδεση. Από τακτική Κόντε, Αλέγκρι, Σιμεώνη, Μουρίνιο, Βεγγέρ και Κλοπ.
24: Αυτό είναι για μένα.
0: Και αυτό εδώ είναι για σένα, Νίκο.
24: Άλεξ Φέργκισον.
22: Ηγεσία.
0: Ναι. Ηγεσία.
22: Ναι.
0: Αλλά
22: ναι,
0: έφερα και τα δικά μου τα βιβλία. Τα
22: για φέρε και τα δικά σου λίγο τώρα. Γιατί ο άνθρωπος εδώ ήρθε και με δώρα. Αντί εμείς εδώ τα γαϊδούρια να το έχουμε εδώ, ετοιμάσει ένα πρωινό, ένα μπραντ. Θα τον πάμε μετά, βέβαια.
24: Τι διευθυντής είσαι εδώ.
0: Εγώ δεν είμαι εδώ. Θα πω τα δύο τα βιβλία.
22: Για πες μας λίγο τα δύο βιβλία σου.
0: Δεν θα τα ανέφερα ούτε θα τα έφερνα, αλλά μόνο για το λόγο για τον οποίο υπάρχουν αυτά τα βιβλία το αναφέρω.
24: Όλα είναι δρόμος.
0: Το πρώτο βιβλίο, το Όλα είναι δρόμος, που αναφέρει το πώς ξεκίνησα το τρέξιμο και πώς έτρεξα του Six Majors σε όλο τον κόσμο.
22: Δηλαδή δεν φτάνει που τρέξα τον Παλαβό. Γράφει κιόλας, είναι και συγγραφέα.
0: Τα βιβλία, το πρώτο μου βιβλίο έχει κάνει ήδη όλα τα έσοδα. Όλα τα έσοδα, όχι μέρος των εσόδων.
22: Πηγαίνουμε
0: στο παιδογκολογικό τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
24: Ο Ιπποκράτειο έχει από τα καλύτερα παιδιατρικά στην Ελλάδα. Ίσως είναι και το καλύτερο. Ναι.
0: Και ήδη έχουμε κάνει δωρεά με το βιβλίο αυτό δύο κρεβατάκια για την παιδογκολογική.
22: Μπράβο, ρε Γιώργαρα μου. Μπράβο, ρε,
0: και το δεύτερο.
22: Είμαι πολύ περήφανος που σε έχω φιλαράκο, να ξέρεις.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Και το δεύτερο βιβλίο, το Τρέχω, που έχει 9 ιστορίες ανθρώπων. Καθημερινών ανθρώπων που απλά το τρέξιμο τους άλλαξε τη ζωή και είναι πολύ συγκινητικό και έχει απίστευτες ιστορίες. Είναι ιστορίες που συνέλεξα εγώ όλα αυτά τα χρόνια τρέχοντας και έχοντας και το podcast και κάνοντας τις εκπομπές για το τρέξιμο. Το βιβλίο αυτό, Όλα τα έσοδα δίνονται, το Τρέχω, στο ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
24: Και ήδη... Θηλαίων ορφανοτροφείο.
0: Βέβαια, ναι.
24: Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, στο πρόσεξε. Πανόραμα.
22: Και ήδη... Όλα τα έσοδα. Ο άνθρωπος δεν φτάνει που τρέχει, κάθεται, γράφει και μαζεύει χρήματα για να τα δώσει και σε φιλανθρωπίες.
24: Στα παιδιά τα δώσει. Και ήδη... Συγχαρητήρια που τα δίνει σε παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ, yeah. Κώστα. Και ήδη έχουμε κάνει μία δωρεά, γιατί είναι καινούριο βιβλίο, τα Χριστούγεννα, στο ορφανοτροφείο.
22: Και είναι καταπληκτικό το βιβλίο, το πρώτο, το έχω διαβάσει, το όλα είναι δρόμος, έτσι, το ξέρεις. Θα διαβάσουμε και το τρέχω τώρα το δεύτερο. Αυτά έχουν να κάνουν με την οτροπία σου που απέκτησες σαν αθλητή, ότι θες να δημιουργήσεις, να φτιάξεις πράγματα, να βοηθήσεις κόσμο, γιατί εσύ ουσιαστικά μέσα από το τρέξιμό σου βοηθάς κόσμο.
0: Ναι, έχω μάθει κάτι, Νίκο.
22: Ναι.
0: Όλα τα πράγματα στον κόσμο δεν γίνονται για τα λεφτά. Αν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον, βοήθησέ το.
22: Ναι.
0: Έστω με τον τρόπο σου.
24: Θα γυρίσει να σε δίνει μετά αυτό που θα βοηθήσει, να ξέρει.
22: Με τον τρόπο. Τώρα τι να βοηθήσουν τα παιδιά που είναι στο νοσοκομείο.
24: Γι' αυτό πρέπει να πάμε στα παιδιά.
22: Ναι,
24: αυτό
22: στα παιδιά πάμε.
24: Και στα ζώα και στα παιδιά. Η άλλη γαϊδούρια είναι. Έτσι κι αλλιώς. Στα παιδιά, όχι. Σε αγαπάω γιατί παιδιά και ζώα εγώ βάζω μέσα. Η άλλη γαϊδούρια δεν ακούσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι τυχερός που έχω εγώ κάποιον τρόπο έστω μέσω της άθλησης. Διότι έχουμε καταφέρει να σηκώσουμε πολύ κόσμο από τον καναπέ. Θα σου πω κάτι.
24: Φίλε, εσύ κάνεις υπερπροταθλητισμό τώρα.
0: Είμαι ερασιτέχνης, δρομέας.
22: Πλέον αλλά δεν είσαι ερασιτέχνης.
0: Με επαγγελματικό εινοτροπία, ας πούμε. Είναι, Κώστα, κοίταξε, είναι τρεις οι πυλώνες για μακροζωία στη ζωή, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι.
24: Το πρώτο είναι η αναισθησία. Τα άλλα βάλτε εσύ.
0: Τότε τέσσερις θα τους κάνουμε.
24: Θα βάλουμε τέσσερις.
22: Βάλουμε τέσσερις.
24: Την αναισθησία.
22: Η αναισθησία είναι σημαντικό.
24: Αναίσθητος δεν πέθανε νέος.
22: Ναι, αλήθεια λέει, αλήθεια λέει.
0: Το άλλο, είναι η άσκηση, οποιαδήποτε άσκηση είναι αυτή, δεν κάνει να καθόμαστε. Το δεύτερο είναι η διατροφή και το άλλο είναι ο ύπνος.
22: Μπράβο.
0: Αν καταφέρουμε να ελέγξουμε και να τα έχουμε.
24: Τα δύο από τα τρία τα κάνουμε.
0: Ναι.
24: Η άσκηση στη μέση είναι. Και ναι. Καλή και κακή.
22: Γιατί διατροφή κάνουμε. Αφού πάμε και τρώμε πίτσες.
24: Για τη διατροφή λέω.
22: Α, για διατροφή.
24: Άσκηση,
22: ναι,
24: άσκηση.
22: Και ύπνο. Ναι.
24: Εγώ κάνω 45 λεπτούς και 60 λεπτούς ύπνους.
0: Εγώ, Κώστα, σε ακούω και αυτά που. Α, για τους ύπνους, τα ανάψεις, τα μικρά.
22: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είναι ότι καλύτερο για να φορτίζεις.
22: Σφινάκια ύπνου.
24: Σαν να βάζεις την μπαταρία.
22: Έχω πάρα πολλά ερωτήματα ήδη για σένα, να ξέρεις. Γίνεται χαμός γιατί ο κόσμος γουστάρει να ακούει τέτοια πράγματα από έναν.
24: Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό.
22: Βέβαια, βέβαια. Να πούμε λοιπόν ότι ο Γιώργος ο Σαββίδης, γιατί με τον Γιώργο είμαστε φίλοι, έτσι δεν το.
24: Τον έκραξε για το Σπάρτα, θέλω να ξέρεις.
22: Ναι, περίμενε.
0: Και έχει και δίκιο ο Κώστας.
22: Έχει και δίκιο όμως, θα σε δικαιώσει. Περίμενε. Ο άνθρωπος είναι. Θα στα πει όλα. Ο Γιώργος έχει ξεκινήσει και κάνει πολλούς μαραθώνιους όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, σε ακούω να πας στην Ιαπωνία, στην Νότιο Αφρική, στην Αμερική, στο Σικάγο.
24: Πέρα από τη δουλειά σου, έτσι. Που είναι...
22: ναι.
0: Κοίταξε, έχουμε και δουλειά. Εγώ ξέρω τι μπορώ να ακούω, Κωστή και Νίκο.
22: Ναι.
0: Δεν μπορώ να ακούω να μου λένε το χειρότερό μου. Δεν έχω χρόνο.
24: Α, για να αθληθώ.
0: Όχι, γενικά δεν έχω χρόνο ή δεν προλαβαίνω.
22: Αυτό πάει για μένα τώρα.
0: Και θέλω γρηγοράδες.
24: Διαχείριση χρόνου.
0: Μπράβο.
24: Είναι όλα το σημαντικότερο.
0: Κάνουμε. Όλα μπορούμε.
22: Αυτό τώρα θέλει να ξυπνήσει εμένα, να με τσιγκλίσει. Άμα κατάλαβε.
24: Ακόμα και αν σε βάλει ο Μπούσο σε ένα δύο διάλειμμα, πρέπει να πάω στο γυμναστήριο.
22: Ναι, ναι. Θα βρει τρόπο. Δηλαδή τώρα εσύ το κενό που σε έβαλε.
24: Παρά δύο φεύγω και δέκα είμαι στο διάδρομο.
0: Βρίσκουμε χρόνο για όλα. Σήκω άμα θε πέντε το πρωί, πάνε τρέχα για να πίσω κάνω τι θέλει.
22: Φτάσαμε σε σημείο να ακούμε το εξωγήινο να δίνει συμβουλέ σε σούπερ αθλητή.
24: Όχι. Ανταλλαγή απόψεων κάνω.
0: Αυτά που λέει ο Κώστα.
22: Είναι σωστά.
0: Ο Κώστα αυτά που λέει για τι αποστάσει και για όλα αυτά ότι καταστρεφόμαστε, τα ultra distance, γενικά οι υπεραποστάσεις που τρέχουμε εμείς κάποιοι μουρλοί λίγοι γενικά στην Ελλάδα.
24: Με τέτοια σώματα σαν το δικό σου, γιατί δεν υπάρχει άλλο σωματότυπο που να κάνει τέτοια ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω.
0: Πρέπει να γίνεται με προσοχή.
24: Αλλά αυτό το κορμί που έχω.
0: Αλλά δεν σου δίνει.
22: Εγώ πιτσαθλητής τι να κάνω.
24: Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε.
0: Δεν σου δίνει κάτι στην υγεία σου. Δεν το κάνεις για να έχεις καλή υγεία. Το ότι κερδίζεις καλή υγεία, ξέρεις ποιο είναι. Είναι μόνο το στάδιο της προετοιμασίας σου. Η προπόνησή σου μέχρι τον αγώνα. Ο αγώνας είναι καταστροφή.
24: Καταπώνηση είναι, ναι.
0: Είναι καταστροφή.
22: Θα μας πεις τώρα τι έγινε για τον τελευταίο σου μεγάλο κορυφαίο και νομίζω δεν έχει άλλο μεγαλύτερο αγώνα μαραθωνίου, έτσι. Φτάνει.
0: Κοίταξε, είναι ο πιο δημοφιλής αγώνα. Κοίταξε, όλοι οι ξένοι σε όλο τον κόσμο.
22: Ναι, και να σας ακούσουμε.
0: Δύο αγώνες θέλω να τρέξουν και επειδή έχω ταξιδέψει πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Ένας είναι ο μαραθώνιος της Αθήνας λόγω της ιστορικότητάς του. Και ο άλλος είναι όσοι τρέχουν μεγαλύτερες αποστάσεις θέλουν να τρέξουν το Σπάρταθλο.
22: Ο μαραθώνιος Αθήνας πόσο.
0: 42 χιλιόμετρα.
22: Το θέλουν όλοι να το κάνουν λόγω
24: ιδιότητας. Πόσο είναι, Γιώργο?
0: 246. Από
24: είναι
0: Αθήνα
24: από
0: για
24: Αθήνα Σπάρτη.
0: Από Αθήνα για Σπάρτη 246 χιλιόμετρα. Και στην ουσία αντικατοπτρίζει και αναβιώνει τον αρχείο, ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, τον ημεροδρόμο Φιδιππίδη που πήγε από Αθήνα για Σπάρτη, έχει διάφορα ιστορικά στοιχεία.
24: Ο Φιδιππίδη που λέγαμε.
0: Φιδιππίδη.
23: Καλά, εμείς τι περίμενες να πω. Φιδιππίδη, ναι.
24: Το Φιδιππίδη.
23: Και αναβιώνει αυτό το σκηνικό, έτσι. Πώς έτρεξε ο Φιδιππίδης γρήγορα.
0: Όλοι οι υπεραποστάσεις που τρέχουν στον κόσμο, γενικά θέλω να το τρέξουν.
24: Σημαίνει Γιώργο, τσιμέντο. Πες μου το τσιμέντο, τι κακό σου κάνει τώρα.
0: Κοίταξε, το τσιμέντο κάνει κακό, έχει κραδασμούς, είναι ότι χειρότερο σαν τέτοιο. Αλλά γι' αυτό, φοράμε και αυτά τα παπούτσια που είναι καλά.
24: Σταματάμε
0: τους κραδασμούς και είναι safe. Γενικά αυτός ο αγώνας το σπάνδασμα.
23: Ναι, πες μας, για να συμμετάσχεις σε αυτόν τον αγώνα, μπορεί να συμμετάσχουν όποιοι θέλουν.
0: Είναι δύσκολο να
23: μπει. Για να ακούσουμε. Ναι, αυτά είναι να μάθουμε.
24: Πρέπει να έχεις προδιαγραφές.
0: Να φτύσεις αίμα για να μπεις μέσα.
24: Για να μπεις μέσα εκεί.
0: Για, δηλαδή, υπάρχουν κάποια κριτήρια από την Επιτροπή. Θα πρέπει να τρέξεις, ας πούμε, σε 24 ώρες πάνω από 180 χιλιόμετρα. Σε 12 ώρες πάνω από 120 χιλιόμετρα, κάποιους δρόμους, κάποιους αγώνες στην Ελλάδα, όπως ο δρόμος των Αθανάτων από Τρίπολη για Καλαμάτα που είναι 142 χιλιόμετρα σε κάτω από 16,5 ώρες.
23: Αυτά τα έχεις κάνει για να πάρεις αυτό.
24: Εγώ τα έκανα με αμάξια αυτά.
0: Το έχω κάνει, έχω πάρει πρόκριση μια φορά τον Ολύμπιο δρόμο που έτρεξα 180 χιλιόμετρα από αρχαία Νεμαία σε αρχαία Ολυμπία. Σε 25 ώρες και πήρα πρόκριση. Αλλά τι γίνεται, παίρνεις πρόκριση, αλλά μπαίνεις σε κλήρωση. Αν δεν κληρωθείς για 2 χρόνια, πρέπει να ξαναπάρεις πρόκριση. Οπότε ματώνεις. Πρέπει να είσαι και τυχερός. Εγώ στάθηκα τυχερός την τρίτη μου φορά, φέτος που πήγα και έτρεξα.
23: Δηλαδή τις προηγούμενες 2 φορές δεν σε πήραν. Εσύ τα έχεις κάνει και δεν σε πήραν.
0: Δεν με πήραν.
23: Πόσοι συμμετέχουν σε αυτό το σπάρταθλο?
0: Ξεκινήσαμε φέτος, είχε καλές κριτικές.
24: Έπρεπε να πεις είμαι ΠΑΟΚ.
23: Με λένε Γιώργο Σαββίδη.
24: Και υποστηρίζω τον Τέλη Μιστακίδη. Να βάλει στην τράπεζα 300.
0: Υποστηρίζουμε μόνο ΠΑΟΚ.
23: Ακριβώς. Έχουμε ίδια φιλοσοφία, μόνο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Εδώ τώρα σε ακούνε και κάποιοι ειδικοί σου.
0: Συμμετείχαμε σε αυτόν τον αγώνα προχθές 380 άτομα περίπου. Ήταν
24: 403-20. Πόσοι τερματίσατε, φίλε?
0: 270.
23: Άρα 100,
24: καλός αριθμός.
0: 110 άτομα δεν τερματίσαν.
24: Είναι καλός αριθμός. Ναι. Δηλαδή το ποσοστό είναι
23: πάνω. 2 στους 3 τερμάτισαν.
0: Ναι. Αυτό πολύ καλό ποσοστό. Αν και δεν έχει σημασία, κάπου στο 160 θέση ήμουν.
24: Φίλε, τερμάτισες.
0: Τερμάτισες, τα είδα όλα.
23: Είδα τα βιντεάκια. Πες μας λίγο τις δύσκολες στιγμές. Γιατί τώρα μιλάμε για μια μισή μέρα να τρέξεις κατάπαυστα. Ναι. Ασταμάτητα.
24: Εκεί την ώρα τι παίρνεις, τι ηλεκτρολίτες, τι.
0: Κοίταξε, όλα αυτά που θα γίνουν.
24: Αυτά που
0: χάνεις
24: εκεί την ώρα, δηλαδή πώς. Την ώρα του αγώνα.
0: Στις 20.000 θερμίδες. Πήρα κάπου στις 11.000 από φαγητά και ηλεκτρολίτες. Δεν μπορείς να φας πολύ. Δεν μπορείς να φας γιατί υπολειτουργεί το στομάχι σου. Το αίμα πηγαίνει στους μύες. Οπότε το στομάχι δεν δουλεύει καλά. Οπότε άμα φας μπορεί να κάνεις να τα βγάλεις, ας πούμε. Γενικά όλα αυτά έχουν προπονηθεί ώρες ατελείωτες στην παραλία Θεσσαλονίκης.
24: Είμαι εκεί, δεν είχα δει 2-3 φορές που πήγαινα και εγώ.
0: Ναι. Και πρέπει να παίρνεις μέχρι 100 γραμμάρια υδατανθράκων ανά ώρα. Όλα αυτά έχουν προπονηθεί. Υπήρξε θερμοεγκλιματισμός όλο το καλοκαίρι. Σε προπονείς με 38 βαθμούς. Με βλέπαν στην παραλία, θα λέγανε τον τρελό, τρέχει μεσημεριάτικα.
24: Ναι, θελώς,
23: αλλά έκανε προετοιμασία.
0: Υπήρχε λόγος. Για όλα αυτά. Οπότε όλα έχουν προπονηθεί. Έπαιρνα φυσικά τους ηλεκτρολίτες και τους υδατάνθρακες σε τζελάκια ή διάφορα.
24: Σε τζελάκια,
0: Σε τζελάκια, ναι, ναι. Ή μπορεί να έπαιρνα υγρούς υδατάνθρακες ή μπορεί και ένα τόστ με μέλι, ένα κομμάτι δηλαδή. Το 1/4.
24: Μια μπουκιά.
0: Το 1/4. Ναι.
23: Ίσα ίσα για να πάρει ενέργεια.
0: Ναι. Αλλά όλα αυτά πάλι και όλα αυτά είχαν γίνει με έλεγχο και προγραμματισμένα και είχαν όλα οργανωθεί από πριν. Οπότε το support team το δικό μου ήξερε σε κάθε σταθμό που θα σταματήσω ότι θα μου δώσει.
24: Σου είσαι στο μυαλό να σταματήσεις. Σου πέρασε από το μυαλό.
0: Ναι, 2 φορές ειδικά πολύ.
23: Πώς και έτσι ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές.
24: Πώς το ξεπέρασες αυτό? Δηλαδή λες δεν μπορώ άλλο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε?
23: Εδώ η δύναμη θέλεις.
24: Η σκέψη σου ποια ήταν?
0: Η σκέψη μου ήταν να φτάσω στον επόμενο σταθμό. Στον επόμενο σταθμό μπας και αλλάξει κάτι. Και μετά στον επόμενο σταθμό και στον επόμενο. Κάποια στιγμή όταν τα σκέφτεσαι και τα παρατάς, θέλεις να τα παρατήσεις δηλαδή, οι σκέψεις είναι πολλές. Μπορεί να σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, τους δικούς ανθρώπους. Μπορεί να σκέφτεσαι τον τερματισμό. Μπορεί να σκέφτεσαι την πίτσα που θα φας μετά.
24: Μετέ, αυτό ναι.
0: Είναι πάρα πολλές σκέψεις. Μπορεί να μην σκέφτεσαι και τίποτα. Αν υπάρχει ένα κενό μέσα στο κεφάλι. Δηλαδή είναι δύσκολο να υπερνικάσει σκέψη. Υπάρχει ο πόνος δηλαδή που βιώνει σε κάποια φάση.
24: Πού πονούσες, Γιώργο?
0: Τα πόδια μου.
24: Τα πόδια, ναι, κάτω, χαμηλά.
0: Ναι.
24: Κάτω.
0: Τετρακέφαλη και γενικά τα πόδια μου είχαν τσιμεντώσει από το 200 χιλιόμετρο και μετά. Είχα ζοριστεί πολύ. Δυσκολευόμουν και να τρέξω. Πήγαινα με πολύ αργό τζόκινγκ.
22: Στο τέλος, κάποια στιγμή που είδα βιντεάκια, περπατούσες έτσι.
0: Στο τέλος,
22: και έπαιρνες το χειροκρότημα από κόσμο.
0: Ναι, είχα δει ότι από χρόνο είμαι πολύ καλά, οπότε πήγαινα με ένα γρήγορο περπάτημα.
24: Οπότε, 7-8 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι, οπότε ήμουν άνετος και ήξερα, ναι, ότι θα τερματίσω πολύ πριν από.
22: Ποια ήταν πιο δύσκολη στιγμή σε αυτή τη διαδρομή? Γιατί μιλάμε τώρα για μια μισή μέρα να τρέξει ασταμάτητα για να φτάσει από Αθήνα.
24: Ποια είναι η φορά που σου βγήκαν τα μάτια, ποια είναι η φορά?
22: Ναι, δύσκολη στιγμή, εγώ θέλω, ποια είναι η φορά.
0: Δύσκολο βουνό, εκεί τα είδα όλα. Ήταν 1,5 χιλιόμετρο μονοπάτι. Έχω βιντεάκια βέβαια πολλά τέτοια.
24: Εκεί τα είδε όλα.
0: Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα. Τράβηξα μόνο ένα βιντεάκι στην αρχή. Δεν είχα κουράγιο να βγάλω κινητό μετά. Δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω. Ήταν ένα μονοπάτι δύσκολο, το οποίο για να το ανέβω ήθελα, έκανα κοντά στα 40 λεπτά. Αλλά το χειρότερο δεν ήταν να ανέβεις το μονοπάτι, το να κατέβεις στην κατηφόρα την απότομη μετά.
22: Ακόμα χειρότερο,
0: γιατί στην κατηφόρα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
25: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
26: On Air Media Group.
27: Η μουσική σου είναι εδώ.
28: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
29: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
30: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
31: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι η, ναι, υπέρτατη τιμή,
22: ναι,
0: για έναν υπερμαραθωνοδρόμο να τελειώσει αυτόν τον αγώνα.
22: Υπέρτατη. Ναι. Να δεις πλέον στρατηγός.
0: Ας πούμε έτσι.
22: Στρατηγέ μου. Λοιπόν, με Γιώργο Σαββίδη θα συνεχίσουμε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα και βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μετά θα πάμε και στα μπασκετικά. Έχουμε πάνω από μία ώρα μαζί μας. Αλλά πρώτιστα να σας πω ότι ο Παλμός Εθνικής χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη. Οι Ίντερσπορτ σε συνεργασία με την Αντίντα σε περιμένουν στο Mediterranean Cosmos με μία ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Ζήσε τα πιο δυνατά football challenges. Κάνε face painting στα χρώματα της Εθνικής και τύπωσε τη δική σου φανέλα. Μην χάσεις όμως την Παρασκευή. Εδώ είναι όλο το ζουμί. 2 Οκτωβρίου. 6 με 9 το βράδυ, τον Εμίλιο Οικονομίδη live στο χώρο για ένα μοναδικό quiz για την Εθνική. Μπες στο παιχνίδι στο Mediterranean Cosmos. Rap και cool με Γιώργο Σαββίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο. Από μακριά σε έκραζε, έτσι, από μακριά, σε έκραζε.
32: Αρχικά να πω ότι μα κράζει ο Ραπτόπουλος, μα θέλω εμένα, το Λιμιό και το Γιαννούλα, αλλά εδώ πέρα από θέωση, τα γυρίζει τα μπιφτάκια από κοντά. Ωραίος, έτσι, μπράβο.
22: Είναι η απόλυτη συνταγή. Από μακριά κράζει, από κοντά σαλιαρίζει, έτσι, μιαουρίζει. Πάμε, break και επιστρέφουμε.
33: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
34: Τάκι, καφέ.
35: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
34: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
35: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
33: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
36: Καλή σας ημέρα. 5 16χρονοι μαθητές, οι οποίοι βρίσκονταν σε σχολική εκδρομή στον Όλυμπο, αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Κατερίνης μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων αδιαθεσίας και ενώ βρίσκονταν μέσα στο καταφύγιο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το λιτόχωρο και μέλη της ΕΜΑΚ, ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο Super Puma. Αναβολή για τις 20 Νοεμβρίου έλαβε η δίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενη τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα. Ανοίχτα των κατεχόμενων στην Κύπρο πλέει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά της εσωτερικής περιφερειακής οδού θα εφαρμοστεί το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου K7 στο Εταπύργιο και του ανισόπεδου κόμβου K8 στην Τριανδρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει κυρίως την Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο. Σήμερα αναμένεται το δεύτερο κύμα βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων, το οποίο από το μεσημέρι και μετά θα επηρεάσει τις συγκεκριμένες περιοχές. Η κακοκαιρία θα επιμείνει και το Σαββατοκύριακο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
18: Eurojackpot και έχει.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, παιδιά, έτσι. Α, και κάτι ακόμα έχω να σας πω. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Buongiorno a tutti, σε όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool με καλεσμένο μετά τον Γιώργο Λίγκρη που ήταν νοερά μαζί μας από το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, ένα σπαρταθλητή, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Σαββίδη, ο οποίος μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλήρωσε αυτό τον άθλο, έτσι, γι' αυτό λέγεται και σπαρταθλητή. Ο Ντίνος εδώ ζωγραφίζει, αλλά έχει σωρή ερωτημάτων, όπως και αρκετοί φίλοι εδώ που διαβάζω. Δύο χρονιές ήμουν με ελληνική ομάδα διάσωσης αγώνα που γίνεται στον Όλυμπο. Δεν ξέρω αν έχει πάρει μέρος, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεράνθρωποι. Πραγματικά τους βγάζω το καπέλο. Γνωρίζεις κάτι για το.
8: Στον Όλυμπο αυτά τρέλα είναι πάνω εκεί τώρα.
9: Άντε πάλι. Βουνά δεν τρέχω.
8: Να πα καθένα το φάκελο μια αρκούδα και να στείλει το ελικόπτερο Μητσοτάκη.
7: Έχετε καλεσμένο και δεν τον αφήνει να μιλήσει, να ολοκληρώσει μια προθέση. Δε να βάλει τον φήμωτρο στο στόμα.
8: Άκουσε να μιλάω, ρε βλάκα που στέλνει το μήνυμα.
7: Πόσο περήφανο μπορεί να νιώθει το παιδάκι σου, ρε Γιωργάρα? Έβγε ρε παλίκαρε εδώ, Δημήτρη. Έχονται βροχή τα μηνύματα, να ξέρει. Και έχουμε και πολύ σημαντικά ερωτήματα κάποια
8: στιγμή. Μετά το μάτς, τι έγινε τώρα?
7: Κουλ, αν προλάβει μια ερώτηση, θα το εκτιμούσα. Σταμάτησα την μπάλα αριστεχνικά κυρίω λόγω δουλειά. Στα 28, πλέον είμαι 38. Αλλά νιώθω πολύ κούραση και αδύνατους μυς. Βαρύ κορμί και φοβάμαι να ξαναμπω. Τι μπορεί να κάνω, αν μπορεί να μας βοηθήσει ο φίλος με ένα σχόλιο, ο Γιώργος Σαββίδης?
8: Θα πάω στο γυμναστήριο κάθε δύο χρόνια.
9: Δεν θέλω σε σένα, ρε. Όπως ακριβώς.
8: Ναι. Τι απίθανο είσαι. Τι να κάνεις. Σαβούρα, σαβούρα, 10 χρόνια είσαι σαβούρα. Ναι. Και θες τώρα άκουσες τον άλλο σπάνταθλο και εξύπνησες.
7: Μα γι' αυτό τον φέραμε εδώ τον Γιώργο, να ξυπνήσει πάρα πολλές
9: συνειδήσεις. Απαντάει σωστά όμως ο Κώστας. Ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να κάνεις, αν θες να τρέχεις, είναι η ενδυνάμωση.
7: Ναι,
9: βέβαια.
7: Κοίτα να δεις τον Παγάσα, όλα τα ξέρει.
9: Ή θα κάνεις, κοίταξε, αν θες να τρέχεις.
8: Εμένα εμείς μου, Γιώργο, μετά τα 50, κάτσε να το πω. Πέφτουνε.
7: Μην το καπελώνετε τώρα.
9: Φυσιολογικά λόγω ηλικίας χάνουμε μύες. Οπότε το πιο βασικό είναι η ενδυνάμωση. Αν θες να τρέχεις, θα πρέπει να κάνεις ενδυνάμωση.
8: Και τα δύο.
9: Καλύτερα να κάνεις ενδυνάμωση παρά να τρέχεις.
8: Εγώ τα κάνω και τα δύο. Τι συμβουλεύεις, τα κάνουμε και τα δύο.
9: Εννοείται. Αυτό που κάνεις εσύ, Κώστα, τα 5 χιλιόμετρα και τα 10 χιλιόμετρα, το jogging, το απλό που κάνεις και αυτά, είναι ό,τι καλύτερο και αυτό που συνιστούν και οι γιατροί. Για έναν recreation.
10: Μην το λες τέτοια. Μην το λες τώρα. Δηλαδή, recreation, μην τα λες εδώ.
8: Το recreation τι είναι.
10: Ένα, μην τα λες, Ελένα. Θα σ' ακούν και στο κορδελιό,
9: ρε. Τρέχεις για την υγεία σου απλά, χωρίς στόχους και τα λοιπά. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο.
8: 6-20 τόσο.
9: Κάνεις αερόβια γυμναστική.
8: Το πετάω και interval μετά λίγο.
9: Α, ωραία, μια χαρά.
8: Δηλαδή το...
9: Αλλά τι γίνεται. Το θέμα, η διαφορά είναι μετά, όταν θα αρχίζεις και βάζεις στόχους κάποιος και θέλει να πάει να τρέχει μαραθωνίους ή υπεραποστάσεις.
8: Να πεις με το ρολόι, Γιώργο,
9: Εκεί όταν είσαι με το ρολόι και θες να βάλεις τέτοιους στόχους, πρέπει να χάσεις τα κιλά σου.
8: Διατροφή.
9: Η διατροφή σου, προπονητή οπωσδήποτε.
8: Τι διατροφή κάνεις, Γιώργο.
10: Α, θες και προπονητή,
8: Τι διατροφή κάνεις, για πες μας.
10: Δεν το βλέπεις. Η διατροφή του χειρουργητιού. Τι βλέπεις. Κάτσε να τον ακούσουμε να μας πει τι πρόγραμμα.
8: Τι δεν τρως καθόλου. Ή δεν πίνεις καθόλου.
9: Τρώω τα πάντα. Πίνω τα πάντα. Κάνω τα πάντα με μέτρο. Όταν έχεις το μέτρο στη ζωή σου, θα τα κάνεις όλα. Γι' αυτό είμαστε και στο Μετρόπολη.
10: Μπράβο, γι' αυτό μας εδώ. Δεν τρώει πίτσες 12 ώρες το βράδυ σαν εσένα.
9: Τρώω ψωμιά. Εγώ
10: είμαι πισαθλητής, άσε με εμένα.
9: Εννοείται ότι θα φάω και ψωμί και όλα. Όλα είναι όλα τα φαγητά.
8: Δεν είναι κάτι που αποφεύγεις, ας πούμε.
9: Όχι, όχι καθόλου. Όλα τα τρόφιμα είναι καλά. Η δόση κάνει το δηλητήριο που λέμε.
8: Ωραίο.
9: Εξαρτάται το πόσο θα φας. Το να φας δύο φέτες ψωμί την ημέρα, άμα φας όλο το καρβέλι, εννοείται δεν κάνει καλά. Ή άμα φας μια μακαρονάδα τεράστια.
8: Τι κάνουμε όταν μετά από πολλή προπόνηση πεινάμε σαν τα βόδια.
9: Φάει μια φέτα ψωμί με φιστικοβούτυρο και μέλι και είσαι τέλεια.
8: Μάλιστα.
9: Έχεις πάρει την πρωτεΐνη σου, έχεις πάρει τον υδατάνθρακά σου, πιες και λίγο πρωτεΐνη άμα θέλεις, αν κάνεις βάρη την πρωτεΐνη, γιατί και εγώ πίνω. Ή καμιά μπανάνα,
8: τι
9: απλά πράγματα.
8: Πίνεις.
9: Διάφορες,
10: εγώ τώρα θέλω να κάνω ένα κωδικό ερώτημα για όλους, που αφορά όλους.
8: Ωραία.
10: Υπάρχουν και δύσκολες μέρες. Αυτά είναι καλά. Υπάρχουν και μέρες που είσαι κουρασμένος. Υπάρχουν και μέρες που δεν έχεις όρεξη, ρε παιδί μου. Σηκώνεσαι και είσαι βαριεστημένος.
8: Ή στη δουλειά σε
10: σάλισσα. Πώς πείθεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να βγεις να κάνεις προπόνηση να τρέξεις. Δηλαδή, αυτό που έχουμε όλοι μας μέσα στο
8: σπίτι. Σε ζωγραφιάσανε στη δουλειά, κάτι, ρε παιδί μου.
10: Πώς το πείθεις τον εαυτό σου και λες, όχι, πρέπει να το κάνω. Είναι τόσο.
8: Με έχουν ζωγαδιάσει και έχω χάσει προπόνηση επειδή στεναχωρέθηκα.
9: Ναι, το καταλαβαίνω, το ξέρω.
10: Κάτσε να μας απαντήσεις.
9: Πολλούς γίνεται.
8: Τι κάνουμε εκεί τότε.
9: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι. Εγώ έχω πολύ μεγάλη πειθαρχία. Αν έχω προπόνηση, θα την κάνω. Αν δεν νιώθω καλά και δεν θέλω να την κάνω, θα πάρω τον προπονητή, θα τον πω: δεν την κάνω, τελείωσε. Καλύτερα να χάσεις μια προπόνηση παρά να κάνεις μια κακή προπόνηση ή να χάσεις τις υπόλοιπες προπονήσεις. Ή κάποιοι λένε: πονάω, αλλά θα βγω να τρέξω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πας στο γιατρό να σε δει. Το σώμα σου καταπονείται. Και εσύ προπόνηση.
10: Γενικώς έχεις αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο.
9: Έχω πολύ μεγάλη.
10: Και αυτοπιθαρχία και αυτό. Δηλαδή τώρα θα πάει στο γιατρό ξανά να δει τα πόδια του.
8: Στο γιατρό τώρα τι έγινε, για πες μας. Τελείωσε το.
10: Θα μπορούσε εσύ να είσαι ένα Γιώργος Σαββίδης με την πειθαρχία που έχει.
9: Κάτι, επειδή...
8: Το σώμα που έχω δεν μπορώ να
10: έχω. Εσύ έχει σώμα Παλαιστή. Εντάξει, οκ, ναι.
9: Στο γιατρό, κοίταξε, εγώ έκανα μια. Κάναμε στα πλαίσια του Σπαρτάθλου που έτρεξα. Κάναμε και μια έρευνα με τον βιοχημικό και τον γιατρό μου και τον προπονητή μου.
8: Εξετάσεις.
9: Εξετάσεις. Έκανα πλήρεις ανοσολογικές, βιοχημικές, ορμονολογικές.
8: Για πριν, Γιώργο.
9: Πριν τον αγώνα.
10: Πριν τον αγώνα. Δηλαδή Παρασκευή έκανε. Παρασκευή
9: ήμουν στην Αθήνα, έκανα όλες τις εξετάσεις.
8: Ναι.
9: Βγήκα 17 χρόνων παιδί. Τέλεια.
8: Ζάχαρα, χοληστερίνη,
9: τέλεια. Όλα, τέλεια.
10: Τι να έχει ο άνθρωπος.
9: Μιλάμε πανικός, όλες τις εξετάσεις.
10: Και είναι 55 χρονών, έτσι.
9: Ναι. Και έκανα τις εξετάσεις τρίτη πρωί.
10: Οχ, μετά το μαραθώνιο. Και...
9: Το βράδυ με πήρε ο μικροβιολόγος από την Αθήνα τηλέφωνο και μου λέει: κύριε Σαββίδη, λέει, πρέπει να πάτε επιγόντως στο νοσοκομείο. Πρέπει να σας δει γιατρός. Ναι, είδε τα αποτελέσματα, δεν έχει δει τέτοια νούμερα ξανά. Τα νούμερα ήταν στο Θεό.
10: Δηλαδή, τι σε είπε, ας πούμε. Ότι δεν είναι στο νεφρό, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
9: Είναι τα υπατικά, νεφρικά, αυτά όλα γενικά. Ό,τι έχει σχέση με το σηκώτη, τα νεφρά, τους μύες, η καταπώνηση, τα μεοπετάλια, το αίμα.
8: Υπάρχει μια μέτρηση που μετράει την καταπώνηση. Αυτή πρέπει να ήταν.
9: CPK. Η
8: CPK σου πρέπει να ήταν.
9: Το όριο είναι 600, ξέρεις πόσο είχα.
8: Κάποια 3.000.
9: 39.000.
8: Όχι, ρε φίλε.
9: Αυτά βέβαια.
8: Αυτά όταν είδα άλλο και λιποθύμησε. 39.000
9: ευρώ. Εγώ πήγα και έκανα σπάρταθλο και έτρεχα.
8: Δεν του πε.
9: Εντάξει, το άπαλα δεν μπορεί να καταλάβει.
10: Ρισπέκτ λε σε τέτοιου ανθρώπου πραγματικά λέει χαιρόμαστε.
8: 39.000 ευρώ.
9: Θα έχω να στα δείξω.
8: Όχι, ρε φίλε. Αυτό είναι φοβερό νούμερο.
10: Πώ λέγονται τα βιβλία, λέει, μα συγκίνησε ο Γιωργάρα.
8: Τα βιβλία μπορεί να τα προμηθευτούν.
10: Τα βιβλία λέγονται Όλα είναι δρόμο. Το έχω διαβάσει και το τρέχω.
9: Ο εκδότη μου είναι ο Sport Book εδώ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη είναι.
8: Παγωσή.
9: Εντάξει, Νεάπολη είναι, ναι. ή από το sportbook.gr.
8: Α, μπορεί και από το sportbook.
9: Ναι, ή από το site το δικό μου που έχω, το podcast που κάνω, onlinedromos.gr. Μπορεί να προμηθευτεί. Και επαναλαμβάνω.
8: Πάνε στα μωρά.
9: Κανένα. Μόνο. Όλα τα έσοδα πάνε. Και τώρα τα Χριστούγεννα, λογικά, επειδή θα έχουν μαζευτεί κάποια λεφτά από
8: πάμε,
9: τα βιβλία. Στο ορφανοτροφείο Θηλών Μέλισσα.
8: Πάνω στο πανόρμα.
9: Και στα social τα δικά μου τα έχω αναρτήσει, ότι κάθε φορά που κάνω κάτι, γιατί ο κόσμος μπορεί να είναι και καχύποπτος καμιά φορά, τα βγάζω στα social όταν κάνουμε τις δωρεές. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ έστω με αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια όλων των δρομέων και εμείς, να μπορούμε να βοηθάμε. Να βάζουμε ένα και εμείς λιθαράκι στην κοινωνία για το καλό. Διότι έχουμε ανάγκη από το καλό.
10: Συμφωνώ πάρα πολύ, διότι δυστυχώς έχει ποτιστεί από κακό και τοξικότητα όλος αυτός ο κόσμος του διαδικτύου και πρέπει να περνάμε πάρα πολύ καλά μηνύματα, θετικά μηνύματα. Τρεις ερωτήσεις για τον Γιώργο. Γίνεται χαμός πραγματικά με τα μηνύματα.
8: Διάλεξε τις καλύτερες.
10: Πώς πήρες την απόφαση να κάνεις αυτή την προσπάθεια, υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από την απόφασή σου?
8: Κάποιο γεγονός που σε επηρέασε?
9: Όχι, απλά είναι η υπέρτατη τιμή για κάποιον υπερμαραθωνοδρόμο να τρέξει το Σπάρταθλο.
10: Δεν το άκουσα αυτό ο Ντίνος. Όποιος είναι Σπαρταθλητής, γιατί ήταν λίγο πριν έφυγες, είναι σαν να έχεις πάρει το Champions League στο ποδόσφαιρο.
8: Ναι, είναι το υπέρτατο, ναι.
9: Γενικά, όποιος τρέχει υπεραποστάσεις, κάποια στιγμή θέλει να το κάνει.
8: Πρώτος βγήκε κάποιος πιτσιρικάς, φαντάζομαι.
9: Πρώτος βγήκε, παιδιά, ένας Ούγγρος, ο οποίος έκανε. Δεν ξέρω από ποιον πλανήτη ήρθε. Μαζί ο δεύτερος ο Ζησιμόπουλος.
10: Α, Έλληνας ήταν ο δεύτερος.
9: Ετών, ναι, ο Ζησιμόπουλος, ο Φώτης ο Ζησιμόπουλος κατήχε το ρεκόρ για πριν από δύο χρόνια. Είχε κάνει 19.50 και ο πρώτος φέτος έκανε 19.40. 19 ώρες και 40 λεπτά.
10: 10 λεπτά δηλαδή το κατέβασε. 19.50-19.40.
9: Ναι, 19.40 έκανε ο πρώτος. Όταν εγώ τερμάτισα στις 34 ώρες. Ο πρώτος δηλαδή είχε φύγει, είχε πάει κοιμηθεί.
8: Τι έκανε ρε ο άνθρωπος?
10: Ουγγρός.
8: 19 ώρες και 40.
9: Με μέση ταχύτητα 4.50 λεπτά το χιλιόμετρο. Δηλαδή 4.50 το χιλιόμετρο για 246 χιλιόμετρα. Απίστευτα.
8: 4.25
10: και αυτή είναι απόσταση.
9: Ναι.
10: Και σε ένα απόσταση στρατό, Γιώργο, πρέπει να την κάνεις σε πόσο χρόνο?
9: Έχεις όριο 36 ώρες.
10: 36 ώρες. Εμείς πώς την κάναμε?
9: 34.
10: Μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά.
9: Είχα σκοπό να κάνω λιγότερο, αλλά δεν μπορούσα.
10: Εντάξει.
9: Αλλά δεν έχει σημασία ούτως ή άλλως.
10: Πόσο καιρό χρειάστηκε?
8: Όχι. Τώρα τι να το ξαναγκάνω.
9: Έγινε σπαρταθλητής, είμαι εκεί που είμαι. Δεν είναι καλό να καταπονείσαι τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι έφτασα στα ωριά μου.
8: Θα πας στα δεκάρια τώρα, Γιώργο, πας στα 15.
9: Κάποια στιγμή θα πέσω σε τέτοιες αποστάσεις. Μαραθώνιο. Μπορεί να κάνω καμιά απόσταση μεγάλη μέχρι 100 χιλιόμετρα, τη θεωρώ για μένα χαλαρή.
10: Θεσσαλονίκη, στο χωριό μου, Σκοτίνα, θα πάμε τρέχοντας. Τι θα ξεκινήσουμε, δεν θα φτάσουμε ποτέ. Έτσι. Και άλλα ερωτήματα. Απλά θέλω να κάνω κι εγώ άλλο ένα τώρα που μου ήρθε με τους μαραθωνίους που έχεις κάνει. Ποιος σου είχε αρέσει περισσότερο? Γιατί εγώ ξέρω ότι έφευγες διαρκώς για μαραθωνίους. Είχες πάει Σικάγο, Ιαπωνίες, Αφρικές. Ποιος έχει μείνει, ας πούμε, και λες ότι αυτός είναι ο κορυφαίος όλων?
9: Δεν είναι μαραθώνιος, είναι ούλτρα μαραθών. Ναι. Λέγεται Comrades Marathon. Είναι στη Νότια Αφρική. Είναι 89 χιλιόμετρα.
10: Comrades.
9: Έχω πάει δύο φορές και μάλλον θα πάω και του χρόνου.
8: Σε τι κλιματολογικές συνθήκες?
9: Είναι χειμώνας εκεί, αλλά χειμώνας στη Νότια Αφρική είναι 20 βαθμούς κάπου εκεί. Είχε ζέστη δηλαδή. Αλλά
8: υγρασία.
9: Δεν είχε πολύ. Καλές συνθήκες. Αλλά γενικά είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι μοναδικός. Είναι απίστευτα αυτά που έζησα εκεί κάτω στην Νότια Αφρική. Η όλη διαδρομή ήταν μια γιορτή όλους του έθνους που το είχαν και live και στο κρατικό τους κανάλι. Και είναι ένας αγώνας που με στιγμάτισε, μπορώ να πω, και αναθεώρησε και πολλά πράγματα γύρω από το τρέξιμο.
10: Πόσο καιρό χρειάστηκες για την προετοιμασία και σωματικά και ψυχολογικά?
9: Η προετοιμασία είναι...
10: Τώρα σε κάνω ερωτήματα από τα πολλά που έχεις στείλει ο κόσμος.
9: Δεν λες, θα πάω να τρέξω Σπάρταθλο ή μια μεγάλη απόσταση, ξεκινάω τώρα προετοιμασία. Είναι μια διαρκής προετοιμασία. Ήμουνα σε καλή κατάσταση, είχα τρέξει μαραθώνιο στη Ρώμη σε 3 ώρες και 2 λεπτά. Ήμουν σε καλή
10: είναι
9: κατάσταση.
10: Είναι σαράκι τώρα, ακούσε. Δηλαδή όπου μαραθώνιο τρέχει και πάει και τρέχει.
9: Δεν τρέχω, τρέχω 2 μαραθώνιους το χρόνο με στόχο μέχρι εκεί.
8: Τι τραυματισμούς μπορεί να βγάλει, τι έχεις δει εσύ ή τι έχεις πάθει εσύ? Δηλαδή έχουμε ακούσει για κατάγματα κοπόσεων.
9: Εννοείται.
8: Θλάσεις, καλά αυτά εδώ, τραβήγματα είναι.
9: Λαγνοκρημιές ταινίες, πελματιές, οστικά ειδήματα. Τα παθαίνουν οι δρομείς, αλλά τα παθαίνουν γιατί δεν προσέχουν και ή κάνουν μεγάλο όγκο προπόνησης χωρίς να τους παρακολουθεί κάποιος προπονητής.
10: Είναι οργανωμένα όλα τώρα. Γιατρός, προπονητής, όλα.
9: Εννοείται ότι έχω τον προπονητή, είναι το βασικό για να σε βγάλει το πρόγραμμα και τα λοιπά. Πότε θα σε ξεκουράσει, αν νιώθεις κουρασμένος, θα σου μειώσει την προπόνηση. Και αυτό που παθαίνει ο κόσμος είναι ότι δεν κάνει ενδυνάμωση οι δρομείς. Απλά πηγαίνουν, τρέχουν. Οπότε.
8: Είναι σαν τον Άλλη του ΠΑΟΚ, δηλαδή.
9: Ναι, έτσι. Τα γόνατα είναι αρθρώσεις. Οι αρθρώσεις κρατιούνται από τους μύες. Αν οι μύες δεν είναι δυνατοί,
10: δεν
9: θα κάποια
10: να
9: στιγμή
10: έτσι.
9: Θα καταρρεύσεις.
10: Ο άλλη. Ακριβώς. Ποιο ήταν το πρόγραμμα που ακολούθησε το τελευταίο 24ωρο πριν το μαραθώνιο?
9: Τελευταίο 24ωρο πριν το σπαρδαθλό.
10: Ναι.
9: Τίποτα, καθόμουν, δεν έκανα τίποτα.
10: Τίποτα.
9: Καφέ,
10: ρώτα τον για το οικονομικό κομμάτι, τι θέλει για τα ταξίδια και για τους αγώνες.
9: Εντάξει, το κάθε ταξίδι, ο κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Κοίταξε, χορηγό δεν έχω.
8: Ή κάποιοι από εσάς, τέλος πάντων.
9: Κάποιοι έχουν χορηγούς. Εγώ τρέχω μόνος μου, αυτόνομος. Αλλά σε αυτόν τον συγκεκριμένο αγώνα, το Σπάρταθλον, έκανα και κάτι ακόμα. Είχα ένα συνεργείο, οι οποίοι με κινηματογραφούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και θα βγει ένα ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή.
10: Τέλειο.
9: Και ήταν τρεις άνθρωποι, κάμεραμάν, σκηνοθέτες κτλ. Οι οποίοι.
8: Όπου μπορούσαν τους δικούς μας.
9: Ναι. Οι οποίοι όπου μπορούσαν με κινηματογραφούσαν και έχουν βγάλει πλάνα και θα βγει ντοκιμαντέρ. Του οποίου, αν ποτέ προκύψουν, δεν το κάνω για τα έσοδα. Αν ποτέ προκύψουν έσοδα, θα δοθούν όλα για φιλανθρωπικό σκοπό και το έχω πει ήδη και παλιότερα και στα social.
8: Αλλά παιδιά, γέρους μη βοηθάς. Παιδιά. Ας τους γέρους.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ. Που σε ακούμε και μας ενέπνευσες και εσύ ναι. Να cool που τον έφερες, λέει, πραγματικά χαιρόμαστε να ακούμε τέτοια πράγματα στο ραδιόφωνο. Είναι από το Αγρίνιο Ζησιμόπουλος που στέλνουν εδώ πέρα, έτσι, ναι, ο οποίος είναι πολύ δυνατός από ό,τι καταλαβαίνω. Δράση, από ό,τι καταλαβαίνω είναι πάρα πολύ δυνατός.
8: Αυτός ξεκίνησε πιο μικρός.
9: Όχι, μεγαλύτερος σε ηλικία ξεκίνησε.
8: Ήταν όμως αθλητής κάτι.
10: Ναι. Μέχρι και ο Ασλαμάς
9: ήταν
10: μήνυμα.
9: Ήταν μποξέρ αυτός, ο Ζησιμόπουλος.
10: Και έγινε, δεν είναι ποτέ αργά. Και εσύ από φιλόδοξος μποξέρ να γίνεις.
8: Θα ήταν στα χαμηλά κιλά όμως.
10: Ναι. Το όλα είναι δρόμος, είναι έμπνευση από κινηματογράφο, ρωτάει ο Ασλαμάς. Μας ακούει γι' αυτός. Είναι έμπνευση από εκεί. Από την ταινία ή έτσι σου.
9: Έτσι μου ήρθε.
8: Και ναι. Το όλα είναι δρόμος, είναι ωραίος τίτλος. Σαν να λες ότι η ζωή είναι κάτι ανάλογο.
9: Μα ο αθλητισμός,
8: κάτι επίπονο, κάτι σκληρό.
9: Ο ίδιος ο αθλητισμός, Κωστή, δεν είναι η ίδια η ζωή.
8: Επίπονο είναι, ναι.
9: Δεν πέφτεις, δεν τραυματίζεσαι, δεν πέφτεις, δεν κάνεις, δεν παρετείς από κάποιον αγώνα, δεν ξανασηκώνεσαι και ξανά την επόμενη μέρα βρίσκεσαι ξανά στη γραμμή της αφετηρίας.
10: Ξαναδίνεις γκάζια, ναι.
9: Ή όπως παθαίνουν πολλοί δρόμοι.
8: Εγώ, Γιώργο, τη ζωή την βλέπω σαν ποδοσφαιρικό αγώνα.
9: Ναι.
8: Και από μικρός το έβλεπα. Όταν, ας πούμε, δεν τα κατάφερνα πολύ καλά, αλλά τα ψιλοκατάφερνα, έλεγα πήρα τον πόντο.
10: Ναι, κάτι κάναμε.
8: Ναι.
9: Σωστά.
8: Ή ξέρω εγώ, πηγαίναν άσχημα τα πράγματα, έφαγα συντριβή. Και πάντα έλεγα.
10: Τα παραλύεις με παιχνίδι ποδοσφαιρικό. Ναι.
8: Κάτι ψιλοανάλογο δηλαδή έτσι. Με το δικό στον τομέα.
9: Σωστό.
8: Κοντά είμαστε.
9: Ναι, ναι. Εγώ μιλάω γενικά για τον αθλητισμό. Όπως το λες εσύ, ναι, έτσι ακριβώς είναι.
10: Ναι.
8: Αφού είχα χαρακτηρίσει τον εαυτό μου στο σχολείο, σαν μαθητής, από όλα τις καλαμαριές που πάω για τη σωτηρία.
10: Σώθηκε τελικά.
8: Για να μην μείνω κάτι στην τάξη. Σώθηκα τελευταία αγωνιστική.
10: Εδώ ρωτάνε κιόλας και προσωπικό αν αυτό οι προπονήσεις, όλα αυτά που κάνεις σε στερούν από την οικογένεια χρόνο. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Βλέπεις εδώ τώρα ερωτήματα.
9: Αν σηκώνεσαι 5 το πρωί.
10: Α, 5 ώρα σηκώνεσαι. Για πες μας ένα τυπικό 24ωρο.
9: Ναι. Τώρα πριν το Σπάρταθλο είχα πολύ έντονο 24ωρο. Κουράστηκα και ο ίδιος με τις προπονήσεις.
10: Για
9: δηλαδή,
10: να μας πεις.
9: Άμα σηκωνόμουν 5 το πρωί, μπορεί να κάνω την πρώτη μου προπόνηση. Μετά
10: 5
9: να...
10: το πρωί.
9: Βέβαια.
10: Ακούς.
9: Γιατί 7 πιάνουμε, δουλεύουμε κιόλα. Έχουμε και δουλειά. Δεν
10: άρα
9: είμαστε...
10: πήγαινε 2 ώρες πριν τη δουλειά σου να κάνει προπόνηση.
9: Να κάνω 2
8: ώρες. Εγώ πάω στο ενδιάμεσο.
10: Ναι. Κάτσε λίγο να. Εσύ είσαι λούφα και απαλλαγή, εσύ.
9: Απλά,
10: άλλα.
9: 5 το πρωί να κάνω την πρώτη προπόνηση, να κάνω ενδυνάμωση μετά δεύτερη προπόνηση. 7 η ώρα να πάμε για δουλειά, να τελειώσουμε 3 η ώρα. Να πάμε να κάνουμε την τρίτη προπόνηση. Μπορεί και τέταρτη, αν χρειαστεί δεύτερη ενδυνάμωση ή τίποτα σάουνα λόγω θερμοεγκλιματισμού για αυτόν τον αγώνα. Μετά έχω και άλλες ασχολίες που ξέρεις, τα έχω πει και τα
10: το
9: podcast.
10: Ξέρουμε, με τα podcast, ναι.
9: Για τους δρομείς που κάνω αυτές τις εκπομπές. Όλα αυτά τα κάνουμε, εντάξει. Και τα Σαββατοκύριακα όμως τίποτα. Είμαι με την οικογένεια. Παρασκευή με Κυριακή.
10: Αποσύρεσαι εντελώς. Σάββατο,
9: όχι,
10: Κυριακή.
9: Προπονήσεις κάνω.
10: Προπονήσεις όπως σε βλέπω. Κατεβαίνεις κάτω, παραλία.
9: Πρωινά. Ναι, δεν δουλεύω. Θέλω να πω ότι οι υπόλοιπες ώρες είναι της οικογένειας.
8: Άρα σου μοιράζει πολύ ωραία το χρόνο σου, Γιώργο.
10: Ναι.
8: Και δουλειά.
10: Αυτές 5 ώρα μου σηκώνεται. 5 ώρα, όχι σε 9 που σηκώνεσαι.
9: Κοιμάμαι νωρίς.
10: Τι ώρα δηλαδή κοιμάσαι.
8: Πιτσοφάγε. 1000 μέτρα ματρέξει. Θα πάω να φάω όλη τη ράφα.
11: θα βγάλω πεπερώνε και πίτσα Νάπολη.
12: Έφαγε Ράφαελ.
11: Έφαγε χθες.
13: Χθες πήρα Ράφαελ.
11: Είναι αγαπημένη το έφαγε χθες Ράφαελ. Μου λέει να πάρει και.
13: Τζενοβέζε γεύση πήρα.
11: Ναι.
13: Μ' άρεσε, ναι.
11: Εντάξει, χρειάζεται και εσύ.
12: Γενοβέζα,
11: το cheat day σου ποιο είναι, είναι πίτσα, α πούμε, όταν κάνει cheat.
13: Α, ναι, πίτσα πολύ μ' άρεσε. Ναι.
11: Άμα θέλω. Ποιο δεν αρέσει, φίλε.
13: Όλα τα τρώω. Κάνω τα πάντα, τρώω τα πάντα, αλλά με μέτρο είπαμε.
11: Cheat day σου ποιο είναι, είναι πίτσα, α πούμε, όταν κάνει cheat.
13: Α, ναι, πίτσα πολύ μ' άρεσε.

0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σίγουρα, σαν βιβλία.
2: Θα τα έχω αυτά. Διότι η ζωή η ίδια... πώς το λένε... αυτά.
1: Ναι, η ζωή η ίδια κάθε μέρα σου δίνει ένα μάθημα για να εξελιχθείς, ναι, να αρωματιστείς, να ονειρευτείς και να πετύχεις στόχους. Τι έχεις να. Καταρχάς, να σου πούμε για μια φορά ευχαριστούμε όνειρα, και τα συγχαρητήριά μας.
2: Τα όνειρα, Νίκο, είναι, ναι, για να υλοποιούνται και οι κορυφές για να κατακτώνται.
1: Γράφτο και αυτό. Γράφτο και αυτό, σε λέω. Λοιπόν, Γιωργάρα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ στην παρέα μας. Ήταν κάτι το οποίο εγώ περίμενα 2-3 μέρες.
3: Όχι,
1: θα διαβάσεις. Περίμενα 2-3 μέρες να συνέρθεις, γιατί ήθελα να περάσει τα μηνύματα αυτά στον κόσμο. Έτσι. Νομίζω θα βοηθήσουμε αρκετό κόσμο και θα τους κάνουμε λίγο καλύτερους από ό,τι είναι. Δες τον εδώ, θα διαβάσει μέχρι και βιβλία εδώ ο τύπος. Θα πήρε παρμάσε, κάτσε, δεν φύγαμε ακόμα εμείς. Το Γιώργο θα χαιρετήσουμε. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Σήμερα από Γιώργο Λίγκρι σε Γιώργο Σαββίδη και από Γιώργο Σαββίδη σε Γιώργο Πετρίδη.
3: Γιώργο Πετρίδη, γιατί, για κάνε μου.
1: Είχαμε Ευρωλίγκα, έχουμε Α1 Τζάμπολ αύριο, έχουμε πολλά.
3: Πού παίζετε.
1: Τώρα θα στα πει μετά. Γιωργάρα μου, θες να βάλεις τον επίλογο εσύ.
2: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
3: Εμείς.
2: Τιμή μου, χαρά μου. Και...
1: δικιά μας τιμή και δικιά μας χαρά.
2: Να ευχαριστήσαμε τον κόσμο με αυτά που είπαμε.
3: Να μια αναμνηστική.
1: Θα βγούμε τώρα. Λοιπόν, Γιωργάρα μας, Γιώργο Σαββίδη, σε ευχαριστούμε. Είσαι πλέον σπαρταθλητής. Αυτό τα λέει όλα.
3: Είσαι φίλος μας, τελείωσε.
1: Τελείωσε. Έχεις μπει στους καλούς τώρα, να ξέρεις. Τελειώσαμε.
3: Μα ήδη όταν τον είδα εγώ κάτω στην παραλία, λέω.
1: Ναι.
3: Αυτός ο τρελός είναι καλός άνθρωπος.
1: Είναι καλός, είναι καλός. Δεν γινόταν να είναι διαφορετικά, γιατί.
3: Το σπουδαιότερο από όλα αυτά. Είναι ένας καλός άνθρωπος ο Γιώργος.
1: Πάνω απ' όλα και τα μηνύματα που περνάει είναι πάρα πολύ καλά. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Πριν πάμε στο κομψό και επιστρέψουμε και με Γιώργο Πετρίδη, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Αν ξέρετε κανένα καλό υδραυλικό, σταματήστε να ρωτάτε δεξιά και αριστερά. Στον Δουλευταρά έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεστε. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα. Ράπε κουλ, επιστρέφουμε φορτσάτη με Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε τζάμπολ. Έχουμε τζάμπολ στην Α1.
0: Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας μέρα. Ισόπαλο με σκορ 2-2 έληξε το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 81ο λεπτό. Το ελληνικό συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στο μάτς με τη Γερμανία την ερχόμενη Κυριακή στις 10 παρατέταρτο εκ νέου στο γήπεδο της Τούμπας. Απόν από την επικείμενη αναμέτρηση θα είναι ο Χρήστος Τζόλης λόγω τραυματισμού. Εκτός έδρας αποστολές περιλαμβάνει το αυριανό πρόγραμμα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στη Μύκονο στις 3 και ο Άρης στην Καρδίτσα στις 5.30. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5.30 ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Ιβανοφίου. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας η ΚΑΕ Ηρακλής θα ανακοινώσει το πρώτο φετινό sold out. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος αφήχθη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα φέρει την ΚΑΕ Άρης να έχει καταθέσει επίσημο φάκελο για την απόκτηση συμβολέων φρασάι στη EuroLeague. Η διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάου τηρεί στάσεις υγιής εν αναμονή της Γενικής Συνέλευσης στο Κόμο στις 5 και 6 Οκτωβρίου. Με ήττα στις λεπτομέρειες ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή υποχρέωση του Ολυμπιακού που έχασε από την Virtus στην Πολόνια με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παρασκευάς ή και σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: τις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, από τον Σπαρταθλητή Γιώργο Σαββίδη.
1: Μου στείλε την φωτογραφία.
0: Ναι, στον πιτσαθλητή.
1: Πού?
0: Τι πού, Instagram.
1: Δεν είσαι.
0: Δεν έχει καλό ίντερνετ. Σάσιλα, σάσιλα. Λοιπόν,
1: ναι, έχω.
0: Μια χαρά, σάσιλα. Λοιπόν,
1: έχω, ναι, ναι, ναι.
0: Ραφαέλ, πιτσάρα, φίλε. Σαββατοκύριακο θα πεταχτώ στα παιδιά. Είναι απλό γιατί θα φάω καλά. Θα πάω στη Ραφαέλ με 5 καταστήματα πλέον. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και Λαγκαδά. Και τι γίνεται στο Λαγκαδά, παιδιά. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει εκεί πραγματικά την Ραφαέλ. Οι λάτρεις της πίτσας βρήκαν το στέκι τους. Γιατί μιλάμε για την πιο value for money επιλογή με τα όλα της. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και επιλογές για όλους. Θες πιτσάρα, την έχεις. Θες μακαρονάρα, την έχεις. Θες γκαργανέλι κοτόπουλο, το έχεις. Θες τιραμισού, το έχεις. Θες πατσανέλα, θες σαλάτα.
1: Γιατί
0: σου επιτσαθλητή σήμερα, φίλε.
1: Είσαι.
0: Έτσι. Τώρα έχει και μενού του αθλητή. Να, εκεί θα πάμε με τον Γιώργο. Θα φάει το μενού του αθλητή.
1: Ναι.
0: Για όσους θέλουν γεύση, αλλά και ισορροπία, Ραφαέλ πιτσάρα. Η γεύση που ενώνει όλη την πόλη. Ραφαέλ United πιτσάρα έπρεπε να λέγεται. Και πώς θα καταφέρουν, ρε φίλε, όλοι οι Γιώργηδες που έχουμε εδώ γύρω μας να είναι στεγνοί. Γιώργος Μάτζιος.
1: Ναι.
0: Γιώργος Σαββίδης που ήταν εδώ.
1: Ναι.
0: Γιώργος Μπούζος.
1: Ναι.
0: Γιώργος Πετρίδης. Δηλαδή δεν ξέρω, το έχει το όνομα, είστε όλοι στεγνοί και σωμάγουλοι.
1: Ποιος είναι, ρε,
0: τι ποιος είναι, όχι, τώρα
1: το είναι. Όλοι στεγνοί είναι.
0: Όλοι στεγνοί είναι, ρε, εσύ.
1: Ναι.
0: Ποιος, ο Σαββίδης, ο Γιώργος που ήταν εδώ, ο Μπούζος.
1: Ρίξεις λίγο ρόλο από την άβρα σου. Την,
0: ναι. Σαν πιτσαθλητή θα σας ρίξω στον βούρκο. Θα σας ρίξω. Εμείς είμαστε λίγο στρομπουλοί. Τι να κάνουμε. Γιωργάρα μου, τι κάνεις.
2: Τι γίνεται, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Και έχουμε, μπορεί να μην έχουμε αγωνιστική δράση στα ποδόσφαιρα που έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά μου. Αλλά στο μπάσκετ είχαμε και χθες Ευρωλίγκα, έχουμε και σήμερα. Και από αύριο έχουμε τζάμπολ.
2: Βέβαια, στο ποτάζουμε.
0: Α, μα κάνει ένα. Ένα ρηφίλ να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται, να μας παρουσιάσεις το πρωτάθλημα, πώς, τι, ναι, αξιώσεις. Ναι, ναι. Να μάθουμε και τις άλλες ομάδες λίγο εκτός από τους μεγάλους.
2: Σωστό.
0: Καταρχάς, θες.
2: Ναι.
0: Είχαμε ήττα του Ολυμπιακού μετά από πολύ καιρό, έτσι.
2: Ναι. Ναι. Μετά από πολύ καιρό έχασε στο τελικό του Super Cup στο Abu Dhabi.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: οκ.
2: Okay, βέβαια και εκεί πέρα, παρότι είναι νέος θεσμός, ήταν ένας τίτλος που χάθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προφανώς έχει αδυναμίες αμυντικά στην αρχή της σεζόν. Βέβαια και με τον ΠΑΟΚ το είδαμε. Έβαλε 96 πόντους ο ΠΑΟΚ και. Και χθες βεβαίως το είδαμε. Είναι προφανές ότι του λείπει ο Γόκαπ, είναι προφανές ότι του λείπει ο Μιλουτίνοφ.
0: Στην άμυνα κυρίως το θέμα. Γιατί τρώει 90ρες, βάζει 100 στάρες.
2: Αυτό ακριβώς είπα. Ότι με 95-96 δέχτηκε τον ΠΑΟΚ. Χθες πάλι πήγε πολύ ψηλά το σκορ. Γενικά έχει αδυναμίες. Okay, εντάξει, η ποιότητά του στην επίθεση βγαίνει εύκολα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά όπως και όλες οι ομάδες, και ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι ο Ολυμπιακός με τον ίδιο προπονητή, αυτό που συζητούσαμε προημερών, και με έναν κορμό βασικό εδώ και χρόνια επί της ουσίας, παρότι έγιναν σημαντικές αλλαγές. Και όμως αυτή την περίοδο έχει αδυναμίες, οποίες θέλει να καλύψει, εν πάση περιπτώσει, την πορεία. Έχασε με ένα σουτ
0: στο τέλος του
2: από τον Μάρκους Κάρ, ο οποίος τετραετίας έπαιξε στον Άρη. Ήταν η πρώτη του δουλειά επαγγελματική, ο Μάρκους Κάρ.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Για να είμαι ειλικρινής, ότι και εγώ, εντάξει, το όνομα το ήξερα και θυμόμουν ότι παίζει στη Virtus, το είδα δηλαδή το καλοκαίρι, αλλά δεν έδωσε και ιδιαίτερη σημασία, γιατί το πέρασμα από τον Άρη ήταν, πώς να το πω, ανεπαίσθητο. Ήταν η πρώτη του επαγγελματική δουλειά.
0: Ναι.
2: Αλλά ήταν πάρα πολύ καλό χθε και έβαλε και το νικητήριο σουτ για να χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Σήμερα έχει και Παναθηναϊκό.
2: Ναι, είναι η τελευταία ημέρα της διαβολοβδομάδας. Είναι η πρώτη διαβολοβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Μακάμπη. Έχει ένα βατό έως εύκολο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός στην αρχή της
0: σεζόν. Θα την καθαρίσει τη Μακάμπη.
2: Ναι, γιατί έπαιξε
0: δείχνει να μην είναι καλή κιόλα η Μακάμπη.
2: Η Μακάμπη έχει πολλά προβλήματα στην άμυνα. Δηλαδή,
0: έπαιξε με Παρί, με Βιλερμπά και Μακάμπη. Με τρεις ομάδες.
2: Από τους προχθές. Γενικά το γεγονός ότι δεν έχει και το πλεονέκτημα της έδρας, δηλαδή δεν έχει τη δυναμική που της δίνει η έδρα της στο Τελ Αβίβ. Αυτό ισχύει και για τη Χάπουελ. Έτσι κι αλλιώς την αποδυναμώνει. Και είναι λίγο πολύ σε αυτό το επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός μπήκε με εύκολα έως βατά, εν πάση περιπτώσει, παιχνίδια στην έδρα του στην αρχή της σεζόν, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει με τον Ολυμπιακό και με το ΣΕΒ. Οπότε έπαιξε με Παρί, έπαιξε με Βιλερμπάν, παίζει με Μακάμπι για να χτίσει και να χτίσει ένα σέρι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: τώρα πάμε να δούμε τις πρεμιέρες των ομάδων μας και παράλληλα μας πεις λίγο και τι είναι η αντίπαλη. Γιατί ο κόσμος ασχολείται, βλέπει ΠΑΟΚ, βλέπει Ολυμπιακό, βλέπει Άρη. Αλλά δεν ξέρει τι είναι Καρδίτσα, Μύκονος.
2: Σωστό, σωστό.
0: Βλέπω ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ 3 η ώρα στη Μύκονο. Η Μύκονος, η οποία πέρσι στην πρώτη της χρονιά έπαιξε play-off. Δεν το έχουν κάνει πολλές ομάδες πρωτοεμφανιζόμενες στην κατηγορία. Κάτι στον ίδιο προπονητή, τον Ζιάγκο. κράτησε ένα σημαντικό μέρος της περσινής ομάδας, δηλαδή είναι 6-7 παίκτες από το περσινό ρόστερ. Mm-hmm. Έκανε κινήσεις αξιόλογες, δηλαδή πήρε τον Χάρελ που έπαιζε στον Άρη, πήρε τον Φάντεμπερκ που έπαιζε στον Ηρακλή, πήρε τον Ζερμέιν Λόβ που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Αν και τόσο για τον Λόβ όσο και για τον Φάντεμπερκ υπάρχουν σενάρια, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι δεν θα μείνουν για πολύ εκεί. Δεν είναι ικανοποιημένοι στη Μύκονο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι προσεκτικός εκεί, να το διαχειριστεί καλά το παιχνίδι. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ έχασε πέρσι εκεί στην παράταση από τη Μύκονο.
0: Σωστά.
2: Σε μια περίοδο που το έψαχνε ακόμη.
0: Μπορεί να ήταν και το πρώτο μάτς του Μουρούγι.
2: Ναι, θυμάμαι μια χαρακτηριστική στιγμή. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα. Βάζει γκολ φάουλ ο Μπέβερλι και του δίνει επιθετικό. Το ακυρώνει και του δίνει επιθετικό φάουλ η Τσαρούχα και αλλάζει όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, πάλι Τσαρούχα.
2: Ναι, στο παιχνίδι.
1: Δεν πας εκεί να πιεις καλά καφέ να δείξεις λίγο τη γοητεία σου στην κυρία Τσαρούχα. Εκτός ναι. Αν θέλει τη γοητεία του κυρίου Μιστακίδη και τη γοητεία του κυρίου Πεντμεζά σε φάκελο.
3: Έχει φαγωθεί. Έχει, είπα και εγώ
1: τόση ώρα δεν μιλάει.
3: Τόση ώρα δεν μιλάει.
1: Μάνα αυτή την Τσαρούχα.
3: Ναι.
0: Δύσκολο θα είναι το μάτς.
2: Δύσκολο μπορεί να το κάνει μόνο ο ΠΑΟΚ. Τώρα, ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτά τα παιχνίδια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη.
0: Γιατί έχει αλλάξει level, γι' αυτό.
2: Ναι, χωρίς να μπορεί να υποτιμήσει καμία ομάδα, γιατί λίγο πολύ, με εξαίρεση ίσως τις νεοφώτισες που δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και πόσο μπορούν να σταθούν σε αυτό το
1: επίπεδο. Γιατί μπάζεται.
2: Εντάξει, πολύ χαμηλό σε σχέση με αυτά που έχουν τώρα οι ομάδες της
0: πόλης. Ο ΠΑΟΚ έχει 13 εκατομμύρια μπάτζετ.
1: Και τι ταλέντο να έχει για να
2: αυτό λέω. Ναι, αλλά όταν έχει 26 ξένους καλούς, 6 Αμερικανούς και έχει ένα καλό ελληνικό κορμό, αν δεν βρεθεί σε καλή μέρα, λίγο το υποτιμείς το παιχνίδι, δεν βρεις ρυθμό, λίγο μπορεί να βγάλεις κόπωση, γιατί ο ΠΑΟΚ ήδη έχει δώσει 3 επίσημα παιχνίδια, δεν αποκλείεται τίποτα. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να το κάνει δύσκολο μόνο ο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
2: Όχι να το κάνει δύσκολο η Μύκονος. Το ίδιο ισχύει και τον Άρη στην Καρδίτσα.
0: Πριν πάμε στον Άρη με την Καρδίτσα, για να τελειώσουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και μια άφηξη, Μοντεγιούνας.
2: Ναι, έφτασε χθες ο Μοντεγιούνας. Ναι. Ισχύει και
1: εσύ Μοντεγιούνας, για πάμε να δείξουμε βάρος. Αυτό το βόδι είναι.
0: Ναι. 2-13.
2: 2-13, 36 ετών. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν τον Αύγουστο με την Εθνική Ομάδα της Λιθουανίας.
0: Α, έκανε.
2: Ναι, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι η τελευταία φορά που έπαιξε ήταν το Μάρτιο με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά ήταν στο τελευταίο παράθυρο. Και παρότι έπαιξε λίγο, 13 λεπτά στο ένα και 7 λεπτά στο άλλο, στα δύο παιχνίδια της Λιθουανίας, έδωσε πράγματα.
0: Ναι,
2: και αυτά
0: βλέπω
2: να τα πάρει ο ΠΑΟΚ. Να τα πάρει ο ΠΑΟΚ σε μια σταθερή βάση, θα είναι
0: θα
2: μια χαρά.
0: Παίζει να είναι στο μάτς με τη Μύκονο.
2: Όχι, με τη Μύκονο σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Αλλά με την Μπόσνα.
2: Αλλά στο παιχνίδι με την Μπόσνα δεν ξέρω. Να το δούμε και σε ποια, να το δει, σε ποια κατάσταση είναι.
0: Ο Μωρούγι θα αποχαιρετήσει, θα πάει.
2: Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ακόμη για το πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει αυτό το σενάριο του δανεισμού του με την προϋπόθεση να κάνει επέκταση συμβολέου, αλλά και αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο, είναι κάτι που είναι ανοιχτό προς
0: ναι,
2: το παρόν.
0: Ναι. Okay, πάμε στον Άρη.
2: Στον Άρη. Ναι. Ο Άρης μετά το διπλό στη Γαλλία με τη Λεμάν έχει εκτός έδρας μάτς και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με τον ίδιο τρόπο άρχισε και πέρσι την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα. Δηλαδή Καρδίτσα Άρη στην πρεμιέρα πέρσι, Καρδίτσα Άρη στην πρεμιέρα φέτος. Πέρσι το έχασε το παιχνίδι. Ναι. Βέβαια οι συνθήκες πλέον είναι πολύ διαφορετικές. Έτσι νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, είναι γνωστό πια. Τα έχουμε πει πολλές φορές για το ρόστερ των ομάδων μας, των ομάδων της πόλης δηλαδή. Από την άλλη, η Καρδίτσα έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και 4 χρόνια, τον Παπα-Νικολόπουλο, αλλά άλλαξε ουσιαστικά όλη την ομάδα της. Δηλαδή, οι παίκτες που δημιουργούσαν τα τελευταία χρόνια έναν κορμό, ο Δίπλαρος, ο Καμπερίδης, ακόμη και ο Χόρκλερ, παιδιά που ήταν εκεί, αποχώρησαν. Οπότε τώρα έχει ένα καινούριο ρόστερ, έχει πάρει τον Γκίκα, mm-hmm. πολύ έμπειρος, έχει πάρει και άλλα παιδιά όπως ο Πετρόπουλος που ήταν στον Κολοσσό. Είναι μια ομάδα που, εντάξει, στην έδρα της είναι πάντα καλή.
1: Ελληνική είναι περισσότερο.
2: Το ρόστερ της Καρδίτσας.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, λίγο πολύ όλες οι ομάδες έχουν αυτό το, τους άλλους είναι αυτός ο κανονισμός του 6-6, 20.
1: Έχουμε
2: 6 Έλληνες, 6 ξένοι.
1: Επειδή δεν το κατέχουν. Έχουμε νέα παιδιά ταλέντα όπως είχαμε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο να βγαίνουν αυτές.
2: Όχι,
1: οι φουρνιές.
2: Έχουμε ταλέντα.
0: Πάνε στην Αμερική.
1: Μιλάω για εθνική ομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: πάνε στην Αμερική στα κολέγια. Φεύγουν κατευθείαν, έτσι.
2: Υπάρχουν καλά παιδιά. Υπάρχουν παιδιά σε καλό επίπεδο.
1: Αλλά υπάρχουν αλλού.
2: Γιατί έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση με τα κολέγια στις ΗΠΑ. Μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να δώσουν λεφτά βάσει νόμου.
0: Ναι.
2: Τώρα δίνουν και καλά λεφτά. Μιλάμε για εξαψήφια νούμερα. Οπότε πηγαίνουν πολύ εκεί στα κολέγια. Ο Μαντζούκας είναι για παράδειγμα.
0: Ο Μαντζούκας μας έχει πετάξει τα μάτια έξω.
2: Είχε ένα πρόβλημα υγείας και έτσι σταμάτησε να παίζει το Δεκέμβριο. Αλλά είδαμε ότι το παιδί γύρισε και το σώμα του έχει δουλέψει και το παιχνίδι του έχει δουλέψει και αυτοπεποίθηση έχει πάρει. Βοηθήθηκε πάρα πολύ.
0: Ο Μαντούκας που ήταν πριν πάει η Αμερική?
2: Έπαιξε στον Άρη για λίγο δανεικός από τον Παναθηναϊκό και μετά δεν έμεινε πολύ. Άρχισε δηλαδή την προπέρσινη σεζόν στον Άρη και πήγε στο Μαρούσι μετά.
0: Πάρα πολύ καλός.
2: Ναι, πολύ δεν έχει καμία σχέση. Αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στην αρχή τη σεζόν δεν έχει καμία
0: πάρα
2: σχέση με αυτό που
0: ήταν πριν. Πολύ καλός ο Μαντζούκας. Δηλαδή λες και ψηλός και σουτ και απ' έξω.
2: Το σουτ το έχει.
0: Η Καρδίτσα πήρε και τον Τζάκσον.
2: Ναι, τον KJ Jackson που έπαιξε πέρσι
0: στον τρελιάρι,
2: ΠΑΟΚ, αυτό, ναι. Και τον Chris Smith που είχε πέρσι ο Ηρακλής. Είναι μια καλή ομάδα που πρέπει να την προσέξει.
0: Α, το Smith, ρε.
2: Ναι, αυτό το Σάρι που.
0: Εδώ μου λένε φιλαράκι μου Αριανά, θα κετρινίσει η Καρδίτσα, λέει. Θα έχουμε πάρα πολύ λάθο.
2: Ναι, τυπικά βέβαια απογορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση.
1: Τι κίτρινο μαύρο φοράει, τι θα κετρινίσει.
0: Δεν φοράει κίτρινο μαύρο στο μπάσκετ.
1: Τι φοράει, ασπρό μαύρο.
2: Ποιο.
0: Μπλεφ, τι φοράει η Καρδίτσα.
2: Μπλε
0: φοράει στο μπάσκετ. Άλλο η
2: Ασά ναι.
0: Και άλλο το μπάσκετ.
1: Τι μας λέτε.
0: Τι σε λέω.
1: Τι καρδίτσα είναι τότε.
0: Καρδίτσα, ναι. Πάντως το γηπεδάκι της είναι καταπληκτικό. Προσφέρεται.
2: Πολύ ωραία, ναι,
0: θα κυτρινίσει, λέει η καρδίτσα, λέει, να ξέρετε. Λέει, είμαι σίγουρος. Γιατί η δίψα του κόσμου του Άρη με το μπάσκετ, γιατί φέτος το ποδόσφαιρο το έχει εντελώς παραμελημένο. Εντελώς όμως δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ποιος.
0: Ο κόσμος του Άρη. Αλλά στο μπάσκετ πηγαίνουν παντού με τα μιλιούνια.
1: Μέχρι να πάει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα και να μην πάνε και στο μπάσκετ. Να πάνε στο ψυχίατρο μετά.
0: Άντε πάλι. Έξι.
1: Γιατί ψέματα λέω.
0: Ναι, αλλά και ο Άρης κατέθεσε πρόταση.
1: Με τι λεφτά.
2: Κάτσε μην πούν και οι δύο.
0: Κάτσε μην πούν και οι δύο. Γιατί το, είναι το πιο πιθανό σενάριο.
1: Το ρεπορτάζ
2: δεν ξέρεις. Δεν έχουν βγει οικονομικά
1: δεδομένα.
2: Γενικά ο Άρης δεν έχει βεβαίως δεν έχει διαψεύσει τίποτα από όσο ξέρω τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως Παρασκευή είμαστε τώρα. Δευτέρα θα αρχίσει να τρέχει αυτό το πράγμα, θα γίνει το κόμμα.
0: Θα ήθελα να είμαι στο κόμμα, ρε φίλε, αυτήν την εβδομάδα.
2: Έχεις δει φωτογραφίες και από το χώρο που θα γίνει.
0: Κλίδα, έτσι. Κλίδα.
1: Τι αρέσει η κλίδα.
0: 500 εισιτήρια έδωσαν στον Άρη, εξαντλήθηκαν και πλέον ο κόσμος του Άρη παίρνει και στις άλλες κερκίδες.
2: Οπότε είναι σαν να παίζει το παλέ.
0: Ένα μικρό παλέ, ακριβώς.
2: Αγωνιστικά δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Έτσι καταλαβαίνω, δηλαδή σε σχέση με την ομάδα που έπαιξε στη Γαλλία. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Άρης.
0: Πάμε και στο Ηρακλή για να μας πεις και αντίπαλο.
2: Sold out.
0: Sold out.
2: Δεν ανακοινώθηκε, αλλά έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια.
1: Πόσα είναι δηλαδή?
2: Την Κυριακή.
0: 2.800, πόσο χωράει το Ιβανόφυλλο?
2: Ναι,
0: τόσο. Σχεδόν 3.000.
1: Και μιλάτε για sold out.
0: Αφού είναι, τι να κάνουμε.
2: Αυτό είναι το γήπεδο.
1: Αυτά τα κάναμε στην παραλία επανομή σε ταβέρνα.
2: Τι είχε τα φέρνα 3.000
1: εισιτήρια. Μαζεύτε το Μουράτι να πούμε.
0: Μαζεύτε το ρεύμα.
1: Καθίστε καλά, ρε Σιβή. 2.800 εισιτήρια λέει διαρκεία.
0: Αυτό χωράει το γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και λέει sold out. Θα ακούει κανένα. Ξέμπαρκο θα πει τι σου, μπράβο, κάνω σου 2.800.
0: Αυτό είναι το γήπεδο.
1: Μα η νίκη Μεσημερίου παραπάνω έχει.
0: Σταμάτα, παρακαλώ, σταμάτα, ρε, κάτσε, περίμενε.
1: Τι να κάνει,
0: περίμενε.
2: Εντάξει, πίστεψε ότι αν είχε 4.000
0: χωρητικότητα,
2: πάλι θα γέμιζε.
0: Ακριβώς.
1: Άσε αν.
0: Ναι.
1: Αν...
0: ο Ηρακλής, ο οποίος και στο ποδόσφαιρο πέρασε τις 3.000 διαρκείες, εσύ που λέει.
1: Τον έφαγε τον Άρη, τον Φουκάρα.
0: Πάνω από 3.000 διαρκείες έκοψε ο ποδόσφαιρο. Έτσι, για να ξέρουμε και τι γίνεται.
1: Μιλάω, Ηρακλής, αριστερό.
0: Ο Ηρακλής με ποιον αγωνίζεται, είπαμε εδώ.
2: Κυριακή 5.30 με τον Ολυμπιακό.
0: Α, Ολυμπιακό, μπράβο.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: αναμενόμενο ότι δεν θα έμενε εισιτήριο. Γενικά, ούτως ή άλλως, δεν θυμάμαι και κανένα παιχνίδι πέρσι και με πολύ χαμηλότερο επίπεδο.
0: Το γέμισε το Ιβανόφυλλο. Να μην γέμισε
2: το γήπεδο. Είναι και αυτό ενδεικτικό ότι και ο κόσμος του Ηρακλή είναι κοντά στο μπάσκετ, στην ομάδα του. Και αυτό δημιουργεί συνολικά μια εικόνα εφορία στην πόλη. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είναι και ο Ηρακλής.
0: Άρα είναι επικίνδυνη η πρεμιέρα. Εγώ λέω ότι μπορεί να. Ο Ηρακλής έχει τον κορυφαίο αντίπαλο.
2: Ο Ηρακλής δεν έχει να χάσει τίποτα.
0: Και
2: αυτή
0: ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πηγαίνουν σε δύο ομάδες που έχουν ψυχούλα.
2: Δεν μπορεί να τα γνωρίσει αυτά τα παιχνίδια, δεν μπορεί να τα υποτιμήσει. Εντάξει, εκτός έδρας πρεμιέρα είναι. Αλλά Νίκο, να σου πω κάτι, άμα δει και τις αποδόσεις για ΠΑΟΚ και Άρη είναι αυτές που βλέπαμε για χρόνια και βλέπουμε ακόμα για χρόνια στα μάτς πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δηλαδή, οριακά περνάει το 1,1 νομίζω.
0: Και αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα.
2: Η απόδοση νίκης
0: ΠΑΟΚ. Ακόμα ένα δείγμα ότι ΠΑΟΚ και Άρης πλέον είναι για μένα μαζί με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Παραμάσκαλα, ναι. Κάπως έτσι, ας το πούμε. Ναι, θα δούμε λίγο τώρα εδώ τι γίνεται με τις διοργανώσεις. Μισό λεπτό, να δούμε λίγο αποδόσεις, γιατί πραγματικά.
2: Κάτσε λίγο. Στην Ευρωλίγα πήγες.
0: Α, ναι, πήγα στην Ευρωλίγα.
2: Ναι.
0: Εδώ είμαστε, στοίχημα GBL. 1-0-7 ο ΠΑΟΚ.
2: Είδες, ούτε καν 1,1.
0: 1-0-7. 1-20 ο Άρης.
2: 1-20 ο Άρης,
0: εντάξει. Okay. Και 1-0-2 ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Πανεκός 1-0-1. Δηλαδή αυτές οι αποδόσεις τώρα με τα 1-0 κάτι.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Και αν το ψάξεις το αφού το πήγαμε στο στοιχηματικό, και αν επειδή προφανώς δεν θα παίξεις 1-0-9 και 1-0-2 και 1,1, θα πρέπει να ψάξεις handicap ή να ψάξεις πόντους. Τώρα εκεί, σε αυτή την περίοδο, με τα μάτς ειδικά για τις ομάδες της Ευρωλίγας, αλλά και τις ομάδες του EuroCup διαδοχικά, ξέρεις, με handicap εκεί κάτω κάπου στους 18, 19, 20 πόντους. Δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Δεν τώρα, είδα βέβαια, δεν ξέρω αν είναι τόσο
0: τα
2: ψηλά.
0: Τα μακροχρόνια δεν τα είδα για GBL. Κοιτούσα τόσο καιρό για, για EuroCup που ναι. Είναι 3,25 ο ΠΑΟΚ και 3,75 ο Άρης στο πρωτάθλημα. Α, μάλιστα. Yeah. 1,90 Ολυμπιακό.
2: Και Παναθηναϊκό.
0: 1,90 Παναθηναϊκό. Mm-hmm. 15 ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: 35 ο Άρης. Και μετά όλα 500. Ό,τι πάρει.
2: Όπως βλέπεις τα 500 για των υπολείπων.
0: Και ΑΕΚ 500.
2: Εκεί ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πέρσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Δεν αλλάζει τίποτα στην απόδοση για κατάκτηση τίτλου.
0: Ναι.
2: Δείχνει
0: τώρα είδα τις αποδόσεις για, σου, για BCL. Πραγματικά δεν είχα μπει σε διαδικασία. Δηλαδή δίνει πάλι 50-50 Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Απλά ναι. Δίνει λίγο τυράκι για ΠΑΟΚ και λίγο χοντρό τυράκι για Άρη.
2: Ναι,
0: και μετά και την ΑΕΚ τόσο πολύ. Εγώ έτσι πως συνείδα την ΑΕΚ. Δεν μου φάνηκε τόσο.
2: Ναι, αλλά μιλάμε για κατάκτηση πρωταθλήματος. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να πάει μέχρι εκεί.
0: Ναι. Ναι, δύσκολα να το φτάσει.
2: Δεν μπορεί να πάει μέχρι εκεί, ναι.
0: Άρα δίνουν ελάχιστες πιθανότητες ουσιαστικά. Λίγες στον ΠΑΟΚ και ελάχιστες στον Άρη. Κάπως έτσι. Όταν δίνεις 15 και 35, δίνεις λίγες πιθανότητες.
2: Ας το πούμε και έτσι. Θυμίζω ότι αρχίζουν και οι δύο με μείον 2 βαθμούς.
0: Ισχύει αυτό, γιατί κάναμε.
2: Ναι.
0: Μην κάνουν καμιά.
2: Ναι, οκ, περιμένουμε, αλλά προς το παρόν είναι αυτό. Και ότι δεν έχει αλλάξει το φορμάτ στα play-off, δηλαδή στα ημιτελικά. Η πρόκριση στους τελικούς είναι στις δύο νίκες. Αν τυχόν έστω ένας από τους δύο, θα σου πω
0: δεν
2: εγώ.
0: Δεν έχει πλεονέκτημα έδρας.
2: Είναι έστω ανάμεσα στους
0: έλα
2: δύο.
0: Στο παλέ.
2: Ναι.
0: Έλα στο παλατάκι.
2: Γιατί όχι.
0: Να σου κάνω το 1-0.
2: Και συν της άλλης, θα το κρατήσουμε και αυτό, γιατί κλείνουμε. Στο τέλος του πρώτου γύρου βγαίνουν οι ομάδες του Final 8 του κυπέλου. Εφόσον. Με αυτό το πλεονέκτημα του συν 2, εν πάση περιπτώσει. Εφόσον σπάσει το 1-2 Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Yo

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
15: Λουξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
16: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
17: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Τετραλουξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
18: Και στη θερμοπρόσωψη, η Τετραλουξ πρωτοπορεί.
17: Σοβάς τετρακρίλ από τη Τετραλουξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
19: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή των συνολικά 6 μαθητών που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής ιδιωτικού σχολείου από τη Θεσσαλονίκη στον Όλυμπο. Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας μετέφερε τους 17χρονους μαθητές στην Κατερίνη προκειμένου να διακομιστούν στο νοσοκομείο της πόλης. Προθεσμία για να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Τις επόμενες ημέρες έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη, οι οποίοι είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι. Νέα ισχυρή επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και εντείνοντας την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή το Σεπτέμβριο που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Το επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και σήμερα η Κρήτη, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σημαντικά από το απόγευμα και κυρίως το Σάββατο. Ισχυρές και κατά διαστήματα επικίνδυνες καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού και τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
8: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι κάνεις την προστόπιση πιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης του 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Γιάννη Λελίδη, δίδυμο στον ήχον. Ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας στην παραγωγή. Η κυρία Αλίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Γρηγόρης Κόκκινος και Κώστας Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54301 στέλνετε SMS για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του inbox του σταθμού σελίδα μας στο Facebook Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε με τον Κωστή, εκφράζοντας απορίες, σχολιάζοντας ό,τι νομίζετε εσείς από την επικαιρότητα και όχι μόνο. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα θερμικά υλικά του Κοσμάουλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας, στα καταστήματα Κοσμάουλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Κοσμάουλου, γιατί πολύ απλά στα καταστήματά του η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Με την εθνική μας ομάδα να έρχεται ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία χτες το βράδυ στην Τούμπα, με ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, με ένα πολύ κακό δεύτερο. Παραμένει όμως στην πρώτη θέση μετά από τα 3 πρώτα παιχνίδια του Nations League. Ποιος το πίστευε αυτό πριν το ξεκίνημα? Όχι, δεν πιστεύουμε ότι έχουμε καλούς παίκτες, καλή ομάδα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με ομάδες και δυνάμεις του Βεληνικού, της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας, της Εθνικής Ολλανδίας, θα πω ακόμη και της Σερβίας, η οποία πάντα έχει ποδοσφαιρικό ταλέντο, άσχετα αν δεν έχει τις διακρίσεις τις οποίες θα θέλαν και οι ίδιοι οι Σέρβοι, τότε νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό και θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα άκρως θετικά. Θετικό δεν μπορεί να βλέπει κανείς το ότι είχε τη θλάση ο Τζόλης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 18ο λεπτό. Και η πλάκα είναι ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ήθελε να αποχωρήσει. Τον έβγαλε ο Γιωβάνοβιτς. Και τον έβγαλε γιατί πολύ απλά νομίζω ότι θα υπέπεσε στην αντίληψη των περισσότερων ότι οι ομάδες, είδατε για τον Καρέτσα, ζήτησε η Ντόρτμουντ πιο προσεκτική διαχείριση του ποδοσφαιριστή. Τι θέλει να πει με αυτό, όπως το κάνουν και πολλές ομάδες. Όταν έχουν τόσα χρήματα για να αποκτήσουν κάποιους ποδοσφαιριστές, εν την προκειμένη τον Καρέτσα που τον απέκτησε από το Βέλγιο, θέλουν όταν αγωνίζονται με τις εθνικές ομάδες να μην τεντώνουν, να μην κινδυνεύουν να πάθουν κάτι, ούτως ώστε η επένδυσή τους να πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Ο Τζόλης λοιπόν είναι ένα θέμα, το καταρχήν το πάθος το οποίο έδειξε με το να θέλει να συνεχίσει. Η εξέλιξή του είναι τρομερή και νομίζω ότι σιγά σιγά δείχνει ότι είναι ηγέτης στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Ήδη όταν πήγε στην Arsenal πήρε με το καλημέρα φανέλα βασικού. Κάθε Κυριακή φροντίζει και κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του και για όσους χαιρόμαστε με τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Μας κάνει υπερήφανους με τις εμφανίσεις του, με την πορεία του, με το ήθος του, με τη στάση του. Όπου είναι και διπλά άτυχος, γιατί πετυχαίνει έναν γκολ που δυστυχώς στην πορεία του σουτ βρέθηκε ο Παυλίδης με αποτέλεσμα να είναι offside και να το υποδείξει ο διαιτητής σωστά, καθώς επηρεάζει τη φάση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και πέρα από αυτό, ότι δεν χάρηκε δηλαδή τον γκολ σε μια γεμάτη τούμπα, γιατί το έχει δηλώσει ότι έφυγε από τον ΠΑΟΚ στην εποχή του COVID και δεν είχε δει το γήπεδο της Τούμπας γεμάτο τότε που τα γήπεδα δεν είχαν κόσμο λόγω των μετρών ασφαλείας των οποίων παίρνανε όλοι σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Δεν φτάνει λοιπόν που είναι άτυχος στο γκολ, έρχεται και η θλάση και νομίζω δικαιωματικά το λέει κανείς διπλά άτυχο. Αλλά νομίζω ότι εκεί είναι και η ωριμότητα και η σοφία του προπονητή, ο οποίος δέχεται κριτική για άλλα πράγματα, ο οποίος τον κάνει τελικά αλλαγή και τον αφήνει να συνεχίσει, γιατί εφόσον έχει θράσει και σήμερα θα κάνει μαγνητική, πολύ πιθανόν να υπήρχε πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση και μετά να είχαμε άλλα. Καλησπέρα Κωστή.
1: Με θράση ασχολείσαι.
0: Λέω ότι είναι διπλά άτυχος ο Τζόλης.
1: Γιατί είναι διπλά?
0: Γιατί πετυχαίνει έναν γκολ που στην πορεία του σουτ είναι ο Παυλίδης και σωστά.
1: Αφού είναι σωστά το
0: γκολ. Σωστά ακυρώνει το σουτ. Γιατί δεν είχε παίξει στη γεμάτη τούμπα. Πετυχαίνει γκολ, το χαίρεται, αλλά έχει την ατυχία να μην μετράει. Και καπάκι έχει τη θλάση όπου αναγκάζεται να αποχωρήσει.
1: Είχε τελικά να παίξει στη γεμάτη τούμπα αυτός, ε?
0: Το ήθελε, ναι.
1: Έπαιξε.
0: Ρε φίλε, το παιδί αυτό, αν κάποιος ποδοσφαιριστής.
1: Αν κάποιος πρέπει να βρει, είναι τον ΠΑΟΚ.
0: Να βρει τον ΠΑΟΚ γιατί?
1: Γιατί τον πετάξει στα σκουπίδια, βάλω τον Ουάρντα να πούμε εκεί και τον είχα στον πάγκο. Και άμα δεν ήταν ο άλλος ο προπονητής, ο οποίος ήταν και τίμιος, όπως είπε ο μπαμπάς του Τζόλι, γιατί οι άλλοι μάλλον άφηνε να εννοηθεί ότι δεν ήταν και τόσο. Αν πει στον μπαμπά του Τζόλι, δηλαδή οι χάρηκες που θα πάει το παιδί στην Τούμπα, δεν νομίζω να σε πει ότι αχ, τι χαρά που έχω.
0: Ο ίδιος μας έχει ότι είπε ότι.
1: Φράσε τι είπε. Πάμε παρακάτω.
0: Καλός άνθρωπος φαίνεται ο Τζόλι.
1: Ποιος από τους δύο?
0: Τον πατέρα δεν το γνωρίζω.
1: Και οι δυο είναι καλοί άνθρωποι.
0: Ωραία.
1: Η μάνα είναι καλή γυναίκα και ο αδερφός είναι καλός άνθρωπος.
0: Να χαίρει την οικογένεια.
1: Και τι να χαρεί δηλαδή να δει γεμάτη την Τούμπα αφού τον διώξανε. Ο άλλος, ένας άνθρωπος μέσα από την οικογένεια τον στήριξε και αυτός δεν ήταν υπόξης. Ήταν ο. Τι χαίρον την υπόξηδες ο Τζόλης και ο Τζόλης. Ο Τζόλης πήγαν τον φάνη.
0: Το ξέρουμε.
1: Μα το ξέρουμε τι μας βρες τα παοξιδηλίκια τώρα. Επειδή είναι γεμάτη τούμπα και μη γεμάτη τούμπα.
0: Γιατί παοξίδε και εμεί.
1: Γι' αυτό μα γεμάτη τούμπα. Άσε τώρα το παοξιλίκι να πούμε.
0: Δεν
1: άστε τώρα γεμάτη
0: ρε,
1: τούμπα τώρα.
0: Δεν
1: έπαιζε
0: ο Πάο.
1: Αλφα 103 μου γίνεται.
0: Η εθνική
1: γεμάτη τούμπα και γεμάτη τούμπα. Έχει μπουζίσει και εσύ. Άντε τελείωνα.
0: Έχει άκουσε τι έξι Πάο.
1: Αμάρε κόκκινε. Τα φιλοσοφίε τώρα η τούμπα και η μούμπα.
0: Συγγνώμη, αυτό το παιδί έχει καταφέρει σε μια ομάδα που δεν το θέλανε. Να καταφέρει να φύγει στο εξωτερικό μέσα από ένα σκασμό δυσκολίες να προχωρήσει.
1: Θες να έχει κανένα καημό να παίξει με την Τούμπα γεμάτη μετά από τόσα που πέρασε?
0: Ο ίδιος το δήλωσε.
1: Τράστη δήλωσε. Καλός άνθρωπος.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Αλλά είναι διπλά άτυχος και θέλω να πεις για τη στάση του Γιωβάνοβιτς που εκεί δείχνει περίσσια ωριμότητα και τον βγάζει.
1: Τι θέλεις να τον κάνει, ρε κόκκινε, με θλάση πώς θα παίξει? Πώς θα τον βγάλει?
0: Ο ίδιος τον είπε, δεν θέλω να βγω.
1: Τι τον είπε, λέει?
0: Αφού είπε ο ίδιος, δεν θέλω να βγω. Ήθελα να συνεχίσει.
1: Για κάνα λεπτό, για καμιά φάση θα ήθελα να συνεχίσει.
0: Όχι, ήθελα να συνεχίσει.
1: Δεν μπορεί να συνεχίσει, ρε κόκκινε, με θλάση. Έχει πάθει θλάση ποτέ στη ζωή σου?
0: Ποιο δεν έχει πάθει θλάση?
1: Πού την έπαθε, σε ποιο σημείο του σώματος?
0: Τον ύπνο μου.
1: Είμαι σίγουρος, σε ποιο σημείο του σώματος την έπαθε?
0: Στα πόδια την παθαίνει.
1: Σε ποιο πόδι, σε ποιο χώρο? Σε ποιο σημείο?
0: Τι σημασία, κύριε?
1: Σε ποιο σημείο? Πώς λέγεται?
0: Στο δικέφαλο.
1: Πού είναι ο δικέφαλος, για δείξε.
0: Εδώ πέρα.
1: Και πώς την έπαθε? Πήγε να πηδήξει τη γυναίκα σου και έπεσε από το κρεβάτι?
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Έπαθε θλάση.
0: Πήγα να παίξω μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
0: Έκανα ζέσταμα. Ναι.
1: Πότε πήγε να παίξει μπάσκετ?
0: Έχει χρόνια.
1: Άσε τώρα να πάει στο διάλογο. Πάμε.
0: Και τι κακό είναι. Εσύ δεν έχει πάθει θλάση ποτέ?
1: Πώς και στο προσαγωγό έπαθε και πίσω έπαθε.
0: Τότε πού είναι το παιδί?
1: Εγώ κάνω σπρίντρε. Δεν κάνω. Με το μαξιλάρι να μαλώνω.
0: Ναι, υπάρχει μια διαφορά.
1: Κάνω παραπάνω πράγματα.
0: Υπάρχει μια διαφορά.
1: Τώρα θα κάνουμε αυτό. Για αυτή τη θλάση τώρα. Ναι.
0: Περίμενε. Εσύ γυμνάζεσαι καθημερινά. Εγώ δεν γυμνάζω. Οπότε είναι πιο λογικό να πάθω εγώ.
1: Δηλαδή, εσύ που έπαθε θλάση, μπορούσε να περπατήσει όταν έπαθε θλάση?
0: Φυσικά.
1: Κανεί υγεία άνθρωπο δεν μπορεί να πάει. Πώ θα έπαιζε με θλάση?
0: Δεν υπάρχουν διαβαθμίσει στη θλάση? Πρώτου, δευτέρου, τρίτου βαθμού.
1: Με κανενό βαθμό δεν μπορεί να παίξει.
0: Τότε γιατί?
1: Τραβηγματάκι είχε ο Βαγιανίδη και βγήκε, γιατί άμα το συνέχιζε.
0: Ακριβώ.
1: Θα είχε πρόβλημα.
0: Γι' αυτό λέω, μήπω είχε ένα τσιμματάκι ο Τζόλη και σου λέει θα συνεχίσω. Από το πάθος που διακρίνει και
1: Ο Σοτζόλης είναι τάγκσερ.
0: Θηρίο δεν υπάρχει. Εξελίσσεται σε ηγέτη.
1: Και εγώ αν ήμουν στη θέση του, το λέω γιατί μπορεί να ακούει το παιδί, γιατί είναι εδώ Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θα παίζαμε τέτοια αυτά πάνηση για την Ελλάδα.
0: Ο λόγος.
1: Γιατί παίζω στη Λίν Άρσεναλ, το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Με χρειάζεται η Άρσεναλ, όπως τον Καρίσα το χρειάζεται η Ντόρμπο, όπως το Κωνσταντέλια το χρειάζεται η Ντόρμπο,
0: το μαύρο πάνω του θέλει
1: West Ham κτλ. Και παραπάνω. Όταν βλέπεις λοιπόν αυτά τα παιδιά και μου λένε, θα σου πω, πώς και γύρισες το έργο και συμπαθείς την εθνική. Δεν συμπαθώ την εθνική, συμπαθώ τους παίκτες.
0: Λογικό.
1: Μου είναι συμπαθείς όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλη η φιλοσοφία τους. Ο Κοπρίτης ποδοσφαιριστής της δεκαετίας του 80 και του 90 μου ήταν αντιπαθής.
0: Και τι δεν έκανε.
1: Και του 2000. Ναι. Μου ήταν αντιπαθής.
0: Έχει λογική αυτή.
1: Αυτή εδώ είναι να το σχέρεσαι με όσα λάθη κάνουν, όσα τα παιδιά όσο μπορούν
0: και παίρνουν. Δεν έχουν ανάγκη και παίρνουν. Ναι.
1: Δεν έχουν ανάγκη.
0: Ακριβώς.
1: Παίζουνε. Ας
0: και
1: πούμε,
0: τα δίνουν και όλα.
1: Ναι. Και τα δίνουν και όλα και τα λοιπά. Και σου λέει άλλο βγήκε με θλάση και είναι στην Arsenal. Καλά τα αλκά τώρα που είναι στην Arsenal αυτό να παίξει με θλάση του Γιωβάνο στον Άσιο Λίγκ. Γι' αυτό του συμπαθώ.
0: Ποιο δεν του
1: ούτε συμπαθώ. Το εθνόσημο, ούτε τη σημαίε, ούτε τον άσπρο φάρο εκεί που πάνε τζάμπα, ούτε τον πρόεδρο τη ΕΠΟ, κανένα δεν χωνεύω.
0: Χαίρομαι που βρήκε ένα πολύ σοβαρό λόγο.
1: Ναι, έχω όμω όταν του βλέπω να παίζουν.
0: Έχει πολύ μεγάλη λογική
1: ναι,
0: αυτό που
1: αυτού εδώ θέλω να κερδίζουν γιατί. Όχι σαν εθνόσημα και σαν Ελλάδα, τρίχεις. Εγώ δεν είμαι εθνικιστής και.
0: Ούτε ναι. Και τον άλλο μπορεί να το πει.
1: Συμπαθώ ή αντιπαθώ τον άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Και επειδή με ξέρεις, είμαστε από παιδιά φίλοι. Άσχετα που κάνουμε το τι. Μαλώνουμε και είμαστε φίλοι. Και γνωρίζεις πολύ καλά. Ή θα αγαπάω πολύ ή θα αντιπαθώ πολύ.
0: Εννοείται.
1: Δεν έχει μεσαία.
0: Καλά κάνει. Μα βλέπεις.
1: Δεν, όχι, δεν είναι καλά.
0: Εγώ δεν λέω Ολλανδάρα.
1: Δεν είναι καλά. Αυτό έχει τίμημα. Είναι τίμημα αυτό. Δεν είναι καλό.
0: Με άκουσε να λέω Ολλανδάρα, Ομανδάρα. Του χαίρομαι.
1: Μα δεν κατηγορώ.
0: Του καμάρω.
1: Λέω χαίρομαι. Όταν χάνουνε στεναχωριέμαι γιατί χάνουν αυτοί, όταν κερδίζουνε τους άλλους, τους μαγουλίθρες, τους άλλους εκεί με τους γραβάτες, ναι. Ούτε και τον προπονητή τον πολύ.
0: Μην απαγορεύεις, ναι. Μην απαγορεύεις, αυτό είναι το μοναδικό που διαφωνώ και ενίσθαμα.
1: Ούτε τον έκανα ανταλκά τον προπονητή.
0: Δεν,
1: ναι.
0: Δεν μπορείς να απαγορεύεις ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανείς τον άλλο να το βλέπει τη σκοπιά του.
1: Αλλά θα πω εγώ πώς θα το δει ο άλλος.
0: Εγώ
1: λέω τη δικιά μου τη σκοπιά.
0: Γιατί...
1: Κανείς δεν αγαπάει την Ελλάδα. Την τσέπη του αγαπάει ο καθένας. Άσε την Ελλάδα.
0: Υπάρχουν αγαπάει. Και άνθρωποι που την αγαπάνε.
1: Άσε τώρα το παραμύθι.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που την αγαπάνε.
1: Άσε τώρα το αγαπάνε. Καθένας αγαπάει το τομάρι του να πει. Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε κουβέντα τώρα. Τα παιδιά δώσαν τα πάντα. Ο προπονητής έκανε σωστά την εντεκάδα, σωστά τις αλλαγές.
0: Όχι.
1: Όχι, Τι έκανε λάθος για πες μας.
0: Okay.
1: Την ώρα του μάτς έκανε κανένα live να το πει εκείνη την ώρα. Με τον υστέρο. Πράσι εκεί που είσαι, στο καφενείο που είσαι.
0: Σε καφενείο.
1: Ε, στο καφενείο τι, σ' ακούσαν 10 άτομα.
0: Τι θες να πω ψέματα.
1: Τι, μα το λες μετά, τι όχι, τι έκανε δηλαδή.
0: Με ρώτησες τι είπα την ώρα του μάτς και θα σου πω.
1: Τι είπε δηλαδή.
0: Στο πρώτο ημίχρονο λέω 3-0 θα κερδίσουν.
1: Πράσινο. Τι δεν έκανε ο προπονητής καλά.
0: Θα σου πω.
1: Τι δεν έκανε.
0: Εκ των υστέρων το λέω και δεν μετράει. Έχεις δίκιο γιατί αυτό το live μετράει περισσότερο.
1: Το καθιέρωσα στην Ελλάδα πρώτα.
0: Μπράβο.
1: Ακολούθησαν οι υπόλοιποι.
0: Σε είπε κανείς όχι.
1: Όχι να θυμόμαστε.
0: Και γι' αυτό και έχεις καλά νούμερα.
1: Γι' αυτό και με βρίζουν κιόλας. Ψάχνουν να βρουν το ψεγάδι.
0: Όχι, πάει καλά.
1: Ναι, ναι. Να το μειώσουμε. Ναι, σωστό, σωστό.
0: Όταν κάποιο ψηλώνει, θέλω να το κοντίνουν.
1: Σωστό.
0: Ειδικά όσο κοντί είναι, τόσο πιο κοντά θέλουν να κοντίνουν και του άλλου.
1: Όπα.
0: Εντάξει. Έτσι πάει.
1: Τώρα αυτό τώρα.
0: Ερμήνε δεν το
1: τώρα αυτό τώρα με πετά τώρα τη φασολάδα καρότο και σέλινο να πούμε. Ναι, ναι, τώρα κάτσε τώρα. Τι λε τώρα.
0: Πρέπει να καίει το φαγητό.
1: Αμάν.
0: Το φαγητό πρέπει να καίει.
1: Αμάν, διακρίνω. Για λέγε.
0: Τι μου έκανε, Θανάση.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να μου πεις εσύ, γιατί πραγματικά εγώ δεν το γνωρίζω, έχει ένα πλάνο ο προπονητής. Ξέρουμε ότι φοράνε αυτά τα ειδικά νανογυλαίκα που υπάρχει ένα team το οποίο μετράει, βλέπει γαλακτικό οξύ, δυνάμεις, τα πάντα.
1: Δεν ξέρω τι βλέπει εκεί.
0: Ερώτηση. Ο Τσάβη μετά τον αγώνα, καταρχήν δείχνει ότι είναι και υπέροχος άνθρωπος πέρα από ένα τρομερό ποδοσφαιριστή που γνωρίσαμε, γιατί κάνει αφοπλιστικά ειλικρινές δηλώσεις. Δηλαδή λέει ότι έκανα λάθος την δεκάδα που κατέβασα και γι' αυτό.
1: Το διόρθωσα μετά. Ναι.
0: Το διόρθωσα μετά. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτογνωσία και.
1: Ο Τσάβη είναι μεγάλη παιχτάρα, τον προσκυνάμε. Αλλά το 3-4-3 που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Παρακινδυνευμένο.
1: Ναι, και στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε. Απλά τα χάφτου τον γλιτώσανε.
0: Εδώ δεν περίμενε.
1: Έκανε στο αμυντικό. Κοίτα, ο Τσάβη έκανε στο αμυντικό κομμάτι ένα λάθος. Στη σύνθεση της ομάδας ένα λάθος. Εγώ το 3-5-2 και το 3-4-3 το ξέρω 25 χρόνια.
0: Λόγω αλέφαντο.
1: Λόγω αλέφαντο. Το οποίο το έπαιζε τότε μόνο ο αλέφαντος, το έπαιζε ο Δανίλ στην Καλαμαριά πριν πόσα
0: το
1: χρόνια.
0: Ναι,
1: δεν το παίζανε. Το 3-5-2. 3-5-2 παίζανε αυτοί. Αυτό είναι 3-4-3, πιο σύγχρονο. Το 3-5-2 πάει να γίνει λίγο. Το παίζει Ιντερ και τέτοια. Λίγες ομάδες παίζουν το 3-4-3. Είναι πολύ σύνθετο. Το 3-4-3. Αυτός τι λάθος είχε η ομάδα του και έφαγε τα γκολ.
0: Η πλαϊνή του.
1: Η πλαϊνή του ήταν πολύ μακριά. Ο Μπάκο ένας με τον άλλο ήταν στις γραμμές και μακριά από την τριάδα των στόπερ. Οι οποίοι στόπερ ψηλά είναι γομάρια.
0: Αλλά κάτω είναι,
1: κάτω είναι μεγάλο πρόβλημα και οι τρεις. Και ο αρχηγός του προβλήματος είναι ο Βαντάικ.
0: Γιατί?
1: Χαμηλά.
0: Α.
1: Χαμηλά. Ψηλά είναι θεός. Γιατί λέει. Για να καταλαβαίνουν αυτοί εδώ οι άμπαλοι.
0: Ναι,
1: τον πήραν τα χρόνια, το παιδί είναι πηδάει με τον Θεό. Κάτω όμως, άμα γίνει μια σέντρα, ας πούμε, από τον Καρέτσα, λέμε. Δεν ήταν ο Βαντάικ στον κόλ που βάζει ο Μασούρας. Άλλος ήταν, ο άλλος το περίτανε. Πάλι αργά πάει.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Που ο Μασούρας.
0: Έχει πέσει, μετά τον τραυματισμό που είχε ο Βαντάικ, έχει πέσει βιολογικά.
1: Ναι, είναι πολύ πεσμένος.
0: Πεκταράς, αλλά.
1: Αυτός λοιπόν, τον Ντάμφρις και τον άλλον αριστερά, τον Μπακ, τους είχε πολύ μακριά. Και πέφτανε. Και ο Καρέτσας πολλές φορές, αλλά ιδιαίτερα στο πρώτο τέταρτο ο Τζόλης, πέφτανε πάνω στο στόπερ. Επειδή ο στόπερ είναι αργός. Είναι αργός.
0: Κάναμε τόσο κλεψίματα.
1: Ναι, μπορείς να τον φας στο ένας με έναν, να κάνεις γκολ και να ακυρωθεί, να κάνεις πάσα όπως κάνει την τρίπλα και την πάσα κτλ. Να πάρεις μένα, να κάνεις πολλά πράγματα. Και γιατί γελάς? Για το Μασούρα γελάς.
0: Για άλλο.
1: Το Μασούρα, αν θέλετε να σας τον αναλύσω, θα σας τον κάνω μαγνητική τομογραφία άμπαλη.
0: Έχει γοητεία. Ακόμα. Έχει γοητεία. Επειδή είσαι εξωστρεφής άνθρωπος. Και το χαίρομαι αυτό το πράγμα.
1: Άσε ρε τα σάλια.
0: Έχει γοητεία. Πάει στο πρωτοκόλλο Ιωαννίδης και έχω πέσει από την καρέκλα. Κάτω ξέρω. Ο οποίος βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ. Από
1: 10 εκατομμύρια Έλληνες, 2 εκατομμύρια Ρώσους και Αλβανούς εδώ που έχουμε και 1 εκατομμύριο Πακιστανούς που βλέπανε το μάτς. Από τα 13, 12 εκατομμύρια και άλλοι 5 εκατομμύρια όλοι σε όλη τη γη Έλληνες. Όταν έχασε τον γκολ χθες ο Ιωαννίδης, ο μόνος που δεν τον έβρισε ήμουν εγώ.
0: Το ξέρω.
1: Ξέρεις γιατί δεν τον έβρισα.
0: Γιατί χάνεται.
1: Όχι, μόνο το χάνεται. Γιατί το βλέπω ότι πατάει καλά. Οι άνθρωποι εγώ που πατάει καλά. Είναι, έχει πατήματα καλά, μπαίνει δυνατά στις φάσεις, πατάει περιοχές.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Διαφορετικό από ό,τι είπα εγώ. Και θα σας πω και το άλλο. Αν έμενε ο Τζόλης ένα ημίχρονο, 4-0 θα ήταν το ημίχρονο. Ας το Μασούρα ήσυχο. Ας το Μασούρα ήσυχο. Ο Μασούρας χωρίς την μπάλα είναι καταπληκτικός. Με την μπάλα στα πόδια είναι πεκτάκος. Αλλά αυτά, άμα τα πεις τώρα στους Παοξίδες, Αργιανούς, Ολυμπιακούς, οι οποίοι να πούμε. Το κάκαδο ζυγίζει στο ένα ρουθούνι 12 κιλά και στο άλλο ρουθούνι 18 κιλά το κάκαδο. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Θα ακούσει τον Ντέμι με μια 15 λέξη και θα πει τι ωραία που τα λέει ο Ντέμις. Πάμε σε διάλειμμα τώρα.
0: Εσύ 16. Πώς? Εσύ 16 λέξεις. Τον έφυγε.
1: Έχω στην κάτω τούμπα ξέραμε παραπάνω λέξεις από την άλλο.
0: Όχι, πέρα από τις δικές.
1: Ναι.
0: Οι δικές σου είναι χιλιάδες. Στα ελληνικά 16 λέξεις.
1: Πλάδο
0: λέξεις. Στα σιγιώτη και είσαι άστο.
1: Εγώ έχω 220 λέξεις καινούριες. Ο οποίος ο Παμπινιώτης δεν τις έχει στο. Άμα θέλω να του τις δώσω, να δώσω.
0: Ξέρεις και σε Παμπινιώτη πάμε σε διάλειμμα.
1: Μπορεί ο Παμπινιώτης να συνονιθεί στην τούμπα.
0: Τρελός.
1: Άρα το βιβλίο άχρηστο υπογραψή.
0: Λοιπόν, σε άλλη χώρα έρθει.
1: Είδες λοιπόν.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική. Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Γι' μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας.

0: 2-10-27-27.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Σούπερ συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Καθαιρικά.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 109 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτες του, είναι καλό να αποδικεύσετε τη στιγμή που τηλεφώνησα στο 23 10 85 27 27, γιατί αν και εφόσον χρειαστεί μπορείτε να το κάνετε χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τον εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54 301, στέλνετε μηνύματα SMS Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω πολύ σωστό το σχόλιο για τον Μασούρα και τον Τζόλι είναι το εξής. Θα έπρεπε ίσως νωρίτερα να κάνει ο Τσάβη αλλαγές ή τον
2: Όχι, τις έκανε. Δεν πήγε καλά η ομάδα, τις έκανε νωρίς. Όχι, μια χαρά τις έκανε.
1: Μπράβο.
2: Όχι, πολύ καλά τις έκανε.
1: Η κατασκοπία των προπονητών.
2: Απλά εγώ διαφωνώ με τον Τσάβη. Ένα λεπτό. Θα μπορούσε να πάρει το μάτσα αν έβγαζε ένα στόπερ και έβαζε ένα χαφ. Φοβήθηκε όμως τους δύο center forward, τους δικούς μας. Νομίζω ότι θα έπαιρνε εύκολα το μάτς αν έβγαζε ένα στόπερ, κάνε ένα κάκο δεσκάδι από τη μύτη. Κοπάνω το έτσι. Ωραία. Νομίζω ότι αν έβγαζε ένα στόπερ, αυτός ήξερε ποιο να βάλει. Και να βάλει ένα οχτάρι, να παίξει με τρία χαφ δυνατά και δύο εξτρέμ και ένα φορ, θα μας έτρωγε λάχανο για πλάκα.
1: Η κατακόρυφη.
2: Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή ο τρίτος στόπερ ήταν περιττός.
1: Μαζί σου.
2: Ξέρω τι λένε οι προπονηταράδες εκεί.
1: Πώς γίνεται στο πρώτο ημίχρονο να τους καταπίνουμε και στο δεύτερο να μας έχουν καταπιεί αυτοί. Δηλαδή να είναι εκ διαμέτρου.
2: Όχι, ναι, η κόπωση που υπάρχει, ο ρυθμός, είναι 90 λεπτά το μάτς.
1: Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει κάνει πιο γρήγορα αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς.
2: Όχι, μια χαρά τις έκανε. Ίσως 5 με 8 λεπτά.
1: Αφού βλέπει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Έβαλε τρίτο χαφ, τον έβαλε.
1: Δεν κάναμε επίθεση καμία.
2: Έβαλε τρίτο χαφ.
1: Τις κάνει τις αλλαγές στο 70.
2: Πότε τις κάνει. Άντα τις έκανε 10 λεπτά πιο μπροστά. Άρχισε λίγο, ναι.
1: Ναι, γιατί είχαμε φάει κόλλα
2: και που τις έβαλε τις αλλαγές. Πάλι κάναμε κάτι στην κατοχή.
1: Όχι,
2: γιατί όμως, ξέρεις.
1: Ακούω.
2: Γιατί κανένα χαφ της ελληνικής ομάδος πριν του Κωνσταντέλια
1: δεν έχει την ποιότητα εκείνη για να.
2: Έχει να κρατήσει μπάλα. Να του τη δώσεις, να την πάρεις. Ξέρεις ποιος μπορεί να την κρατήσει
1: ο
2: μόνο.
1: Ζαφύρης.
2: Ποιος Ζαφύρης.
1: Μπορεί.
2: Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης τρέχει και την κουβαλάει. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Μόνο ο Μπουχαλάκης μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ο οποίος έχει ανέβει πολύ στον όφη.
2: Ο Μπουχαλάκης χθες.
1: Τον έχει στον όφη πόσο έχει ανέβει.
2: Κάτσε ρε, θα σου πω. Ναι, το βλέπω. Και σε 3-4-3. Ο Μπουχαλάκης χθες. Οχτάρι. Να κρατήσει την μπάλα λίγο. Από 75% κατοχή να την πηγαίναμε 60-62. Κάτι μπορούσαμε να κάνουμε εκεί.
1: Μπορεί να παίρναμε και το παιχνίδι.
2: Μπορεί να το παίρναμε. Ή μπορεί να μην πήγαινε το παιχνίδι για 2-3-2-4.
1: Το λες έλλειψη άλλου ή για την άνοδο του Μπουχαλάκη που έχει.
2: Και έλλειψη άλλου. Κωνσταντέλιας που μπορεί να πάρει, ναι, δεν. Δεν υπάρχει Έλληνας χαφ. Εκτός από το να τρέχει, να μαρκάρει, να κουβαλάει μπάλα. Μπορεί να κάνει κατοχή μπάλας ο Κουρμπέλης καλή του ώρα ή ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης μπορεί να πετάγεται με μπάλα χωρίς την μπάλα, είναι γρήγορος, ταχυδυναμικός, να κόψει, να κάνει ένα ράνι. Δεν είναι παίχτης γλυκός. Είναι άμπαρθ. Πιτμπούλ. Αυτοί έπρεπε να κλέβουν μπάλες στο κέντρο και να τις δίνουν μπροστά. Δεν μπορέσαν να κλέψουν. Γιατί ήταν πολλοί τεχνίτες οι χαφ των Ολλανδών και οι δικοί μας ήταν τρεχαλατζίδες. Και 5 χαφ να έβαζε ο Γιωβάνοβιτς, τρεχαλατζίδες θα ήταν.
1: Άρα κακό.
2: Μόνο ο Μπουχαλάκης μπορούσε να κρατήσει το 75. Όταν λέει τώρα, έσκασε η μπάλα στο Ρέτσο, όχι ως το Μαυροπάνο τον κόλο χτύπησε η μπάλα, αυτά δεν τα μετράω εγώ. Υπάρχει όταν ο άλλος έχει 75% κατοχή και βάζει μέσα γαϊδούρια, γαϊδούρια, ψηλούς και τέτοια, κάποια στιγμή. Ναι, άμα πάρει την μπάλα 75-25-72-38, πόσο είναι. Δεν μπορώ εγώ με στην περιοχή, κάτι θα γίνει. Θα σκάσει μπάλα λίγο κάτω, λίγο εκεί. Κάθονται τώρα και αναλύουν αν ο Ρέτσος έσκυψε την μπάστα, ρε τώρα. Σε αυτά θα κολλάμε, αν χτύπησε η μπάλα στον αστράγαλο του Ρέτσου ή στον κόλο του Μαυροπάνου. Όλο το έργο στα χάφη είναι. Και σωστά έβαλε ο άνθρωπος τρίτο χάφ. Αυτή ήταν η σωστή κίνηση να κάνει. Αλλά το mood των χάφ του είναι αυτό. Κουβαλιτές, χαμάλιδες, τρεχαλατζίδες.
1: Για τους επικριτές.
2: Πλην του Μπουχαλάκη. Μόνο ο Μπουχαλάκης, το λέω και σηκώνει την τρίχα μου στο χέρι, γιατί η φαλάκρα έχω. Σηκώνει την τρίχα μου.
1: Κάπου έχετε.
2: Ναι. Μόνο ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε, έστω και αργός, με αργότητα τέτοια, να κρατήσει μπάλα, να τη δώσει, να την ξαναπάρει και να παίξει με τον Μπουχαλάκη, ξέρω εγώ, τον Κουρμπέλ και τον Ζαφίρι. Λέω εγώ ένα σχήμα. Και να την πα στην κατοχή των Ολλανδών. Από 75% να την πας 62-63. Θα γλιτώσεις.
1: Τώρα,
2: αντί για κάνει, με συγχωρείς, 10 γεμίσματα, θα σου κάνει 6. Και θα έχει λιγότερες πιθανότητες ο Ρέτσος να πηδήξει, ο Μιχαηλίδης το παιδί να πηδήξει και ο Μαυροπάνος με τα άλλα τα γαϊδούρια.
1: Θα στο ρωτούσα άλλη φορά. Ναι. Τώρα μου τράβουμε τις
2: ευκαιρίες. Όλο το θέμα το χάφινε. Ποιο προπονητή τώρα κατηγορείται.
1: Ρωτά το εξής. Ναι. Ο Μπουχαλάκης.
2: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έφυγε από τον Ολυμπιακό, έκανε απέρα από τη Γερμανία. Πήγε
2: Αγρίνιο. Εμένα δεν μου αρέσουν τέτοιοι χάφ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση. Μισό, ναι, μισό. Ναι.
1: Πήγε στο Αγρίνιο, δεν έδειχνε κάτι καλό. Και ξαφνικά δεν είναι και μικρό, είναι πάνω από 30.
2: Ναι.
1: Τον βλέπουμε στον Όφη, κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και ο Μάστα έχει εκτελέσει.
2: Ρώτα αυτό γιατί τα κάνει το κόμμα.
1: Και μάλιστα πέτυχε και ένα γκολ με ένα φάουλ, το οποίο είναι ασύλληπτο. Δηλαδή τόσο τεχνικό.
2: Καλά, αυτό είναι. Εντάξει, είναι χτύπημα, ωραίο, ναι.
1: Δεν του το είχα.
2: Γιατί το κάνει όμως, το ξέρεις.
1: Μισό λεπτό, όχι. Η άνοδος του οφείλεται και στον Κόντι.
2: Οφείλεται στον τρόπο παιχνιδιού του Όφη. Καταρχήν, εγώ όταν είδα 3-4-3 με τον Μπουχαλάκη, ένα στον χάφλο, πάμε, είναι τρέλα αυτό. Αυτό είναι αυτοκτονία. Πώς το κάνει αυτό και δεν είναι αυτοκτονία. Ο ένας ο στόπερ του τον πλησιάζει και είναι κοντά, γίνεται σαν χάφ. Ο τρίτος αριστερός στόπερ.
1: Ότι μεγαλώνει ο αριθμός του.
2: Ο Μπουκουρασμένη με τον Κοστούλα εκεί. Έρχεται ο Αθανασίου πιο δεξιά. Ο Φούντας από τη γραμμή έρχεται πιο αριστερά. Γίνεται ένα συμπαγές πράγμα. Δεν είναι μακριά. Οπότε.
1: Οι γραμμές κοντά.
2: Οπότε έχει πολλούς παίκτες κοντά. Γιατί αυτός στεκόταν στον Ολυμπιακό, ας πούμε, λέμε, σε ένα 4-5-1 πολύ σφιχτό. Λακούς 3-4-3, λες αμάν, πώς θα γίνει. Και εγώ το είπα. Μην βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω. Αυτό λύνεται μόνο με κινήσεις εσωτερικές. Την ώρα που παίζεται η μπάλα, που θα είναι ο Φούντας, αν είναι στην άκρη με τον Αϊτόρ στα 70 μέτρα, χάθηκε το έργο. Όπως χάθηκε το έργο εχθές για την Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο, όταν οι δύο πλάγοι μπακ ήταν στα 60 μέτρα.
1: Ναι.
2: Και η απόσταση από τον αριστερό στόπερ, ο αριστερός μπακ, και από το δεξί στόπερ, ο δεξής μπακ, ήταν 25 μέτρα. Και έτσι αλώνησε. Όσο μπορεί, ο Καρέτσας αν ήταν καλά. Δεν ήταν καλά ο Καρέτσας. Αν ο Καρέτσας.
1: Υπάρχει περίπτωση.
2: Αν ο Καρέτσας ήταν. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Αυτό που
2: εγώ μίλησα με τον μπαμπά του.
1: Που είπαν οι Γερμανοί.
2: Προχθές πια κρασί με τον πατέρα του, κατά λάθος. Βρεθήκαμε στο Βαλ. Κάπα εγώ.
1: Εδώ
2: θα σου πω. Ήμουν εγώ ο Μπανιώτης ο γιατρός. Ο Λίγκρης ο Γιώργος. Ο Τόλιος που κάνουμε εκπομπή μαζί στο ίντερνετ. Και ένας δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, παιδί, δεν ξέρω αν θέλει να ακουστεί το όνομά του, που δουλεύει εκεί με τον κυρίες και κύριοι. Εκεί ήμασταν μια παρέα. Και σκάει μύτη ο Βάγιος. Τον βλέπω, δεν τον γνώρισα στην αρχή.
1: Βάγιος του μικρό του.
2: Ναι. Τι κάνεις του, ρε. Δεν μου λέει. Λέω να παίξει ο μικρός 90 λεπτά. Δεν νομίζω να παίξει 90 λεπτά. Για το γιο του.
1: Ναι.
2: Μου εξηγεί ότι και η Ντόρτμουντ φοβάται, ότι θέλει τους παίκτες, όποια ομάδα φοβάται. Όλες οι ομάδες, ναι. Αυτός τι έπαθε. Τι έπαθε. Έπαθε αυτή την. Ο Καρέτσας. Είναι σαν τα σκυλάκια τα οποία φεύγουν, ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Δεν κάνουν διατήρηση δυνάμεων και ξαφνικά πέφτουν κάτω. Και κοιμούνται. Ναι, σιρικάς. Δεν μπορεί ακόμα. Δεν έχει οριμότητα.
1: Δεν έχει μεγάλο.
2: Να κάνει, πώς το λένε, 18, διαχείριση. Είναι. 18 παιδάκι να πούμε. Και τον επηρέασε πολύ η κούραση. Δεν κοιμόταν πολύ και τα λοιπά. Καλή ζωή. Έπαθε την αφυδάτωση. Αλλά αυτοί κάνανε, μου λέει, στο Βέλγιο αποστάσεις 100 χιλιόμετρα, 200, 300 με το πούλμαν από εδώ εκεί κτλ. Τώρα οι αποστάσεις εκεί στη Γερμανία και τα μάζει πολύ περισσότερα. Άρα σημαντικό κομμάτι τώρα θα του κάνουν μάθημα για τον ύπνο. Πώς θα κοιμάται, πόσο θα κοιμάται. Τέλος πάντων, αν ο Καρέτσας ήταν στα καλά του.
1: 4.
2: Ναι, θα είχαμε θέμα από εκεί, γιατί εγώ θα προτιμούσα εκεί ένα μπαίχτη με καλό δεξί να φεύγει. Γιατί η απόσταση εκεί που είχα ο Μπάκο αριστερός με τον αριστερό το στόπερ θα μπορούσε να φύγει με ταχύτητα.
1: Όπως.
2: Ο Καρέτσας, δεν ξέρω. Μπορεί ο Μασούρας να μπαίνει από εκεί, λέμε. Ή αν έπαιζε ο Τζόλης από εκεί, λέμε, παράδειγμα. Αλλά το κάνει από την άλλη μεριά καλύτερα με τον Μεύρης. Με τον Τέμφρης, πώς το λέμε.
1: Ντάμφρης.
2: Τον Ντάμφρης. Αυτοί είχαν πρόβλημα στα στόπερ κάτω. Η διάταξή τους είναι τρεις αργοί στόπερ, στοπεράδες τους λέμε στο ποδόσφαιρο. Τρεις στοπεράδες στην ευθεία. Με μπακ που είναι στα εξτρέμ και δεν γυρίζουν πίσω, δημιουργείται μια κατάσταση με γρήγορους πλαϊνούς οι δικοί μας, τους κάνανε ζημία. Το διορθώσανε μετά αυτοί. Και βάλανε στα χαφ παιχταράδες. Εγώ θα βγάζα και στόπερ, θα βάζα άλλο ένα χαφ για να το πάρω το μάτς πιο εύκολα. Ο άλλος, δική του είναι ομάδα, ξέρει καλύτερα, λέω μια ιδέα δική μου. Ήρθε το 2-2 και πήραμε την ισοπαλία.
1: Άρα δηλαδή στους επικριτές του Γιοβάνοβιτς λες ότι κάνουν...
2: Τίποτα, δεν τον πειράζω τον Γιοβάνοβιτς, όχι. Καμία. Θα πω ότι ο Γιοβάνοβιτς ένα μήνα τώρα, 1,5, πόσο είναι το National League.
1: Ήδη έχουμε ένα μήνα κοντεύουμε.
2: Μπράβο. Είναι 65 χρονών, το λέω, παρακολουθήσει, το σεβόμουν πάρα πολύ σαν αθλητή, σαν άνθρωπο ακόμα περισσότερο, σαν προπονητή έχω ενστάσεις, αλλά... Είναι μια διαχρονική παρουσία καλή, με λάθη όπως όλοι μας. Αλλά στο να κοουτσάρει, να αλλάζει συστήματα, να πειράζει την ομάδα, να κάνει τέτοια
1: αλχημίες,
2: να τολμάει. Στον Παναθηναϊκό, εγώ δεν το... Αν ήμουν Παναθηναϊκός, εγώ...
1: Θα είχες παράπονα.
2: Θα είχα παράπονα, βρε κουφάλα.
1: Και έχουν παράπονα.
2: Ναι, για ποιο λόγο εσύ. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει που μου στείλε ένα μήνυμα, δεν είναι δικό μου, το κλέψα αυτό που θα σου πω.
1: Δεν είναι κλοπή, εντάξει.
2: Ναι, και γιατί κάναμε την κουβέντα και στο ίντερνετ και με συμπληρώνει ένας τηλεθεατής, ο οποίος λέει ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι το υλικό του Παναθηναϊκού δεν ήταν τόσο καλό όσο της εθνικής ομάδας. Άρα ο κάθε προπονητής μου λέει μπορεί να παίξει με το σύστημα και με τους παίκτες απίστευτα. Φυσικά και τέντωσε κάποιους παίκτες ο Γιοβάνοβιτς. Δεν χρειάζεται γυλαίκο εγώ για να δω ότι ο Παυλίδης, για παράδειγμα,
1: ναι,
2: το 44 λεπτό
1: έχει κλατάρει.
2: Όταν βλέπεις τον παίκτη να φτιάχνει τις κάλτσες, να αγοράζει τα κορδόνια, θέλει να πάρει ανάσες. Όταν κάνει έτσι ο παίκτης και τα λοιπά,
1: τα γνωστά,
2: θέλει να πάρει τις ανάσες. Άρα έχει βγάλει 3 ημίχρονα φουλ.
1: Γιατί δεν έβαλε τον Κοστούλα.
2: Αυτό είναι μία. Αυτό είναι, ένα ερώτημα για να βάλει τον Κοστούλα εκεί και να δημιουργήσει
1: και, το εξής.
2: Και στα χαφ ένα αυτό, ναι.
1: Δράτουμε τις, αυτό.
2: Ο Κοστούλας με συγχωρεί, ο Κοστούλας με συγχωρείς, είναι παιχταράς και σου λύνει τα χέρια
1: σαν τον Παυλή,
2: γιατί μπορεί να παίξει τάγκσιμε και δεξί εξτρέμ και φορ και δεύτερο φορ δίπλα και δεύτερο φορ από πίσω, δηλαδή σε 3-5-2 δίπλα. Σε 4-4-2 δίπλα. Σε 4-4-1 από πίσω.
1: Δεν είναι
2: μόνο σε 4-3-3 από δεξιά.
1: Δεν
2: όπου
1: είναι μόνο
2: να τον βάλεις, ναι, θα πάρει το 8. Το 8,5. Εντάξει, μπορεί. Εντάξει, δεν πάω τώρα. Γιατί δεν έβαλες αυτό και δεν έκανες εκείνον.
1: Δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Νομίζω ότι θα μας κάνει καλό αυτό το 2-2. Έτσι πως ήρθε.
2: Γιατί η οικογένεια μας κάνει καλό.
1: Γιατί
2: δεν χάσαμε.
1: Όχι. Ήμουν πολύ αισιόδοξος με την Ολλανδία.
2: Πώς είσαι αισιόδοξος. Εγώ είμαι αισιόδοξος με τη Γερμανία.
1: Θα σου πω ένα. Ήμουν πολύ αισιόδοξος γιατί ήξερα ότι γενικά έχει, δεν έχει την καλύτερη άμυνα η Ολλανδία.
2: Το είδα.
1: Είναι ομάδα που πάντα δέχεται γκολ. Λοιπόν.
2: Ώρες ολόκληρες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τους δύο προπονητές.
1: Αυτό που
2: σε ένα εστιατόριο και μας έπαιρνε το βράδυ να πούμε.
1: Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι επειδή προσγειωθήκαμε μετά τον ενθουσιασμό, με έστειλε κάποιος φίλος μήνυμα και μου έλεγε μετά το παιχνίδι και με πείραζε για τον Μπούζο. Λέει ότι η Ελλάδα τώρα με το, και με την όθηση της Τούμπας θα τους πάρουν, θα τους διαλύσουμε. Λέει, την καντέμιασε. Άκου τώρα, πώς το ερμήνευσε αυτό.
2: Τι έκανε ο Μπούζος στον Έλληνα.
1: Ρε παιδί μου.
2: Δεν το άκουσα.
1: Ούτε ναι. Και εγώ το άκουσα. Έξω μου, σαν ένα καφενείο
2: μαζί.
1: Το Πετκανίτσα και το Μάκη μα. Και βλέπουμε το παιχνίδι.
2: Ποιο πληρώσε? Ο Πετκανίτσα.
1: Ο Κοτζαμανίδη, ο Μάκη μαζί με το Στέργιο.
2: Υπουσίου δεν πληρώνει εσύ.
1: Εγώ δεν πληρώνω ούτε.
2: Αλλά κάνει καλά.
1: Για πε. Εγώ δεν πληρώνω.
2: Ο δεν πληρώνω γλου.
1: Λοιπόν. Και γελούσα, εντάξει, γέλασα με το σκεπτικό του φίλου. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα μας κάνει καλό, γιατί θα είμαστε πολύ προσγειωμένοι με τη Γερμανία. Πώς πήγαμε στο παιχνίδι στη Γερμανία και κρατούσαμε δυνάμεις πίσω.
2: Αν θες τη γνώμη μου.
1: Να τελειώσω.
2: Ναι.
1: Γιατί είχα έναν ενδιασμό, αν θυμάσαι, μετά το παιχνίδι με τη Γερμανία. Αν ήταν απόρρια του. Αν ήταν δεύτερο πλάνο, δεύτερο του Γιοβάνοβιτς. Ή αν θα έπαιζε έτσι και στη Σερβία, αλλά ήταν απόρρια το τρόπο παιχνιδιού, το δεχτήκαμε γρήγορα τον γκολ. Δείχνει ότι μπορεί, εκμεταλλεύεται το καλύτερο πράγμα που έχει η εθνική. Τι, την πολύ καλή της μεσοεπιθετική λειτουργία. Τώρα με τη Γερμανία, πιστεύω ότι πάλι θα δούμε μια εθνική όπως στη Γερμανία.
2: Κόκκινε, άμα δεν αλλάξει τα 6-10. Άμα δεν αλλάξει τα 6-10 θα φάει 4 γκολ.
1: Ο Κοστούλα πρέπει να βάλει.
2: Ο Κοστούλας με τον Τετέι πρέπει να παίξουν μπροστά, βρέστε τους άλλους. Και σίγουρα όχι ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο και οι δύο. Πρέπει να παίξει ένα εκ των Κουλιαράκη ή τον Μιχαηλίδη. Ο Τσάπρας να παίξει δεξιά, γιατί ο άλλος δεν ξέρω αν μπορεί ο άλλος. Ναι. Αριστερά έχετε άλλο μπακ αριστερό. Ή ο Τζιμίκας την έχει βγάλει μόνο.
1: Κυριακόπουλο.
2: Να βάλει ένα Κυριακόπουλο.
1: Καλώς.
2: Τζιμίκας δεν είναι βέβαια.
1: Τσιμίκας είναι Θεούλης.
2: Εντάξει. Και στα ΧΑΦ, ποιος έχει λιγότερες συμμετοχές? Έχεις ένα Μουζακίτη. Έχεις ένα Ντόι. Έχεις ένα Τριάδη.
1: Σε τι κατάσταση είναι ο.
2: Από αυτούς τους τρεις. Τριάδης. Τριάδης, πώς το λένε το παιδί.
1: Τριάδης.
2: Τριάδης. Μουζακίτης και Ντόι. Ένας εκ των τριών οπωσδήποτε. Τα έχουν φτύσει. Ζαφύριδες, κουρμπέλιδες και τέτοια. Τα έχουν φτυμένα, να πούμε. Άμα τους κάνεις τώρα αυτά που λες τις εξετάσεις, θα τους βρεις θεαματικές, πώς τις λένε, επιβαρύνσεις. Θες να βάλεις τον Ντόι μπροστά από τα στόπερ, θες να βάλεις τον Μουζακίτη, τον Μιξιάρικο, θες να βάλεις με τον Μάρσιμπο, ποιο θες να βάλεις. Και ποιο θα βάλεις αριστερά, θα παίξει ο Μασούρας, θες, δεν θες. Ο Μασούρας που λένε, σε κάνανε αυτό με τον Μασούρα. Ο Μασούρας δεν μπορεί να παίξει το εξτρέμ. Να μπει να διεισδύσει, να κάνει τρίπλες μαγικά και τέτοια. Αμήνεται, είναι καλός στον
1: είναι
2: χώρο.
1: Αθλητής,
2: είναι αθλητής,
1: όχι,
2: ναι.
1: Τόσο καλός που
2: και βάζει στην πλάτη στόπερ και μπακ. Όταν γίνει σέντρα, έχει ένα χάρισμα μεγάλο και έχει κάνει. Πόσα έχει κάνει γκολ στην καριέρα του, 50 και τα 50 έτσι τα έχει κάνει.
1: Σε πρώτο χρόνο.
2: Μπράβο. Θα μας μάθει μπάλα τώρα οι κακαδιάριδες.
1: Εντάξει.
2: Έλα τώρα.
1: Θα το
2: πληθείτε ένα λίγο. Καθαριστείτε λίγο, πληθείτε λίγο. Και γίνεται με στη Βρώμα και στη Λετσαρία να είστε εκεί στη Νεάπολη και τέτοια.
1: Σήμερα ξύπνησες περίεργα.
2: Δηλαδή.
1: Με εντυπωσιάζεις που μίλησες για το Μπουχαλάκι. Με πολύ καλά λόγια. Δεν το περίμενα. Για το Μασούρα δεν μου φάνηκε παράξενο, ούτε για τον Ιωαννίδη.
2: Εσύ.
1: Θα τελειώσω, έχει
2: ναι,
1: σημασία.
2: Ναι.
1: Και με εντυπωσίασε ακόμη πιο πολύ. Ήμουν στο αυτοκίνητο. Πρέπει να κάνω μια αρκετά μεγάλη διαδρομή. Και σε βάζουμε με τον Νίκο το πρωί και ακούω που έχετε ένα παλικάρι ο οποίος τρέχει σπάρταθλον.
2: Ναι, ο
1: Γιώργος Σαββίδης.
2: Ο Γιώργος Σαββίδης, ναι, απίστευτο παιδί. Ναι.
1: Δεν το γνώριζα το παλικάρι.
2: Απίστευτο άνθρωπο. Γρηγόρη, άσε το σπάρταθλον. Απίστευτο άνθρωπο.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή. Το παράστο λέω και εσένα και τον Νίκο. Γιατί ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε.
2: Θα σώσουμε και ένα παιδάκι.
1: Όχι,
2: πουλήσουμε κανένα βιβλίο.
1: Όχι, πέρα από αυτά εδώ.
2: Αυτά εδώ είναι φοβερά.
1: Ποια είναι η σημαντικότητα. Και από ό,τι άκουσα δεν είναι και μικρός. Είναι πόσο είναι.
2: 54.
1: Δεν είναι και πιτσιρικά.
2: Μετά τα 50 εμείς χαλάνε.
1: Και ο γιατρός μου που τρέχει, που θα τρέξει τώρα το Ρούπελ.
2: Ναι, χαλάνε εμείς.
1: Είναι το 73 είναι.
2: Που κάνω βάρη κόκκινη και δεν φουσκώνει τίποτα. Απίστευτο είναι. Δεν παίρνω τίποτα βέβαια. Φάρμακα και τέτοια. Μετά τα 52-53,
1: μου έκανε.
2: Γρηγόρη, δεν κάνω βάρη και δεν σχηματίζονται εμείς.
1: Μου έκανε εντύπωση ο λόγος του.
2: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση το ότι αυτά που είχε πει για τις αιματολογικές εξετάσεις πριν και μετά τον αγώνα.
2: Τεστραμμένος ήταν.
1: Ναι, όχι, πώς το ερμήνευσε ο άνθρωπος ο οποίος έβλεπε τις εξετάσεις και νόμιζε ότι κάτι.
2: Δεν το ξέρε.
1: Ναι.
2: ο αιματολόγος.
1: Αυτό είχε μείνει.
2: Έπρεπε να τον ενημερώσει, βέβαια.
1: Εγώ χαμογέλασα στο αυτοκίνητο, όχι γιατί είμαι ειδικός. Λέω, κοίταξε να δεις τι συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό και πόσο επίπονο είναι όλο αυτό.
2: Ένα δίκιο μου έδωσε.
1: Αλλά εκεί το οποίο έκανες μόνο ένα λάθος. Επειδή ήταν τρομερός ο λόγος του, έπρεπε να το δώσεις λίγο χρόνο παραπάνω.
2: Όχι, εγώ χαιρόμουν που τον έβλεπα, γιατί τον είχα δει στην παραλία. Πήγα για να και εγώ στα τσιμέντα να βλάκα.
1: Και εξήγησε για ποιο λόγο έτρεχε και υπό.
2: Υπό 38 βαθμούς. 38
1: βαθμούς. Προετοιμάζονταν για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πέρασε πάρα πολλά μηνύματα. Και όταν ανέβει η εκπομπή, παιδιά, να την ακούσετε.
2: Όχι, δεν. Όχι, ποια εκπομπή θα ανέβει.
1: Όταν
2: ανέβει. Όταν...
0: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
10: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μυρνή 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
21: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
20: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
21: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
20: Καλέ, μόλις μπήκα στο dimitriadisgroup.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
21: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.

0: Γιούστεμι Κύκλιο, ξανά Ορφανίδης, αφήνει για τον Περόνε, το πλασέ του Περόνε, γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μηνύμα στο 54301 στέλνετε SMS Μετρόπολης 95.5 στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox του σταθμού, επικοινωνείτε σχολιάζοντας ή ρωτώντας οτιδήποτε θέλετε στο inbox του σταθμού στο Facebook. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε το σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δοκιμαστικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί η εξέλιξη στα καταστήματά του συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για την Εθνική. Υπάρχει
1: έχω μια εντεκάδα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με αλλαγές, γιατί είναι τεντωμένοι παίκτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Τζολάκης είναι Θεός, δεν βγαίνει. Ο Θεός δεν βγαίνει από μέσα. Θεός πρέπει να γίνει μεγάλη ιστορία για να βγει.
0: Και ενδιαφέρεται και τότε να μην πλέον το
1: βγει. Όποιος και να ενδιαφέρεται, εγώ στην Πάγκερ θα πήγαινα αν ήμουν ο Τζολάκης. Θα προσπαθούσα να πάω εκεί. Τότε να. Δεν το χαραμίζω στην τότε να με τον Τζολάκη.
0: Λέω ενδιαφέρεται τώρα, δεν είπα ότι θα πάει.
1: Εντάξει. Τσάπρα τη βγάζει. Δύσκολο, Σάλιακας. Μαυροπάνος δεν βγαίνει, Μαυροπάνος δεν βγαίνει, Θεός του πολέμου. Κόναν ο Βάρβαρος, Μπλεκ. Στην Τζόντα ο πρώτος που θα παίξει τον αρχηγό εκεί της πύρας. Δεν βγαίνει.
0: Ωραίο παιδί.
1: Α, παιδάρας. Εδώ αριστερά πρέπει να την κάνει την αλλαγούλα του.
0: Νομίζω
1: Κουλιαράκης ή Μιχαηλίδης, ένας εκ των δύο, θα πρέπει να πάρουν τη συμμετοχή σαν βασική, γιατί έχει τεντώσει και ο, πώς το λένε, ο Ρέτσος. Και αριστερά παιδεύεται, δεξιά παίζει πολύ καλύτερα.
0: Το λαθάκι που κάνει, λες.
1: Συμβαίνει.
0: Για το Ρέτσο, όχι, όπως έχει γίνεται, εξελιχθεί. Λέτε,
1: εγώ εκεί δεν τα μετράω. Άμα κάνει ένα τσάφο στόπερ, συμβαίνει. Εντάξει. Όλο το σκηνικό είναι ότι χάσαμε το κέντρο γιατί δεν έχουμε παίκτες να κρατήσουμε την μπάλα.
0: Είναι σαν να λέει, δεν το συγχωρώ στον εαυτό μου.
1: Εντάξει, ρε φίλε, λάθος έκανες. Δεν είναι. Το τακτικό λάθος. Λάθος. Η τακτική αδυναμία δεν είναι λάθος γιατί δεν έχουμε. Κυριακόπουλο εγώ θα βάζα αριστερά. Ο Τσιμίκας τέντωσε. Και δίπλα στο Ζαφίρι ο οποίος.
0: Για ένα ημίχρονο.
1: Δίπλα στο Ζαφίρι
0: τώρα. Με Ανδρούτσο εγώ την έβγαλα.
1: Περίμενε. Έχει τρία χαφ από τα οποία δεν πιστεύει σε κανέναν. Τον Ντόι, τον Μουζακίτη και τον Τριάδη. Εάν πιστεύει έναν από τους τρεις, αν πιστεύει, αν δεν πιστεύει κανέναν, με συγχωρείς, δίκιο έχεις, ναι. Αν πιστεύει έναν από τους τρεις, πρέπει να βάλει έναν. Δεν τη βγάζουν ο Ζαφίρι ο Ανδρούτσο. Δύο χαφ συνέχεια και να έρχεται ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης δε πρέπει να τον πάνε εκεί στη θέρμη που έχει εκεί τις ακαδημίες, να τον πλαχώσουν σε κάτι μασάζ με τα λάδια να πούμε. Πετάξουν δύο ρωσίδες, το ένα μπούτι η μία, το άλλο μπούτι η άλλη να πούμε μασάζ. Έχει τεντώσει να πούμε. Για δεν μπαίνει ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης, αν παίξει την Κυριακή, μπορεί να πάθει θλάση κι αυτός. Εγώ δεν τον έβαζα να τον προστατεύσω. Κι αν ήμουν και μάναζερ μπαμπάς και τέτοια, θα έλεγα παιδί μου κάτσε. Έχει τεντώσει τέσσερα ημίχρονα σχεδόν. Χαφ έχει γίνει, μπακ έχει γίνει,
0: Κοστούλας,
1: στόπερ έχει γίνει.
0: Κοστούλας
1: πίσω από το Δουβίκα. Ο Μιξιάρης δεξιά. Πολύ καλός. Καρέτσας. Εντάξει. Και αριστερό τον εξτρέμ. Βάλ το Τετέι. Ας το Μασούρα ήσυχο.
0: Το Τετέι.
1: Τετέι έξω αριστερά. Δουβίκα φορ. Ναι. Κοστούλας. Φρέσκαρε την επίθεσή σου 9-10, φοβερός. Και Καρέτσας δεξιά, δεν έχουμε άλλον. Έχουμε άλλον. Δεν έχουμε
0: όχι,
1: άλλον.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε άλλον. Άρα έχουμε εξτρέμ, δεν έχουμε. Αυτά τρίχες έχουμε και εξτρέμ. Πού είναι η εξτρέμ? ένας Τζόλης τραυματίστηκε, ένας Καρέτσας αφυδατώθηκε και δεν έχουμε εξτρέμ. Πού είναι οι εξτρέμ οι άλλοι που λέει δεν έχουμε χαφ, πού είναι οι εξτρέμ? Ο Μασούρας δεν είναι εξτρέμ, ο Πέλκας δεν είναι εξτρέμ.
0: Εντάξει, η μεγαλύτερη.
1: Ποιοι είναι εξτρέμ Έλληνες?
0: Ποιος είναι? Είναι ο Καρέτσας.
1: Ωραία.
0: Είναι ο Τετέι.
1: Τετέι φορ και παίζει και στην άκρη.
0: Παίζει και στην άκρη.
1: Ναι, άλλος. Ο Κοστούλας είναι φορ, παίζει και στην άκρη.
0: Ο Κοστούλας μπορεί να
1: μπράβο.
0: Το κάνει.
1: Έχουμε κανέναν άλλον, ναι.
0: Το Παυλίδη μπορεί να το κάνει.
1: Τι γερή κόκκινο.
0: Δεν λέω να το κάνει.
1: Δεν
0: έβεσαι. Μπορεί.
1: Μη ρε κόκκινε. Μη... Καλά την είχαμε την κουβέντα. Μην την κάνει έρωτα χωρίς προφυλακτικό την κουβέντα. Α την. Α τον Παυλίδη εκεί στον άξονα.
0: Δύο φορές έχει φύγει πλάι και
1: βρέθηκε από τον άξονα, έφυγε δεξιά. Ναι, έφυγε. Δεν μπορεί να το βάλει εξτρέμε να τον ξεκινήσει.
0: Αν δεν έχεις...
1: Άρα center for αλλάζει. Πίσω από το center for αλλάζει. Έξω αριστερά ουσιαστικά αλλάζει. Αριστερό back αλλάζει. Αριστερό stopper αλλάζει. Πέντε αλλαγές θέλει. Και άμα πιστεύει σε έναν από του τρει χαφ, έξι αλλαγές. Αλλιώ πέτα του στα σκουπίδια. Δεν θα παίξουν ποτέ. Αν δεν παίξει ο Ντόι, ο Τριάδη, ο Μουζακίτη, ένα ημίχρονο με τη Γερμανία, πέταξε του στα σκουπίδια. Πε δεν έχω χαφ. Ψάξε να βρει άλλο.
0: Είσαι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο για τη Γερμανία? Ελλάδα,
1: επειδή θα είναι ξεκούραστο η ομάδα της Γερμανίας,
0: ναι.
1: Είναι κακό για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι υπεβαρημένη πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: όσο περνάει ο χρόνος, θα είναι εις βάρος μας.
0: Άκουλικο.
1: Παρακαλώ. Τι θες τώρα να πεις?
0: Δεν έχω δει το παιχνίδι, μη παρεξηγηθώ.
1: Και τι θα μας πεις, αριθμούς?
0: Ναι,
1: άσε με αριθμούς, δε.
0: Όχι,
1: δεν κάθομαι καν να κουβεντιάσω.
0: Περίμενε, μήπως σου λένε κάτι. Με τη Σερβία είχαν 74% χι μπάλας με 26%.
1: Ποιος δεν?
0: Η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Έκανε 32 σουτ, 8 στο στόχο, 7 μεγάλες ευκαιρίες και 12 κόρνερ. Τρέξαν πάρα πολύ, χάσαν πολλές ευκαιρίες. Το ότι χάσαν τόσες ευκαιρίες, δεν έχω δει το παιχνίδι, σας λέω. Έχει σημασία και ποιότητα, αλλά λέει 7 μεγάλες ευκαιρίες.
1: Θα κάνουμε ανάλυση μπάς που δεν είδαμε.
0: Όχι, όχι, δεν πρέπει να νοηθεί.
1: Και πήρα τη Σερβία.
0: 2-0.
1: Σερβία για πέταμα είναι.
0: Όχι,
1: για πέταμα είναι η Σερβία. Σερβία είναι να παίξει με την Τρίπολη και να έρθει χ. Ας τη Σερβία. Ας τη Σερβία ήσυχη. Σερβία δεν υπάρχει στο χάρτη. Εντάξει. Τι γράφεις εκεί?
0: Και η Γερμανία χτίζεται.
1: Μπράβο. Έχουμε τίποτα άλλο?
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό. Αν έχεις εσύ. Εντάξει. Τα καλύτερα τα είχατε το πρωί. Και από ό,τι μαθαίνω εδώ. Κάτσε λίγο να διαβάσω και το μήνυμα γιατί παγώθηκε αυτός. Πρέπει να ακούσει ο Καρβέλας τον γκουρού του iTherapy. Μπας και πάρουμε κανέναν βαθμό. Ταράκης. Το πρωί έδινε αθλητικές συμβουλές σε σπαρταθλητή. Μιλάμε για τον ορισμό της παροδίας. Σήμερα είχαν Λίγκρη και Σαββίδη, δύο καλεσμένους με επίπεδο. Ανεβήκαν πάρα πολύ ψηλά.
1: Θα πει σε αγρομετικότητα, φαίνεται.
0: Πότε θα αναβάσετε αυτή την εκπομπή, ο Γιωβάνοβης θέλει να σημειώσει τις αναλύσεις του υπεριέγιστου.
1: Μπείτε TikTok την Κυριακή το πρωί. να μπει στη θεωρία που θα κάνει στο Μακεδονία Παράζ να πάρει μια γεύση. Ο Γιωβάνοβης, ανταλλαγή απόψεων λέγεται αυτό.
0: Όλες οι εθνικές, αν ξέρεις τη Γαλλία και την Ισπανία, είναι πεσμένες καιρό τώρα. Βλέπει η Γερμανία, η Ιταλία, η Αργεντινή, η Ολλανδία, η Βραζιλία. Δεν βγαίνουν μεγάλοι παίκτες με την ίδια συχνότητα. Αντώνη, θα σου πω ότι λέω και στους υπόλοιπους. Είναι τόσες πολλές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ποδοσφαιριστών, που νομίζω ότι είναι επακόλουθο να βλέπουμε βιολογική πτώση των ποδοσφαιριστών με τις εθνικές ομάδες. Ειδικά από τις μεγάλες εθνικές ομάδες.
1: Πάμε, φτάνει με τις εθνικές ομάδες. Θα εθνικιάσουμε, φτάνει. Δώσαμε αρκετό χρόνο. Πάμε.
0: Να δώσουμε γραμμές.
1: Δώσε γραμμές, πει τίποτα άσχη στις εθνικές ομάδες. Φτάνει.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Φτάνει. Το πήραμε το χ, ωραία. Αν είχε 5 λεπτά, 6 θα χάναμε. Εντάξει, μια χαρά πήγαμε. Πήραμε ισοπαλία, εγώ είμαι ευχαριστημένο.
0: Λοιπόν,
1: μόλις πήγε το γκολ το 2-2, το πρώτο πράγμα που κοίταξα εγώ είναι το ρολόι. Είχε 2,5 λεπτά ακόμα. Αμά, λέω, άλλη μια επίδεση θα κάνουν.
0: 5 είχε.
1: Αλλά 5 είχε.
0: 5.
1: Και κάνω μια κεφαλιά πάνω στο Τζολάκι. Ήταν τοποθετημένο.
0: Στο κέντρο τη εστίαση.
1: Καλά, ο Τζολάκι ήταν. Το εύκολη ήταν σχετικά για τα κυβικά του Τζολάκι. Την μπλόκαρε. Και τελείωσε το.
0: Το 23-10-3-9 από εδώ και στο εξή, δικά σα, είτε για την Αθήνα είτε για ό,τι άλλο θέλετε. Πάμε στο πρώτο φύλλο. Ένα έχει τηλεφωνήσει. Οι υπόλοιποι μπορεί να
1: τηλεφωνήσει. Για Αθηνική μιλάμε τώρα. Τι θε να πάρει τώρα.
0: Είχε κόσμο πάντω.
1: Είχε κόσμο. Καλό κόσμο είχε.
0: Καλή ατμόσφαιρα.
1: Και κερκίδα μέτρια σε παλμό.
0: Διαμαρτυρίες δεν είχε.
1: Είχε κάτι αλυταράδες φωνάζανε εκεί τα δικά τους. Σε όλες τις ομάδες έχει. Εντάξει. Είμαστε οκ.
0: Μια χαρά.
1: Θα μιλήσεις για τα συνθήματα που.
0: Δεν τα άκουσα.
1: Α, δεν τα άκουσες.
0: Σε καφενείο ήμουν, στο πρωτοδύμιο σπίτι.
1: Το καφενείο δεν είχε.
0: Δεν άκουγα, ρε φίλε, μιλούσα.
1: Με Χριστό, τη φωνή το είχατε.
0: Όχι, με φωνή, αλλά δεν άκουγα.
1: Μιλούσατε στο καφενείο. Οχλαγωγία δηλαδή.
0: Ναι, τι να σου πω, ψέματα.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Έλα, γεια σας, παιδιά.
0: Καλώ στο Τρελίδι.
1: Αυτό είναι.
2: Τι κάνουμε.
0: Υπομονή.
2: Υπομονή. Λοιπόν, πήγα στο Βελιγράδι, ζαλίστηκα. Ακούσε ραπ κόκκινες.
1: Τι είδες και ζαλίσεις, ρε Τρελίδι.
2: Ζαλίστηκα, δεν είδα μια χοντρή γυναίκα. Όλες ήταν πανέμορφες.
1: Ναι.
0: Με κάτι πόδια τεράστια.
2: Τεράστια, κάτσε καλά. Και ωραία πόλη.
1: Στο Βελιγράδι πήγες, ρε φίλε. Δεν πήγες στο καμπάνι του Κιλκής. Φυσικά δεν έπρεπε γυναίκες με ψηλά πόδια.
2: Πάντως δεν ήταν.
1: Δεν πήγες στο παλιό γυναικόκαστρο. Δεν πήγες στην Ξάνθη.
2: Ήταν πανέμορφες.
1: Τι θες να είναι, ρε. Οι Ιουγκοσλάβες είναι, θα είναι πανέμορφες. Τι θες να είναι.
0: Σερβίδες είναι.
1: Ιουγκοσλάβες
2: είναι.
1: Ιουγκοσλάβες είναι. Τι θες να είναι.
2: Ούτε μια χορτή δεν είδα.
1: Γιατί είδες άσχημο άντρα εκεί. Πεδαράδες είναι όλοι.
2: Όλοι ψηλοί.
1: Είδες κάνα εκεί σαν το.
0: Σαν το αρτόπλο.
1: Ναι.
2: Φαλακρό δεν είδα πάντως.
1: Είδες.
2: Δεν ξέρω τι κάνω για τα μαλλιά. Πρέπει να πας να πάρεις συνταγή. Πώς θα καταφέρω και να έχει φαλακρούς. Μα ακούς αυτό που λέει.
1: Πεντακάθαρα.
2: Θα σε πω για το χθεσινή παιχνίδι που ήμουν στο μάτς.
1: Το χθεσινή παιχνίδι, παιδί.
2: Τι φταίει.
1: Τι φταίει.
2: Εγώ νομίζω ότι φταίει. Έλειπε ο Μάνταλος από την Εθνική.
1: Τρελίδι.
2: Ο οποίος μπορούσε να κρατήσει.
1: Στην Ιουγκοσλαβία πας και έκανες και κανένα φούμα να πούμε και χάλασε το μυαλό σου να πούμε.
2: Είναι ο μόνος. Το 1 τέταρτο μπορούσε να κρατήσει μπάλα, να κάνει θέατρο, να κερδίσει φάουλ, να τα κερδίσει.
1: Αλλά μπει στα χάβλες. Μάλιστα.
2: Ναι, ένα ναι. Είναι θεατρίνος, χρειαζόταν ένα τέτοιο παίκτη.
1: Θεατρίνος.
2: Θα τον επίθεση, θα τον τραβούσα, θα τον έκανε. Ήθελε ένα τέτοιο παίκτη. Έτσι πιστεύω εγώ, εσύ τι λες.
1: Τον έχει στην Εθνική το Μάνταλο.
0: Όχι.
1: Δεν τον έχει.
2: Δεν τον έχει, έπρεπε να το πάρει. Βλακείο, το έστω ένα τέταρτο. Η ΑΕΚ πώς το χρησιμοποιεί.
1: Λες, ε.
2: Εγώ δεν είμαι ΑΕΚτζής. Αριανός είμαι.
1: Ξέρω, ξέρω.
2: Και παρόλο που δεν παίζει ούτε ένα παίκτη από τον Άρη, πήγα.
1: Πώς θα παίξει παίκτη από τον Άρη. Αυτός που καθαρίζει τις τουαλέτες, βέλος.
0: Τώρα θα μας πεις για ποιο λόγο το φάγανε του πρόεδρου της ομάδας της Βουλγαρίας.
1: Ναι, για πες.
2: Κιόνα.
0: Ένα πρόεδρο ομάδας της Βουλγαρία που το φάγανε, ξέρεις τι έγινε.
2: Όχι, για πες μου.
0: Εμείς δεν ξέρουμε, εσά, άμα δεν ξέρεις εσύ ποιος θα πει.
2: Δεν ξέρω, ρε.
0: Εσύ είσαι κάτι και παίκτη της Βουλγαρίας τώρα. Ποιος θα μας πει.
2: Ήρθα προχθές την Κυριακή.
0: Τους ξέρεις τους πάντες και τα πάντα, γι' αυτό λέω.
2: Ξέρω, αλλά αυτή τη περίπτωση δεν τη ξέρω. Δεν
1: κοιλιά κάνουμε πέρα. Επόμενη γραμμή. Κοιλιά κάνουμε επόμενη
2: λοιπόν,
1: γραμμή.
2: Άντε,
1: ναι, κοιλιά, κοιλιά. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, ναι. Εσύ. Ορθός κοφτός.
3: Γεια σου. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου.
3: Δεν θέλω να το λες κοφτό και τέτοιο. Κώστα, σε παρακαλώ, οι χαρακτηρισμοί να λείπουν.
1: Ορθό κοφτός είπα, δεν σε έβρισε, φίλε.
0: Σήμερα είναι σοβαρός ο
3: διπλάσας. Δεν θέλω.
1: Δεν θέλει.
3: Και χθες το ίδιο μου είπες και σήμερα πάλι το ίδιο μου είπες. Γιατί το λες αυτό.
1: Ορθό κοφτό, τσεκουράτο. Μα δεν είναι βρισκές αυτές, είναι.
3: Ναι, δεν μου αρέσει, ρε φίλε. Και χθες το ίδιο πράγμα μου είπες.
1: Είναι
3: βαρύς,
1: εντάξει,
3: δεν είναι ωραίο. Ναι,
1: εντάξει,
3: δεν το καταλαβαίνω.
1: Ανέρω, βαρύς, βαρύς.
3: Άλλη φορά δεν είναι.
1: Δεν
3: και
1: λέω.
3: Το πρωί θα αποφεύγω, δεν ξαναπέρνω.
1: Τίποτα, τελείωσε. Πάμε παρακάτω, πε ότι δεν έχει.
3: Να μιλήσω με τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, τι κάνεις.
0: Υπομονή.
3: Με αυτό να παίξει εκεί δίπλα.
1: Α, μη λες τέτοια, μη, θα παρεξηγηθώ και εγώ τώρα, μη.
3: Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ πήρα τηλέφωνο και χθες κάλεσα και ήθελα να σου πω το εξής. Να σου βγάλω το καπέλο για αυτό που είπες για τον Ιωαννίδη. Στο προηγούμενο μάτς το είχε δει και είπες ότι άμα ήταν στην άλλη μεριά θα έβαζε
1: το κάρβονε.
3: Και ακριβώς το ίδιο με τον ίδιο τρόπο που
1: περιέγραψε. Το έκανα την άλλη μεριά, ναι.
3: Μπράβο, αυτό που είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα έγινε.
0: Προφήτης ο Αρτόπουλος.
1: Όχι ρε, και τον έχω μελετήσει
3: ναι.
1: Τον παίκτη.
3: Όχι προφήτης, τον είχε δει, τον είχε δει και το κατάλαβε. Απλά ήταν και το άλλο που είπε για τον Μουζακίτη. Αυτό ήταν λίγο αστοχή, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Με τον Πιπερό.
3: Πολύ καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Ναι, εγώ αν ήμουν Μουζακίτης, θα έπαιρνα τον Γιωβάνοβι στο δωμάτιο, θα λέω να μπορώ να σας μιλήσω coach. Να μου δώσει μια ευκαιρία να. Να τη δείξω την αξία μου. Αν τον έβαζε ένα ημίχρονο να τη δείξει. Αν ήταν θρασής. Εσύ τον έβαζες.
0: Δεν ξέρω στη φάση είναι.
1: Σε τι φάση να είναι στην
0: στο
1: Αγγλία.
0: Στον Ολυμπιακό όπως έπαιζε απογοητεύτηκε.
1: Δηλαδή πήγε, Αγγλία δεν πήγε.
0: Έχει πέσει. Πέρσι.
1: Πέρα παίζει Αγγλία ρε.
0: Πήγε ναι.
1: Άμα παίζει Αγγλία δεν πάει να παίξει την Εθνική. Τον
0: Άσενα. Τι παίζει βασικός.
1: Δεν έχει σημασία, πήγε.
0: Και.
1: Εκέλη.
0: Αν παίζει, δεν έχει σημασία.
1: Δικαιώνομαι δηλαδή από το Μουζάκι τη δύο χρόνια.
0: Μπορεί και να δικαιώνεις.
1: Μάλιστα. Απ' την άλλη μεριά όμως θέλω να παίξει κιόλα. Γιατί έχει ταλέντο. Ναι, με δικαιώνομαι
0: και
1: εγώ.
0: Είναι κρίμα να χαθεί.
1: Γιατί να δικαιωθώ εγώ δηλαδή για να μην παίξει μπάλα αυτό.
0: Φυσικά είναι κρίμα να χαθεί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Παρακαλώ.
1: Δικαιώνομαι. Λεφτά θα πάρω που δικαιώνομαι. Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώ τον.
4: Είχε πει κάτι για τον Παυλίδη.
0: Βγάλα λίγο την ανοιχτή ακρόαση και μίλα κανονικά.
1: Δεν γλιτώνει τον όγκο αν δεν τη βγάλει. Δηλαδή. Άρα το πάθει, το πάθει.
4: Είχε πει κάτι για τον Παυλίδη.
1: Τον Παυλίδη, ναι.
4: Κουράστηκε πολύ και τα έπαιξε.
1: Βεβαίως.
4: Εγώ νομίζω ο Ιωαννίδης ήταν πιο πολύ κουρασμένος από τον Παυλίδη. Ένα αυτό. Και δεύτερο, χωρίς να θέλω να κάνω τον ειδικό, ο Γιωβάνοβιτς έπρεπε από πιο νωρίς να βάλει μέσα τον Κοστούλα και να αλλάξει τους δύο μπροστινούς, Ιωαννίδη Παυλίδη. Σταδιακά, σε 5-10 λεπτά ο καθένας.
1: Και όχι όλους μαζί.
4: Από τη στιγμή,
1: ναι.
4: Ναι. Από τη στιγμή που δεν μπορούσαν τόσο πολύ τα παιδιά να τρέξουν γιατί είχαν πεθάνει, από εκεί και μετά άρχισε η μεγάλη πίεση που μας κάνανε οι Ολλανδοί που μας πέρανε μέσα στην αιστεία.
1: Και ευτυχώς δεν φώτισε ο καλός Θεούλης τον
0: Τσάβη.
1: Τον Τσάβη να βγάλει στόπερ και να βάλει ένα χαφ ακόμα να μας κόψει στα δύο. Ευτυχώς. Yeah. Αυτό σημαίνει ότι φοβήθηκε τα δύο σέντερ φόρ μας. Κάπως δηλαδή η ικανότητα η ατομική της μπροστινής μας γραμμής τον ανάγκασε να κρατήσει τρίτο στόπερ. Να μην πάει δύο στόπερ, ένα δύο center four. Σου λέει μην γίνει καμιά ιστορία εκεί και την πατήσω σε καμιά αντεπίθεση και έληξε 2-2 το μάτς.
4: Να ρωτήσω και κάτι για σένα, χωρίς να ξέρω τώρα τη Μεσολαβία από εκεί που είναι σήμερα να έρθει εδώ, ο Γιακουμάκης δεν χωρούσε σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ο Γιακουμάκης.
0: Δεν ξέρουμε σε τι φάση είναι. Και να σου πω και κάτι άλλο, φίλε, έχουμε τόσους πολλούς φορ που νομίζω ότι είναι πολυτέλεια.
4: Εγώ τον κάνω σύγκριση με τον Δουβίκα.
0: Φίλε, ο Δουβίκας είναι σε ασύλληψη.
1: Ποιο τεχνίτης είναι ο Δουβίκας. Ο Γιακουμάκης είναι πιο τέρας, να πούμε, ναι.
4: Ναι, σε τέτοια παιχνίδια όμως χρειάζεται όπως είναι ο Καρέτσας γρήγορος ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Ο Δουβίκας βγαίνει και εκτός περιοχής, είναι και συμμετοχικός. Ο Γιακουμάκης είναι μόνο για το κουτί, φίλε.
4: Τη γνώμη μου λέω, παιδιά.
0: Δεν σε είπε κανείς γιατί. Ο Γιακουμάκης είναι πιο πολύ για το κουτί.
4: Ευχαριστώ πολύ,
0: χαιρετώ. Να σε κάνω. Διαφωνείς.
1: Ποιο σέντερφορ, ναι, ποιο. Θα μου πει, άμα του δώσει εντολή, δεν ξέρουμε. Και ο Παυλίδης στο κουτί είναι. Του δώσει εντολή να άλλο πάρει Παυλίδης πολλά μέτρα και υπηρέτησε την αδυναμία του συστήματος.
0: Με το Φάμπρεκας που
1: ο Παυλίδης αντιμετώπισε την αδυναμία του συστήματος με εκπληκτική κατάσταση. Απίστευτη.
0: Είναι συγκλονιστική.
1: Δηλαδή, βλέπει τον Παυλίδη.
0: Που έχει ο Παυλίδης.
1: Ναι, βλέπει τον Παυλίδη. Βλέπει τον Παυλίδη. Το λέει παίξε πολλά μέτρα και δεν διαμαρτύρεται, παίζει την Μπενφίκα.
0: Ο άλλος δεν θέλει να βγει.
1: Ο άλλος δεν θέλει να βγει, έχει πάθει θλάση να πούμε. Αυτό συγκινεί, χάσεις κερδίσεις, το κοινό.
0: Βέβαια.
1: Αυτό συγκινεί το κοινό.
0: Πρέπει να
1: και εμένα αυτό μου αρέσει. Λέει γιατί λέει υποστηρίζει η εθνική ομάδα, αφού σου να λέει αν θέλει να σποδοσφαιρικά. Γιατί όλοι οι παίκτες είναι επίπεδου εκπληκτικοί. Και ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωποι.
0: Παίρνουν
1: και σαν χαρακτήρες.
0: Δεν υπάρχει λόγο να. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι είναι, ναι.
5: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, καλά.
1: Καλά. Ξύδικα θα μιλήσει αυτός τώρα.
5: Ο Τέλιγκας από τη Φλόρινα είμαι.
1: Α, συγγνώμη.
5: Όχι, μ' ακούτε.
1: Σ' ακούμε, Τέλιγκα μου. Σ' ακούμε. Σ' ακούμε, κτηνοτροφάρα μου. Έλα, σ' ακούμε.
5: Πριν 10 μέρες σας έδωσε μια τετράδα, τι πιάσατε?
1: Τι είπατε πριν 10 μέρες?
5: Σας έδωσε μια τετράδα, τι πιάσατε?
0: Αφού έχασε.
5: Όχι, δεν έχασα.
0: Έχασες, το ένα μας βγήκε 3-1.
1: Ναι, καλά λέει, 3 πιάσαμε, ναι.
0: Το ένα μας βγήκε 3-1.
1: Χάσαμε τη μία.
5: Λοιπόν, να σας πω μια τρία.
0: Μα αφού έχασε.
1: Εντάξει.
5: Λοιπόν, Κύπρος Άσος.
1: Κύπρος. Πού παίζει
5: Κύπρος. Ισπανία.
1: Πού παίζει Κύπρος. Κύπρος.
0: Με την Αρμενία συνέδρα της, ναι.
1: Κύπρος Άσος. Ωραία.
5: Εντέσαι Οβιέδο.
1: Το Μοδιάνο, τι λέει.
5: Ενδέσαι ο
1: Βιέδο, Ισπανία. Α, Βιέδο.
0: Άσο.
5: Γκολ
0: γκολ.
5: Γαλλία, Ιταλία, γκολ γκολ. Και Ουκρανία, άθος.
1: Βλέπω επάνω τα πρόβατα. Τα παίζεις μόνα ζυγά, βλέπω.
5: Δεν μου λες.
1: Ναι.
5: Ακούς.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, εχθές έπιασα, έβαλα. Εντάξει, δεν έπεσα πολλά, έπεσε 170 ευρώ.
1: 170 ευρώ, λίγο από το βυζί του προβάτου. Η μια λίγο τυρί από την άλλη, την έβγαλες να πούμε. Μια χαρά.
5: Έπεσα 2 κατσίκια.
1: Τι έκανε λέει?
5: Έπεσα 2 κατσίκια.
1: Τα άσφαξες.
5: Δεν μου... Έπιασα σου.
1: Α, έπιασες, ναι, ναι, 2 κατσίκια, ναι.
5: Δεν μου λες, θέλω να μιλήσω με το κόκκινο λίγο.
1: Πάρ' το κόκκινο.
5: Φέρ'
1: πάρ' το.
0: Έλα φίλε.
5: Κοκκινέ.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
7: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Εντάξει,
0: θα πάρουμε ένα βόδι.
1: Πάρουμε ένα βόδι. Έφυγες. Καλό μεσημέρι. Α.
6: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόση.

0: σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
0: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2390-21222.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
5: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέει.

0: αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Πόλαπλα κηδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Scoot up! Back in the house! Yeah! Get off your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move!

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Τι ημίωρο, 20 λεπτό έμεινε. Πάμε στις γραμμές και πάλι. Υπενθυμίζω 23 10 90 90 90. Έχει γραμμές ελεύθερες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς τώρα.
1: Ακούτε.
0: Ναι.
2: Πολύ καθαρά.
1: Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Για τον Γελαϊδόνη.
0: Για τον Γελαϊδόνη.
2: Τον προπονητή.
0: Γιατί και Γελαϊδόνης.
2: Δεν τον μοιάζει λίγο.
0: Όχι.
1: Αφού ίδιος είναι. Αφού ίδιος είναι, ρε παιδιά.
0: Επειδή αφήνει το μαλλί ατιμέλητο.
2: Παπουγεγιές είναι, ρε, άστο να.
1: Ή τον Καρδόν ή τον Καρμέλα.
2: Κοίτα πως στέκεται 1,75, πόσο είναι, 75 κιλά, 40 χρόνια γραμμάριο δεν έχει βάλει.
1: Εντάξει αυτό.
2: Καλή κατάσταση κρατεί τον Γιωβάνοβιτς.
1: Κεράζει να μου θυμίζει τον Γελαϊδόνη.
0: Όχι, ρε, για όνομα του Θεού. Απλά φυσούν, το καρδέλα, φυσούν τον έχω ακούσει Καρδέλα και Λαϊδόνι πρώτη φορά τον ακούω.
2: Για φέρνει και τον Λαϊδόνι.
1: Ο Φυσούν έχει τετράγωνο πρόσωπο. Τέλος πάντων, δεν το πιστεύω αυτό.
0: Θα μαλώσουμε ποιος είναι ο πιο καλός φυσιογνωμιστής τώρα.
1: Ένα τώρα αυτό που δεν μπορώ να μαλώσει ήταν. Λοιπόν, αυτές τις αλλαγές που κάνει στο 83-84.
0: Στο τέλος.
1: Στο τέλος. Ποιο νομίζει ότι βάζει στον Γκάφερμπερ εκείνη την ώρα περιμένει, τι περιμένει να πούμε.
0: Τι εννοείται τι περιμένει.
2: Το κάνει για να μην χάσει το μάτσο εκείνη την
0: ώρα. Κύριε μου, η ομάδα.
2: Λέει, το κάνει για να γλιτώσει.
0: Η ομάδα.
2: Ό,τι μπορεί να γλιτώσει.
0: Μας να πάρει το μάτσο ή να μην το χάσει. Και δημιουργούν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη.
2: Ή να μην το χάσει ή να το πάρει.
0: Στο πρέπει να βάλει οπωσδήποτε.
1: Άστε με να πω λίγο. Βλέπει ότι η ομάδα σέρνεται. Στο δεύτερο μήχρονο δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε. Έκανε τις αλλαγές από την αρχή ο Τσάβη. Τελείωσε, καθάρισε.
2: Έχει εμείς κάναμε αλλαγές και τι έγινε.
0: Αργήσαμε.
2: Άλλαξε κάτι.
0: Αργήσαμε.
2: Έβαλε φρέσκα πόδια, έβαλε τρίτο στόπερ.
1: Το 84 τι νόημα έχει. Πάντα τις αλλαγές κάνει στο τέλος. Τι περιμένει να πω. Δεν ξέρω. Αυτή η αναπορία μου πάντα. Δεν τον σχολιάζω.
2: Κοίτα, όταν αυτό
0: κάτι.
2: Έχει δίκιο, κάτσε λίγο, κάτσε 10 δευτερόλεπτα. Όταν μας κάνουν αυτοί το 2-2 και το ακυρώνει. Ήδη έπρεπε να γίνουν οι αλλαγές. Τις άρχισε 10 λεπτά. Εκεί είναι.
0: Ακούστε λίγο κάτι.
2: Σωστά.
0: Υπάρχει ένα στατιστικό το οποίο δεν είναι ακριβώς στατιστικό. Το οποίο λέει το εξής.
1: Ποιο.
0: Κάνει αλλαγή το Δουβίκα με Σερβία και βάζει τον νικητήριο γκολ. Κάνει αλλαγή με την Γερμανία και ο παίκτης που κάνει αλλαγή βάζει τον γκολ. Κάνει αλλαγή το Μασούρα και ο Μασούρα βάζει γκολ.
2: Δεν του κάνει αλλαγή, από μόνος του πήγε ο Μασούρας.
0: Ναι, αναγκαστικά.
1: Δεν έχει άλλο να βάλει.
0: Ναι, μπορεί να είναι και άστρο αυτό, δεν ξέρω.
1: Αυτή η αλλαγή με τον Μασούρα δεν είναι αναγκαστική.
2: Καταρχήν όταν...
0: Ο Μασούρας και κάτι.
2: Καταρχήν όταν πήγε ο Μασούρας, η εντολή που έπρεπε να γίνει, μην του δώσετε την μπάλα στα πόδια. Δεν πρέπει να του δώσετε την μπάλα στα πόδια. Παίξτε απ' την άλλη, μπας και χωθεί όπως χώθηκε διαγώνια, γιατί σε αυτά είναι μανούλα ο Μασούρας. Σε πρώτο χρόνο μας κάνει τον κόλ. Ναι,
1: ναι.
2: Η Ασής πηδάει την κεφαλιά, ναι. Μην του δώσει την μπάλα στα πόδια. Παίξε με καρέτσα, παίξε αλλού.
1: Μπράβο. Αλλά βλέπεις ότι σέρνεται η ομάδα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Βάλανε από την αρχή, κάνε ό,τι έχεις να κάνεις. Ό,τι μπορείς. Τι να του βάζεις το 84-85 να πει. Τότε σφίχτηκε. Τι να πω, ρε, που είναι. Δεν ξέρω.
0: Είπαμε, μεγαλώσαμε, μην ψηλώνουμε πολύ. Καλύτερα μια τέτοια σφαλιάρα με ισοπαλία παρά.
2: Αλλά δεν λέει κάτι άσχετο. Αν μετρούσε το 2-2 εκεί, θα χάναμε 2-4.
1: Κάλλιστα μπορούσαμε να χάσουμε.
2: Αν μετρούσε το 2-2.
1: Κάλλιστα μπορούσαμε να χάσουμε.
2: Μπορούσαμε να. Αν είχε άλλα 8 λεπτά, 7, θα χάναμε.
0: Και αν δεν τραυματιζόταν ο Τζόλης όπως είπε ο Κωστής, μπορεί να κερδίζαμε 4-0 στο ημίχρονο.
2: Μπορεί. Έτσι όπως έπαιζαν δεξιά αυτοί αμυνόμενοι. Τέτοιο πράγμα δεν το έχω δει. Δόκιμη κατηγορία να παίζανε. Η τριάδα του Σαστόπερ και ο Μπάκο δεξί, δεν πράγμα, δεν ήταν αυτό. Απίστευτο πράγμα.
1: Τα κυρώσαν και δύο γκολ, εντάξει, λίγο ψάχνετε εκεί, εντάξει. Άμα ήμασταν εμείς, θα γκρινιάζαμε να πούμε. Πάντως αργεί να αντιδράσει, αργεί πολύ.
2: Φρε, δεν λες ότι τις κάνει. Καλά τα λες. Τις κάνει όμως. Στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, ο Αξεχέρογλου με έχει πει.
0: Το τι άκουγε, τι είναι λίγο και άκουγε ο Γιωβάνος δεν υπήρχε.
2: Το βαρούσανε τον πάγκο από πάνω στο 75 Παναθηναϊκή.
0: Ξύπνα!
2: Ξύπνα αλλαγές και τέτοια. Ναι. Πάλι καλά. Να σου πω μια αλήθεια. Ο Γιωβάνοβιτς κάνει τα καλύτερα κοουτσαρίσματα στη ζωή του. Εγώ παρακολούθησα
0: τον αδικής.
2: Τα καλύτερα κοουτσαρίσματα.
0: Και στον Αποέλ έκανε πολύ καλά κοουτσαρίσματα.
2: Ναι, αλλαγές και τέτοια, φοβερός. Τώρα έχει αργεί, ναι. Αλλά κάνει αυτά που πρέπει να κάνει.
1: Είναι άλλα προς τελείως.
2: Δηλαδή από τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο κοουτσάρισμα είναι πολύ καλύτερο.
0: Δεν είναι άνευρος, φίλε. Τον αδικής. Είναι πάρα πολύ είναι τέρας ψυχραιμίας. Έχει νεύρα σε λάθος στιγμές.
2: Τι νεύρα έχει, είναι εσωστρέφεια, είναι εσωστρεφής. Είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος, το DNA του.
1: Δεν εκδηλώνεται αυτό.
2: Αυτός μπορεί από μέσα του, έτσι ήταν ο Πετρόπουλος, γι' αυτό πέθανε 64 χρονών. Δηλαδή μπορεί να έβραζε μέσα του, να ήταν στεναχωρεμένος.
0: Και να μην το δείχνει.
2: Και να μην ασφίγγει και να μην το λέει στο φίλο του.
1: Μπράβο, στο τέλος δαγκωνότανε τον είδα. Μπορείς τέλειος αγώνας, άμα τον έβλεπες, δαγκωνότανε.
0: Δεν τον είδες πώς ανακουφίστηκε ο τελευταίος φύριγμα πήγε πάνω στο τέταρτο και το στο χέρι.
2: Λέω τελειώνουμε 2-2. Τι χαζό είναι.
0: Σωθήκαμε.
2: Σου λέει πήρα τον πόντα, άσε πάμε φύγουμε τώρα από εδώ. Του μάω, μάω. Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
2: Πάμε. Πάμε επόμενο κύριο.
0: Τούμπα λέει βαλκανικό γήπεδο είναι ντροπή για ένα έθνο να αγωνίζει σε τέτοια απαρχαιωμένα γήπεδα. Οπτικά σαν να παίζουμε στην Αρμενία και χειρότερα. Μουσαμάδες, γύφτικοι που κάλυπταν τα κυλικές κερκίδες.
2: Γύφτη.
0: Μουσαμάδες, γύφτικοι λέει που κάλυπταν τα κυλικές κερκίδες. Εσύ είσαι φίλε, ναι.
2: Πού να πας από τη θύρα 7 να δεις ένα μουσλούκι ξεχασμένο που έχουν εκεί πέρα.
0: Έλα φίλε.
2: Είστε το μουσλούκι.
3: Ναι, μ' ακούτε.
2: Βρύση που είναι. Βάζαν τον πάγο παλιά και δεν συνδέεται με τον οργανισμό ίδρυψης. Το μουσλούκι. Έχει ένα μουσλούκι από το 74 εκεί. Τσιριζόταν ολόνα το μουστάκι του εκεί.
0: Έλα φίλε.
2: Έλα φίλε, ναι.
3: Έλα, πρώτη φορά σας φέρνω. Μπορείτε να μου πείτε ο Ραυτόπουλος στο παιχνίδι με την Ιουγκοσλαβία, στο παιχνίδι με τη Γερμανία, στο παιχνίδι το χθεσινό, ποιος ήταν ο χειρότερος παίκτης της εθνικής?
2: Ο χειρότερος παίκτης της εθνικής.
3: Ναι, ναι. Να σου πω εγώ.
0: Νομίζω ότι χειρότερο δεν μπορεί να χαρακτηρίζεις κάποιον.
2: Κάτσε, κάτσε.
0: Υστερήσατε κάποιον.
2: Κάτσε, με τα λόγια να παίξουμε τώρα και εσύ τώρα. Να παίξουμε τις κουμπάρες. Για πες.
3: Κάτσε ρε κόκκινη. Ο χειρότερος παίκτης, ο υστερήσαντος μου άλλος παίκτης ήταν αυτές τα 12 εκατομμύρια που βγάλει.
2: Το Ρέτσο θα πεις, το Ρέτσο.
3: 12 εκατομμύρια ποιος κάνει ρε.
2: Ζαφύρης.
3: Ποιον αγοράσεις.
2: Ζαφύρης ρε.
0: Του Ζαφύρης.
2: Ζαφύρης ρε.
3: Ναι. Κάτσε τώρα σκέψου τα βρύλια για να δεις.
0: Κάτσε να δεις την Κυριακή του Ζαφύρη που θα είναι η κολόνα της ομάδος, να δω τι θα πεις.
2: Άλλο σε λέει.
3: Εγώ φιλαράκι, κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τι μου λες εσύ, ήταν η κολόνα. Άνθρωπος που δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα.
2: Κανένα σκάφ δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα.
3: Και να τρέχει άσκοπα μέσα στο γήπεδο και να διώχνει την μπάλα όπου να είναι. Ας πάρει τον Γαλανόπουλο. Τι μου λες τώρα.
0: Όχι ρε φίλε, άδικος.
3: Και τι άδικος, εγώ είμαι άδικος.
0: Άδικος.
3: Εντάξει, μπορεί να.
0: Ή υπερβολικός.
2: Ο Ζαφύρης είναι καταπίνογλου.
0: Καταπίνει χιλιόμετρα.
2: Ναι.
3: Και έπειτα δηλαδή τι σημαίνει.
2: Κόνεται σε τρύπες.
0: Αυτό τώρα. Μεσοεπιθετικά βοηθάει.
2: Κοίτα. Δεν είναι τέχνη να την πάρει, να τη δώσει, να την ξαναπάρει. Κατάλαβες, αυτό θέλει αυτός.
3: Πρόσεξε, έχει ένα αλαφρυντικό, εκτός αν δεν παίρνει στη θέση.
0: Η θέση του είναι οχτάρι.
3: Εκτός αν δεν παίρνει στη θέση.
0: Η θέση του είναι οχτάρι.
2: Ούτε εξάρι είναι, ούτε δεκάρι είναι. Οχτάρι είναι.
3: Έκανε αλλαγές.
0: Αν θυμάσαι, με το Λουτσέσκο όταν είχε στο 6 δεν φαινότανε. Με το Λύση όταν πήγε στο 8 άλλος παίκτης φάνηκε. Και βοηθάει πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ.
3: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω αυτά τα τρία παιχνίδια. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Να σε καλά.
3: Μισό λεπτό. Επιτρέπετε τώρα να μην παίζει ο Δουβίκας. Έκανε τις αλλαγές στο 70 και κανένας δεν απέδωσε, ρε παιδί.
0: Μας είχαν πάρει αμπάριζα.
3: Μας είχαν πάρει αμπάρι γιατί αυτός μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο έβαλε 2 στο κέντρο.
2: Ο Δουβίκας πρέπει να παίξει με τη Γερμανία βασικός.
0: Συμφωνούμε.
2: Και ο Κοστούλας από πίσω 2. Βρείτε τους άλλους 9. Ο Δουβίκας 9, ο Κοστούλας από πίσω σε 4-4-1-1.
4: Μπράβο, μπράβο.
2: Ωραία. Και βρες τους άλλους 9. Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Είναι δύσκολο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 9 δεν ψάχνει τους 8. Γιατί ο Τζολάκης δεν χαλάει ποτέ.
2: Το Τζολάκης να και βρες τους άλλους.
0: Ούτε ο Μαυροπάνος.
2: Μαυροπάνος. 4. Αυτοί. Πάλε τους άλλους εσύ.
0: Ούτε ο Ζαφίρης χαλάει.
2: Άσε μένε με τον Ζαφίρη. Μπορεί να παίξει Κουρμπέλης, Ανδρούτσος. Εκεί αλλάζουν. Τρεχαλατζίδες και τέτοια. Εντάξει τα παιδιά. Ναι.
4: Καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
4: Δεν μου λέτε ρε παιδιά, με αυτά που ακούω, η εθνική Ελλάδος δεν έχει αλλάξει πρόσωπο. Δεν παίζει καλύτερα από πριν.
0: Πολύ καλύτερα.
4: Τα παιδιά.
0: Φυσικά.
4: Γιατί κατηγοράμε το ένα και το άλλο το παιδί ότι έτσι και αλλιώς.
0: Ποιος κατηγορεί ρε φίλε, επειδή κάποιος φίλος.
2: Κουβέντα κάνουμε ρε φίλε, τι θα κάνουμε, δεν θα μιλήσουμε.
4: Εντάξει, κάποιος θα είναι κουρασμένος, κάποιος θα είναι ταλαιπωρημένος.
2: Μια χαρά είναι όλα τα παιδιά, μια χαρά είναι. Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε.
4: Ό,τι αλλά μπορούσαμε εντάξει καλύτερο να έχουμε αυτό, σαν εθνική Ελλάδα το έχουμε ρε παιδιά. Δεν το ευχαριστιέται το ποδόσφαιρο που παίζουν. Όλοι. Εγώ το ευχαριστιέμαι στην τηλεόραση που το βλέπω. Είμαι και μακριά.
2: Πού είσαι?
4: Δεν μπορώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη.
2: Πού είσαι ρε?
4: Είμαι ευχαριστημένος.
2: Ποια πόλη είσαι?
4: Ποια πόλη τώρα? Λοιπόν, εγώ είμαι ευχαριστημένος με όλα τα παιδιά. Τι έχετε να πείτε για το Γερμανία που θα παίξει με το Σάββατο, Σάββατο
0: Κυριακή 14ο.
4: Τι έχετε να πείτε για εκείνο το μάτς?
0: Δύσκολο παιχνίδι.
2: Εντάξει, με ισοπαλία κάνουν το γύρο του Αϊθαράπη.
4: Δεν γίνεται καλά.
2: Με ισοπαλία.
0: Άμα
4: πάρουμε μια ισοπαλία.
2: Τρίαμβος είναι.
0: Εγώ θέλω νίκη.
2: Καλά, εσύ θέλε. Ισοπαλία Ολλανδία, ισοπαλία Γερμανία, νίκη η Σερβία. Χάνω στην Ολλανδία, χάνω, δεν με νοιάζει.
0: Θέλω νίκη γιατί με νίκη η Γερμανία βάζουμε έναν ήδη από κάτω.
4: Εντάξει.
2: Ρε πάρ' τον πόντο ρε λακλάκια. Πάρ' τον
4: πόντο.
2: Αλλά
4: η εθνική έχει αλλάξει πρόσωπο, τα παιδάκια παίζουν καλά. Μην τα κρίνουμε έτσι άσχημα.
2: Τα μάτα μωρέ και
0: εσύ κρίνουμε. Παίζουν για να παράξουν και όχι για να κλέψουν, αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
4: Εντάξει Κωστή, πώς το βλέπεις το μας Ελλάδα-Γερμανία?
2: Όπως και το άλλο, ισοπαλία.
4: Ισοπαλία. Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
4: Και εθνικάρα και ξέρω ψωμί. Ελλάδα ρε. Ελλαδάρα.
2: Είναι δεξιός. Τον ακούς?
0: Παρακαλώ.
2: Δεν πιστεύω να βγει κομμουνιστής να πει Ελλαδάρα.
5: Γεια σας.
2: Να πει και ο κομμουνιστής Ελλαδάρα. Παρατάω το μικρόφωνο και φεύγω. Καλησπέρα.
5: Γεια σας. Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα. Ναι.
5: Πολλές φορές εμείς κάνουμε τους προπονητές μετά τον αγώνα. Αυτό είναι λάθος.
2: Γιατί τους πολιτικούς να τους κάνουμε μετά τη Βουλή.
5: Ναι, αυτό δεν είναι.
2: Μετά τον Μπουζούκια δεν κάνουμε τους μουσικούς.
5: Λέτε, και ένα άλλο που δεν λέτε είναι ότι ο Γιουβάνοβιτς πονάει την ομάδα. Είναι, πώς να σου πω, σαν δεύτερη χώρα του. Δεν είναι ένας προπονητής.
0: Είναι δεύτερη χώρα, το έχει δηλώσει.
5: Την πονάει την ομάδα και πιστεύω θα κάνει δουλειά. Δηλαδή εντάξει, τώρα με τη Γερμανία είναι δύσκολο το παιχνίδι. Αλλά πιστεύω το χ να το πάρουν. Και στην Ολλανδία που λέει ο Κωστής να χάσουν, γιατί να χάσουν? Διπλό όπως στη Γερμανία.
2: Κανονικά έπρεπε να χάσουμε.
5: Γιατί να χάσουμε?
2: Το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν το διπλό.
5: Ποια είναι η Ολλανδία δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Είναι αυτή που μας έκανε κουδούνι στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή είναι η Ολλανδία.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί να κερδίσουν και βγούμε πρώτη-δεύτερη. Και τελειώνει το μπουγάδα. Αυτά έχω να πω, είχα να πω. Τα λέμε.
2: Τα λέμε αγόρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Τα λέμε boy.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε, καλά?
0: Μια χαρά.
2: Καλά, καλά.
6: Ωραία. Παιδιά, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είμαστε με πολλά χρόνια βλέπουμε μπάλα. Παλιά η εθνική ομάδα όταν πήγαινε και έπαιζε μια μεγάλη ομάδα πήγαινε για μια τιμητική ήττα και όχι για να παίξει, να ούτε να κερδίσει ούτε να φέρει στο παλιά. Πήγαινε για να πάρει ένα 2-0, να χάσει ένα 2-0, ένα 3-0 ή ένα 1-0 και να πούνε οι εφημερίδες έπεσε τιμητικά η εθνική ομάδα, πέσαν σαν ήρωες, σαν λιοντάρια, αμήνονταν από την αρχή.
2: Ο Πεντζαρόπουλος ήρωας πατά τα 7 γκολ που δέχτηκε.
6: Ναι, ναι, και τέλος πάντων έχασε 1-0. Και όταν είχαμε και φέρει 0-0 μέσω Γουέμπλε τότε με τον Γούναρη, τότε με τον Αρχοντήρη.
2: Δεν περάσαμε τη σέντρα.
6: Δεν περάσαμε τη σέντρα, μπράβο Κώστα. Δεν περάσαμε τη σέντρα και ήμασταν.
0: Ρε φίλε, ένα τεράστιο διπλό είχαμε κάνει με τη Δανία με Με MVP το Σαργκάνη, το Φάντομ.
7: Μπράβο, το Φάντομ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, τώρα στα δικά μα.
2: Κάνετε ένα λάθος. Σε εκείνο το μάτσι η Ελλάδα έχασε και άλλες ευκαιρίες. Πιο πολλές έχασε από τη Δανία.
0: Όλοι θυμούνται τις δύο τεράστιες επεμβάσεις που είχε κάνει με τον Σίμονσεν. Αξέχαστε.
2: Τώρα θες μια αλήθεια μετά από 50 χρόνια. Μισό λεπτό. Έχω δει τον Κωνσταντίνο στο Καφτατζόγλιο να κάνει πιο καλή απόκρουση. Σαργκάνη απόκρουση εκεί είναι ωραία απόκρουση.
0: Πάει στο χέρι του.
2: Αλλά δεν είναι μεγάλη απόκρουση, είναι στην κλειστή γωνία.
0: Γι' αυτό λέω πάει στο
2: αυτό
0: χέρι.
2: Με το παραμύθι με τον Σαργκάνη. Ο Σαργκάνης έχει κάνει.
0: Του Σαργκάνη εκεί
2: έχει κάνει αποκρούσει.
0: Εκείνη που έχει προσπαθήσει.
2: Εκεί που Φάντομ και Βλακίε ψάχνουν να βρουν ήρωα είναι μια πολύ καλή απόκρουση, αλλά στην κλειστή γωνία.
0: Αλήθεια λες.
7: Να πω λίγο.
2: Μην τρελάθουμε.
7: Πάμε σε αυτό να πω λίγο κάτι.
2: Έχω δει τον Καλαμπάκα εγώ στο Καφτατζόγλιο με έφοδο του Γαλατίδη σε Ηρακλής Παναθηναϊκός. Μια δόη διαγώνια πάσα. Έκανε στον Κωνσταντίνο στο παράθυρο. Έχει κόφει με ένα 73.
0: Και οριζοντιώθηκε.
2: Με ένα 73 πώς σηκώθηκε εκεί απάνω. Του την έδειξα του Κωνσταντίνου. Λέω αυτή δεν είναι καλύτερη από τον Σαργκάνη. Μου λέει είναι. Αλλά ο Σαργκάνη μου λέει κάνει 50 αποκρούσει. Οι οποίε δεν γίνονται.
0: Ανάποδη φορά.
2: Ναι, εντάξει.
7: Εγώ
2: και με το παραμύθι του της Δανίας, χάσαμε δύο μάτια εμείς εκεί.
7: Εγώ πιστεύω τα ρεφλέξ του Σαργκάνη, δεν τα έχει κανένας άλλος τερματοφύλακας. Σε αυτό που λες όμως, συμφωνώ ότι υπάρχουν καλύτεροι τερματοφύλακες, άρα τα ρεφλέξ του Σαργκάνη, γιατί τα σουτ που έπιασε στη Δανία ήταν από πολύ κοντινή απόσταση.
2: Ήταν κοντινό, ήταν έξω από τη μικρή περιοχή.
7: Και έπρεπε να έχει αντανακλαστικά πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσει να σηκώσει το χέρι και να βγάλει
2: την είναι σπουδαία απόκρουση, είναι αλλά σπουδαία δεν απόκρουση τη λε καλύτερη από αυτή που έκανε με την κεφαλιά στο Καραϊσκάκι. Κατάλαβε.
0: Με τον Όφη.
7: Και με τον Τζιριμόκο.
2: Εγώ Ball Boy έχω δει. Τζιριμόκο, με είναι το Λοξεμβούργο ή με τη Δανία. Στο Χαριλάο, στη Θύρα 3, Ball Boy με την Εθνική.
0: Λοξεμβούργο.
2: Με το Λοξεμβούργο μια απόκρουση. Απίστευτο πράγμα να πούμε. Που είναι πέντε φορές καλύτερη από αυτή.
7: Τώρα να
2: έχει κάνει ο Σαργκάνης καλύτερα πράγματα από αυτό που έκανε στη Δανία.
7: Ναι, Κώστα, να έρθω λίγο στα τωρινά. Επειδή λέμε άλλο κατεβάζω μπάλα, άλλο κρατάω μπάλα.
2: Έτσι.
7: Εμείς λοιπόν χρειαζόμασταν είτε ένα μπουχαλάκι, είτε μια σωματική κατασκευή όπως είναι ο ΜΕΙΤΕ, δηλαδή ένα βαρύ κορμί, να μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να τη γυρίσει πίσω. Και να μπορέσει
2: να
7: κατεβεί η εθνική ομάδα προς το κέντρο για να σπάσει λίγο η μονοτονία της κατοχής που είχε η Ολλανδία.
0: Προστά.
7: Δεν βάλαν ένα παίκτη με σωματική κατασκευή, με ΙΤΕ, μπουχαλάκι, να κρατήσει μπάλα, όχι να πάρει την μπάλα και να την κατεβάσει. Γιατί άμα πας να την κατεβάσεις, δηλαδή ο Ζαφίρης, στα τρεξίματα στα πόδια θα τον πάρει ο Ολλανδός, θα του πάρει την μπάλα. Γιατί ήταν πιο γρήγορη η Ολλανδία. Ήθελε ένα βαρύ κορμί να κρατάει την μπάλα ώστε να σπάει το ρυθμό της Ολλανδίας.
0: Να είσαι καλά.
7: Αυτό δεν είχε η Ελλάδα.
0: Να είσαι καλά φίλε. Παρακαλώ. Επόμενος. Ναι. Παρακαλώ.
8: Έλα. Ακούτε.
0: Πολύ καλά.
8: Λοιπόν. Έχουμε τους παίκτες τους καλύτερους της Ευρώπης. Ακούτε.
0: Ναι.
8: Προπονητή δεν έχουμε. Αυτός ο προπονητής είναι για τη Χαλάστρα.
0: Αυτός ο προπονητής από τη Χαλάστρα κέρδισε τη Γερμανία μέσα εκεί όμως. Ναι.
8: Είμαι του Τσόλι ο θείος. Σίμωσε ο Τσόλις γιατί εκείνος ο Παυλίδης αφού μου λέει τον Τσόλι πάει να βάλει κόλ και κάνει την προστατευματοφύλακα. Γι' αυτό σίμωσε και φύγει και αν είπε έκανε τον άρρωστο.
0: Α, έκανε. Ακούτε? Δεν χτύπησε δηλαδή έκανε τον άρρωστο.
8: Ναι. Αλλά βλάκα Παυλίδη.
0: Σας παρακαλώ. Η εκπομπή έχει ένα επίπεδο. Πάρε μια τελευταία γραμμή. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, είσαι ο τελευταίος.
9: Να είσαι καλά. Ένα αποτέλεσμα είναι εύκολο το 176.
0: Ένα αποτέλεσμα σημερινό είναι.
9: Ναι. Ποδοσφαίρου.
0: Το 176.
9: Ναι. 2 η ώρα ήταν αυτό. Το μεσημέρι.
0: 2 η ώρα το μεσημέρι. Τι το θέλεις?
9: Ένα χ.
0: 0-0.
9: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Νότιος Κορέα, Βενεζουέλα. 0-0 τελικό. Εντάξει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Βασβαρέλα και τον κύριο Κωνσταντίνο Πατρωτό. Υγεία να έχουμε πρώτο Θεός, θα λέμε τη Δευτέρα στις 2. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Ladies up in here tonight. No fighting.
8: We got the refugees.
7: No fighting.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο Εμικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: εξυπηρετήσει
1: όλα. Μη μου λες αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
2: Πάμε στην ακρίβεια.
3: Και στο πετρέλαιο να πάμε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Αττική Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, για σας τα είπα, γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Όταν η παγκόσμια φοδιαστική αλυσίδα και ακόμα περισσότερο η ενέργεια διαταράσσεται σε αυτό βαθμό, δεν μπορεί να μην έρθει ακρίβεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία. Πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, αν βγάλετε τον Ανδρουλάκη ή αν βγάλετε τον Τσίπρα, θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βαράνε τα ρώσικα δηληστήρια ή οι Χούτι να βαράνε τους Σαουδάραβες. Αυτό πιστεύετε.
3: Είμαστε.
1: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια να πάρει τίποτα η Ελλάδα, είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνει στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και τα δεύτερο και οι υπουργοί του.
3: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους. Και για άλλη μια φορά έγινε ένα πρώτο θέμα.
3: Αυτό είναι το 90,
1: γιατί είπα, του πατέρα μου έφυξε, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι...
2: Η Ελλάδα, λόγω του καθέτου διαδρόμου, είναι θωρακισμένη ενεργειακά αυτό το χειμώνα και έχει πάρει το LNG σε πολύ καλύτερες τιμές από το παίρνει η Βόρεια Ευρώπη τώρα. Το καταλάβει κανένας αυτό?
4: Άρα αν σωθεί Ευρώπη,
2: όλοι αυτοί μας κοροϊδεύουν για τον κάθε διάδρομο έχουν καταλάβει ότι λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
3: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
2: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει. Τι θα κάνουμε? Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση τώρα στην τηλεόραση γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
3: Στεφανέ, σου λες πάρα πολύ γρήγορα.
5: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα, άμα γίνει η στραβή? Θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή?
3: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη. Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
5: θα έδινε τη
3: μας,
5: ζωή σου για την Ελλάδα.
3: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
6: Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες και σμήνιδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σύντροφε.
0: Θέλω να μιλήσω αλλά δεν μπορώ γιατί βλέπω Sky, τη Βάνα Μπάρμπα. Όχι όμως τη Βάνα Μπάρμπα, θα δείτε λίγο σας παρακολουθώ Sky, με αυτήν που μιλάει η Βάνα Μπάρμπα. Και δεν ξέρω πού να κοιτάξω. Όχι τη Βάνα Μπάρμπα πάντως. Σε αυτήν που μιλάει με τη Βάνα Μπάρμπα. Αυτό. Βάλτε σας παρακαλώ Sky. Καλά, η Βάνα Μπάρμπα δεν είναι εκείνη που φανταζόσταν, αλλά η απέναντι είναι η νέα Βάνα Μπάρμπα σε πολύ extra large version, που λέγεται στο χωριό μου. Καλησπέρα σας, εδώ μαζί με το τέρας της τεχνολογίας, με τον άνθρωπο των 8 υπήρων, των 9 θαλασσών, των 10 Ολυμπιάδων, των 11 πανευρωπαϊκών τίτλων, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά!
2: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
0: Αλλά έχει να γίνει το κουτρούλιο γάμος τώρα με αυτά εδώ. Τώρα από εδώ και στο εξής θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να εναρμονιστούμε με το περιβάλλον το οποίο ήδη το γνωρίζουμε βέβαια, αλλά εντάξει, κάνουμε και λίγο τους χάζους. Όχι ότι δεν είμαστε. Εμείς που δεν είμαστε ακόμα, ας πούμε, εντελώς, κάνουμε για να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Κατάλαβες. Να μην φτάσεις στο βαθμό ηλιθιότητας, ας πούμε, Λευτέρη, όπου αν γίνεις ηλίθιος θα χάσεις, γιατί δεν είσαι ρε φίλε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν μπλέξεις μαζί τους, τώρα να μην τα αφήσουμε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, βεβαίως. 1.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM Πάουκ, έτσι.
0: Τώρα δεν θέλω να πω, είμαστε σε εθνικό mood, που και εκεί τα έχετε κάνει σαν τα μούτρα σας, σαν τα μούτρα σας. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Πάνω από 2 εκατομμύρια. Και στο Facebook, όχι στο Facebook, συγγνώμη, και στα email σας, έτσι, oragiakamora@gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Εδώ τώρα δεν ξέρω γιατί λέγεται. Τέλος πάντων. Έτσι να βάλουμε σε μια τάξη και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά δειλά. Έτσι είπαμε, σε εθνικό mood είμαστε κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι ένα... Θα έπρεπε κάποια στιγμή και η Θεσσαλονίκη να εξυγχρονιστεί, έτσι, να εναρμονιστεί με το κοινό αίσθημα, το οποίο έτσι διαταράχθηκε χθες πάλι από κάποιους λίγους. Έστω και αυτοί οι λίγοι παιδιά κάνουν τη διαφορά από τη στιγμή που δεν πνίγονται υπό τις αιχές των υπολείπων, γιατί κάπως έτσι γίνεται τα λαϊκά δικαστήρια, είναι η απόρριψη, είναι όλα αυτά τα οποία ζήσατε κι εσείς, όπου ελέγχθησαν και υπόθησαν και ό,τι έγινε όπως έγινε και κακώς έγινε βέβαια, και είναι κατακτέο πιστεύω τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή οι 9,5 στους 10 το κατακρίνουν. Πέραν τούτου βέβαια έχουμε και τους είχε μπενήλικε βέβαια, έχει μπενήλικε ρε φίλε, εντάξει, εμείς δεν ξεφεύγουμε τώρα. Η τούμπα είναι ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το αντιληφθεί, αυτός που δεν ξέρει από τούμπα, αυτός που δεν γνωρίζει και αυτός ο οποίος ακόμα οπαδίζει, ούτε αυτός το καταλαβαίνει, να ξέρεις. Έτσι, εμείς το θεωρούμε, πώς να σου πω, αναγκαίο να βρίσουμε. Έτσι, πάντοτε είχαμε, αυτά είναι κατάλοιπα του παρελθόντος, μην γελάς, πάντοτε είχαμε ρε φίλε, θέμα με την Εθνική Αθηνών. Πιστεύω, δηλαδή πέστε μου, ας πούμε, ναι, αλλά δεν βρίζουμε εμείς που είχαμε αυτό το κόμπλεξ, αυτό το σύμπλεγμα. Δηλαδή εγώ που μεγάλωσα, ας πούμε, με αυτό το σύμπλεγμα, έτσι, δεν πλέον που εγώ δεν ασχολούμαι και με την Εθνική και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μπαίνω στη διαδικασία να βρίσω την Εθνική, να βρίσω τον Άρη, να βρίσω τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι περασμένων δεκαετιών όπου εγκεφαλικά ήμασταν αναλφάβητοι.
4: Μπράβο.
0: Σήμερα όμως διακρίνω ότι τελικά υπάρχουν ακόμα, έχουν μείνει λίγοι ακόμα. Πρέπει να πολεμήσεις και για αυτούς. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, ιδίως με την Εθνική ομάδα, ιδίως είδαμε και ένα. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι η τούμπα, με τους διαδρόμους, έτσι όμορφα, ωραία, γιατί είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Προσέξτε τώρα. Σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο παίζει η εθνική μας, η διάδρομοι ήταν ελεύθερη. Τουλάχιστον στα πλάνα που έδειχνε η τηλεόραση. Αν έρθει το παιχνίδι τώρα που θα παίξει, με ποιον θα παίξουμε, είναι ό,τι να είναι, όπως να είναι, όπου θέλει κάθε καθένας κτλ.
1: Δεν θα γίνει. Για να συγνούμαστε.
0: Δεν θα γίνει άνθρωπος ποτέ. Ναι, αλλά τόσο απλά, φίλε. Αν εσύ στοιχειοδός δεν αλλάξεις, είναι αυτό ένα παράδειγμα προς την κοινωνία. Αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, ακόμα και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε μέσα στο γήπεδο, που υποτίθεται ότι το γήπεδο είναι το το σπίτι μας, ρε παιδί μου, είναι ο χώρος ο οποίος πηγαίνεις, αφήνεις δηλαδή την οποιαδήποτε κοινωνική σου δραστηριότητα και πας και σε αυτό, γιατί και εκεί σε καταλέγεται και αυτό. Πηγαίνεις, ας πούμε, στο γήπεδο. Δεν πρέπει να έχεις τις ίδιες απολαύσεις όταν πηγαίνεις σε μια καφετέρια. Τι πληρώνεις, δεν πληρώνεις τον καφέ. Έχεις απαιτήσεις να έχεις τουαλέτα, να έχεις τουαλέτα. Πας στο γήπεδο, χρυσοπληρώνεις ένα προϊόν το οποίο δεν αξίζει, ούτε το περιβάλλον αξίζει ούτε τίποτα. Ακούς οι αχές βομολογίες και συνθήματα τα οποία σε πλήττουν εγκεφαλικά με ναρκωτικά, πορνεία και δεν συμμαζεύεται, και καταφτάνουμε, ρε φίλε, σε σημείο να μην μπορείς να πας τουαλέτα. Τρομάζεις την ιδέα, ρε παιδί μου, ότι θα πας εκεί. Αυτό το πράγμα, αντί να αποθεί και να διορθωθεί, δυστυχώς έχει υιοθετηθεί. Γιατί έχει να κάνει? Έχει να κάνει φυσικά με την προσέγγιση που έχει ο παδός, ο παδίζει. Δεν θέλει να εξυγχρονιστεί, θες να μείνεις πίσω. Εξυγχρονίζει μόνο όταν σε συμφέρει. Βλέπεις, αλλά δεν κοιτάζεις. Βλέπεις το παιχνίδι και δεν κοιτάζεις. Σας είπα και άλλη φορά ότι εμείς παλαιότερα, ας πούμε, φωνάζανε για offside, όχι ότι βλέπανε ότι είναι το offside. Και εμείς που ήμασταν στο πέταλο, φωνάζαμε περισσότερο, νομίζοντας ότι έτσι θα προξενούσαμε την μήνυ του διαιτητή, ώστε να μην πάρει μια τέτοια απόφαση ή να την ακυρώσει. Κάποτε είχε γίνει. Γίνεται ένα corner από την 4, πέφτουν οι μισές πολυκατοικίες στο corner από πράγματα και αναγκάζεται ο τότε διαιτητής Νικάκης, έτσι, να αλλάξει το corner. Και πήγε από δεξιά, πήγε αριστερά. Και ποια είναι η πλάκα? Πηγαίνοντας προς τα αριστερά, υπήρξε μια άμεση αποδοχή και από τη δικιά μας την πλευρά, γιατί εμείς ήμασταν σε αυτή την πλευρά. Αλλά και πάει και του λέει ο Νικάκης μπροστά μας, όταν έρχεται στη γωνία, του λέει του παίκτη, νομίζω ότι Παναθηναϊκού είναι, αν θυμάμαι καλά, του λέει: χτύπα το με τη μία. Δηλαδή, μην περιμένεις. Χτύπα με τη μία για να μπορέσει να τελειώσει και να φύγουμε κιόλας. Όπως έχουν διαδραματιστεί και άλλα γεγονότα. Έληξε το παιχνίδι νωρίτερα για να μπορέσουν να την κοπανίσουν στα απότομα. Να μην προλάβουμε εμείς να πάρουμε θέσεις μάχης, γιατί εμείς δεν πηγαίναμε μόνο για να πολεμήσουμε τον αντίπαλη ομάδα. Πηγαίναμε να πολεμήσουμε το κατεστημένο των Αθηνών, την κακιά την Αθήνα, την κακιά την κυβέρνηση που δεν μας έκανε τα χατήρια.
1: Έτσι. 1, 2, 3, πάω καλά!
0: Έτσι μεγάλωσε ο κόσμος. Δυστυχώς η καταγραφή αυτή δεν μας τιμά. Θα μου πεις, ήταν τα χρόνια τέτοια. Okay, οι άνθρωποι ήταν τέτοιοι. Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί γιατί δεν έχουν επομιστεί τις ευθύνες αυτών, δηλαδή να οδηγήσουν την ομάδα κατά αυτόν τον τρόπο? Τι άλλαξε? Ξέρετε τι άλλαξε? Ότι εκείνο το οποίο κατέκρινες σήμερα κάνεις το ίδιο. Καταλάβατε? Δηλαδή φωνάζαμε για να κάνουμε αυτά που κάνουν αυτοί τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι αυτό η κλασική ελληνική παροιμία, σαν βγει η ψήρα στο γιακά. Αυτό συνέβη εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ακόμα έχουμε κάποια κατάλοιπα. Δεν ξέρω σε τι βοηθάνε αυτά, δεν ξέρω τώρα σε τι βοηθάνε ότι η χώρα μας είναι ότι είναι κτλ. Κτλ. Ή η πόλη μας είναι αυτή που είναι, η οποία υποδέχθηκε μετά από τόσο καιρό την Εθνική Ελλάδος σε δύο παιχνίδια. Γι' αυτό είμαι και κατά των χώρων στον οποίο βασιλεύει ακόμα ο οπαδισμός. Δηλαδή, αν γινόταν στο Καφτατζόγλιο, είμαι σίγουρος ότι δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Έτσι όπως έγινε και στο Παγκρίτιο, δεν έγινε τίποτα. Στο Παθεσσαλικό επίσης. Δηλαδή, αν πηγαίνεις στην Εθνική για να βρίσεις παίκτες, όπως κάνετε, να βρίσεις τον προπονητή, όπου σήμερα όλοι. Θα ξεκινήσουμε τώρα με αυτό λίγο. Μάλλον όχι, θα ξεκινήσουμε, θα πούμε πριν. Λοιπόν, είναι δυστυχώς ένα ακόμα δείγμα γραφής στο πόσο επιπόλοι είμαστε. Και όταν λέμε επιπόλοι, δηλαδή είμαστε 2-0 στο ημίχρονο. Δηλαδή πώς λειτουργεί ο παδικός εγκέφαλος, έτσι, όχι ο φιλάθλος. Ο φιλάθλος ήταν ευχαριστημένος, λέει: φίλε, είμαι πρώτος στην βαθμολογία. Άσχετα που δεν θα τερματίσεις πρώτος, αλλά λες: είμαι πρώτος, φίλε. Έχω δείξει τα δόντια μου σε Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Τι στον κόσμο, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Λίγο το έχετε. Το έχεις ξανακάνει, ας πούμε. Και λες: εντάξει, είναι τετριμένο, ρε παιδί μου, και θέλουμε κάτι άλλο. Και σας είπα: η επιτυχία θα έρθει για την Εθνική όταν θα μπει στο Euro, όταν θα πάει στο Μουντιάλ. Τότε υπάρχει επιτυχία. Δεν υπάρχει επιτυχία στα φιλικά παιχνίδια που θα πάει να πάρεις μια θέση. Αυτές είναι οι προεργασίες. Εάν αναγάγουμε τώρα το φυσιολογικό σε είδηση, έχω την εντύπωση ότι αληθωρίζουμε. Λοιπόν, είναι 2-0. Ξεκινάει το παιχνίδι. Οι πρώτες γκρίνες είναι ότι πριν να μάθουμε ακόμα την ενδεκάδα, σε αυτό που υπήρχε, ότι ξέρεις θα παίξει ο Τάδε, ο Δίνο, δείξει, μα γιατί να παίξει αυτός και δεν παίζει εκείνος κτλ. Είμαστε οι 10 εκατομμύρια προπονητές ή 25.000 προπονητές οι οποίοι βρίσκονται εκείνη την ώρα. Παιδιά, αυτοί όλοι ξαφανιστήκαν στο ημίχρονο. Όλοι. Μπήκατε μέσα στις τρύπες σας. Ξεφτυλιστήκατε και στο τέλος του παιχνιδιού. Θα σας πω τώρα, μην βιάζεστε. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι. Γιατί να παίξει ο Ιωαννίδης? Άρε φίλε, Νταλκάς, ρε φίλε. Οι προπονητές, εμείς οι προπονητές, οι 10 εκατομμύρια προπονητές, ξέρετε ότι είμαστε ικανότεροι του προπονητή που έχει η Εθνική? Δεν το ξέρετε? Α, δεν
1: είστε. Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε. Μόνο εμείς τα ξέρουμε. Πώς, τι και γιατί, και για ποιο λόγο παίζει ο ένας και για ποιο λόγο παίζει ο άλλος, ή για ποιο λόγο θέλω εγώ να βλέπω να παίζει κάποιος κτλ. Θεώρησε ο προπονητής, τα εξηγήσαμε εδώ την προηγούμενη μέρα βέβαια, γιατί παίζει ο Ιωαννίδης. Υπήρχε λόγος και αυτό φάνηκε όταν ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης μείναν από δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο. Ο καημένος ο Γιωβάνοβιτς, που στο πρώτο ημίχρονο ήταν Καρβέλας και στο δεύτερο έκανε τον Προκόπη Παυλόπουλο. Για τον απλούστατο λόγο, για όσους καταλαβαίνουν τώρα αυτό, για τον απλούστατο λόγο, εάν είχε 11 ποδοσφαιριστές, θα άλλαζε και τους 11. Το είπε και το παραδέχτηκε ο άνθρωπος και είναι και ειλικρινής. Ίσως στην Ελλάδα αυτό δεν να μην το εκτιμάτε, πολύ δε περισσότερο, και στα σωματεία. Τι είπε? Είμαστε κουρασμένοι. Αυτό που κάνει η εθνική ομάδα, που ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι τα παιδιά γνωρίζονται κατά συνθήκη όταν βρίσκονται. Υπερβάλλουν πάνω από το 70% των δυνάμεων τους, γιατί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Περισσότερο σκέφτεται την ώρα του αγώνα, τι ώρα θα τελειώσει ο αγώνας για να πάει να κάνει ραχάτι, παρά να ολοκληρώσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο πληρώνεται. Και μην πείτε ότι δεν είναι έτσι. Το πρωί είχαμε μια εφάμιλη συζήτηση με τα παιδιά, στα οποία διαφωνούσαμε, συμφωνώντας στο τέλος, για το λόγο που είδαμε αυτή την μεταστροφή του πρώτου ημιχρόνου στο δεύτερο ημιχρόνο. Και ήταν απόλυτα φυσιολογικό, τουλάχιστον για μένα. Σας έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω γιατί στη δική μου εκπομπή το βράδυ τα λέμε περισσότερο αναλυτικά, ότι ο Γκουαρδιόλα πριν από 10 τόσα χρόνια γύρισε και είπε ότι εμένα με απασχολεί μετά το 70 λεπτό η πνευματική ικανότητα των ποδοσφαιριστών να διαχειριστούν το σώμα τους και το παιχνίδι. Το παιχνίδι πώς το διαχειρίζονται? Με το μυαλό τους. Όταν υστερεί το σώμα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί το μυαλό. Μπορεί να δίνει την εντολή, τη δίνει όμως τζούφια.
1: Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε Τερμίσιο?
0: Το βλέπανε. Απλά δεν μπορούν να μεταφράσουν ο κόσμος στο γήπεδο αυτό που βλέπει. Και ποια ήταν η εύκολη λύση? Θα ακούσει έναν επιπόλαιο, να μην χαρακτηρίσω, που θα πει φταίει ο Γιωβάνοβιτς.
5: Τράτζικ.
0: Φταίει ο Γιωβάνοβιτς γιατί δεν έβαλε τον Τάδε μέσα από νωρίς. Αυτά εκ των υστέρων. Την ώρα όμως που βλέπουν όλοι ότι το 2-0 που γίνεται χαλαρά, βγαίνει ο Τζόλης, η μεγαλύτερη απώλεια που έχει η Εθνική είναι ο Τζόλης. Καλύτερος σου παίκτης της Εθνικής βγαίνει με θλάση. Και τι γίνεται εκείνη την ώρα? Σηκώνει ο Ιβάναρος, ποιον? Το Μασούρα. Παιδιά, άμα βλέπατε τα μούτρα σας την ώρα που μπαίνει ο Μασούρας, ήσασταν φίλε για καρτ ποστάλ, να τα έχετε να τα χαίρεστε. Γι' αυτό σας είπα, εξαφανιστήκατε μετά. Και τι γίνεται, φίλε? Ο ανύπαρκτος Ιωαννίδης, που είναι ανέτοιμος, που είναι τραυματίας, που είναι κολλητός του Ιβάν. Κάτι τις χαζομάρες, δηλαδή αυτό το πράγμα γινόταν και ακούγαμε. Και έλεγα τώρα, μην μιλάς, ρε φίλε. Μην μιλάς, γιατί θα χαλάσεις τη μαγιά. Ας τους, ρε φίλε. Δεν πρόκειται να τους νικήσεις ποτέ. Δεν νικιούνται αυτοί. Λοιπόν, και τι γίνεται? Ξαφνικά βγαίνει ο Ιωαννίδης έξω αριστερά, πλασάρει υποδειγματικά αυτό που ήθελε να κάνει ο Τζόλης και δεν τα κατάφερε, γιατί μπήκε ο Παυλίδης στην πορεία και ακυρώθηκε τον γκολ. Και ανοίγει το σκορ ο Ιωαννίδης. Το πρώτο δάγκωμα του χείλους του φιλάθλου. Γιατί δεν κάθεται. Και το επιστέγασμα γίνεται η φάση προς το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου. Παίρνει την μπάλα ο Παυλίδης, δίνει στον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης, αν το δείτε σε επανάληψη τον γκολ από την κάμερα που είναι πίσω από την εστία, βλέπει τον ποδοσφαιριστή πριν καλά-καλά κοντρολάρει την μπάλα. Δηλαδή έχει δει τον Μασούρα που κάνει κίνηση στο 9. Και βγαίνει σαν εξτρέμ ο Ιωαννίδης εντός περιοχής και του γυρνά την μπάλα. Η κλασική κίνηση, η οποία την κάνουν με κλειστά μάτια και σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές, δει παραπάνω οι δικοί μας. Έτσι, οι οποίοι είναι όλοι αυτοί σε άλλες ομάδες. Είναι έξω από το ελληνικό υπαίθριο χώρο που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί είναι υπαίθριος χώρος, είναι λανιάρικο, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που βλέπετε. Εντάξει, είναι έτσι, ό,τι να είναι. Έλα και εσύ, μια και περνάς απ' έξω, έλα και εσύ μέσα και τα λοιπά. Λοιπόν, γίνεται το 2-0. Ξέρετε τι κάνει. Δηλαδή, αν μπορούσε να εγκαταλείψει το γήπεδο Έλληνας φιλάθλος, θα το έκανε και την ώρα. Αυτοί όλοι που ήταν, ποιος Μασούρα, ποιος Ιαννίβ, τι είναι αυτοί εδώ, ποιος Γιωβάνοβιτς. Πέστε μου ότι δεν είναι αλήθεια αυτά που σας λέω. Σφίξατε τις γροθιές σας το 2-0. Είπες μπράβο ρε Μασούρα, ρε μπράβο ρε. Άσχημα που περισσότεροι δεν καταλάβατε ότι έβαλε τον κόλο Μασούρας. Και γίνεται το ημίχρονο. Χαρά σε Ευαγγέλη όλε, οι Ολλανδοί σαστισμένοι, πάμε στο δεύτερο ημίχρονο και τι βλέπουμε. Η εθνική να παραδίδει πνεύμα. Θα πεις ήταν κουρασμένοι, τα τρεξίματα της εθνικής δέστε στο πρώτο ημίχρονο και δέστε τα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα σας εξηγήσω κάτι τεχνικό το οποίο το λένε. Φαντάζομαι κι άλλοι οι οποίοι είναι αναλυτές αγώνων κτλ. Ξέρετε πότε κουράζεται μια ομάδα? Όταν παρακολουθεί την άλλη ομάδα. Ο παίκτης κουράζεται στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν είχε τίποτα άλλο από τα δυο του μάτια να βλέπει την Ολλανδία. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ είπα. Εντάξει, ρε φίλε, για τούμπα μιλάμε. Η Εθνική Ελλάδος. Έβλεπε την Εθνική Ολλανδίας πώς παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Οι στοχευμένες αλλαγές. Γιατί αν δούμε τι βλέπαμε Εθνική Ολλανδίας, έτσι, γιατί είναι παράδειγμα προς μίμηση, έτσι, και το ποδόσφαιρό της και οι ακαδημίες της και το ποδόσφαιρο το σύγχρονο το οποίο παράγει και ανανεώνεται κάθε χρόνο. Από αυτά μαθαίνουμε εμείς, έτσι. Δεν μαθαίνουμε από κάπου αλλού. Λοιπόν, και τι βλέπουμε? Βλέπουμε στοχευμένες αλλαγές οι οποίες δεν περπατάνε όλες. Έτσι, αν μπορούσε να αλλάξει. Δύο παίκτες κάνανε τη διαφορά στην Εθνική Ολλανδία στις πέντε αλλαγές. Είναι ο νέος για μένα Γιώχαν Κρόιφ, ο Ράιντερς, που έχει και το στυλ του, αν το παρατηρήσετε, και την κοψιά του, αλλά και το νούμερο της φανέλας. Και φυσικά το Λιβερπουλάκι, το άρρωστο, ο Γκράβενμπεργκ. Αυτοί οι δύο αλλάξαν την εικόνα. Βάζοντας και το τρίτο χαφ στη μέση, σε κλειδώνει, δεν μπορείς να βγεις από τα καρέ σου. Λέει ο άλλος. Να βγάλουμε τον τάδε. Δηλαδή, στα τρεξίματα νούμερο ένα ήταν οι δύο El Cid. Τι είπα. Της μεσαίας γραμμής, ο Κουρμπέλης και ο Ανδρούτσος, οι οποίοι είναι μαχητές. Έτσι, είναι fighters. Δεν είναι ούτε τελικάτι, ούτε λουγκριτίες βοργίες με τις τρίπλες, ούτε τίποτα. Αυτοί χάνονται όταν υπάρχει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο δίτης Ολλανδίας. Δεν πάνε στο καλύτερο τεχνίτης του κόσμου, την μπάλα δεν μπορείς την κρατήσεις. Θα σε δαγκάσουν. Η σωματοδομή τους είναι μια μισή φορά ανώτερη από τη δικιά μας. Δέστε τα χαφ τους και δέστε τα δικά μας. Δέστε τα κορμιά των επιθετικών τους, όχι όλων, γιατί λείπαν και. Δηλαδή, αν ερχόταν και ο Μπρόμπεϊ και ο Γκάκπο, τον Ρέτσο και ποιον άλλον έτσι, εκτός του Μαυροπάνου και κάποιον έτσι αδύνατο, θα τον έβλεπαν, ας πούμε, σαν μύγα. Έχουν την πείρα, την γνώση και την εμπειρία να διαχειριστούν τέτοιου είδους παιχνίδια. Λόγω του ότι παίζουν μόνιμα στο εξωτερικό, είναι γνωσμένης αξίας και παίζουν σε πολύ μεγάλες ομάδες. Έτσι, ιδίως ο Γκάκπο, ας πούμε. Βλέπεις, έβλεπες τον Φαντάικ να κάνει τον τουρίστα στο πρώτο ημίχρονο, σου λέει τώρα ποια Ολλάδα μου, τα κάνανε στη Μουσάλη, το κάνουν και σε εμάς. Και ξαφνικά τον έβλεπες ότι ήταν ο στρατιλάτης της αντεπίθεσης στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε, ήταν ο άνθρωπος που κατήφθηνε όλη την Εθνική Ολλανδίας. Από αυτό, ο Έλληνας φίλαθλος, ο οποίος είναι γκάο, και δεν ασχολούμαι με την Εθνική, να μην ασχολείσαι φίλε με την Εθνική, ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Δεν μάθατε ποτέ να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και είσαστε μεταξεταστέ είστε. Δεν είστε κάτι ιδιαίτερο. Αν σας πούνε να κάνετε μια ανάλυση ότι έχετε δει, δεν το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και είπαμε στο τέλος του αγώνα, τι είπαμε, Λευτέρη, φταίει ο Γιωβάνοβιτς. Τι λέτε, στο πρώτο μήκρονο έφταιγε ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί δεν βγήκατε στο πρώτο μήκρονο να πείτε, φταίει ο Γιωβάνοβιτς για αυτό που παρουσιάζει. Παιδιά, λάτε σας συγκαλά σας. Σήμερα είναι ο Γιωβάνοβιτς, αύριο θα είναι ο Φουμαντσού. Θα πείτε, ο Φουμαντσού φταίει. Αλλά όταν κερδίζει, α, παιχτάρα, παιχτάρα μου εσύ, πού να μου χαθείς κρέας. Τα θυμάστε αυτά τα σποτάκια, τα παίζουν. Η συμπεριφορά σας αυτή είναι και δημόσια. Εκφράζεται απόψεις. Εγώ δεν λέω τα ακούν οι ποδοσφαιριστές και δεν τα ακούν, αυτά μου είναι εντελώς αδιάφορα. Όταν όμως κάνουμε μια συζήτηση, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αυτό που βλέπουμε. Πώς το μεταφράζουμε αυτό που βλέπουμε? Τι καταλαβαίνουμε από αυτό που βλέπουμε? Δεν καταλαβαίνουμε, φίλε. Έχουμε μονές. Γιατί να παίξει ο Τάδε και να μην παίξει ο Δίνα? Γιατί να παίξει εσύ και να μην παίξω εγώ? Μα γιατί να παίξει πάλι εσύ, ρε, αφού δεν κάνει τίποτα? Κανένα δεν ξέρει για ποιο λόγο ο Γιωβάνοβιτς κάνει αυτά που κάνει. Ο κάθε Γιωβάνοβιτς. Τα ίδια λέγαμε και το Ρεχάγκελ. Το πρώτο παιχνίδι του Ρεχάγκελ.
5: 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν κουστάρετε τον Ιαννίδη, δεν κουστάρετε. Εγώ απόλαυσα την τακτική δόμηση της Ολλανδίας και του Τσάβη κατ' επέκταση στο δεύτερο ημίχρονο. Και αν είχε, το είπαμε και χθες, ότι αν είχε άλλα δύο, με το πρωί μάλλον, αλλά αν είχε άλλα δύο τρία λεπτά, μπορεί να τρώγαμε και δυο γκολ, όχι ένα. Γιατί κατέρευσες. Ναι. Λοιπόν, πώς το λέω, κατέρευσες. Γιατί κατέρευσες. Πέστε μου, δηλαδή, ένας που διακρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός του Τζολάκη. Εκτός του Τζολάκη, οι άλλοι, ο Μαυροπάνος. Προσέξτε, θα πούμε μόνο αμυντικούς θα πούμε. Γιατί τα χαφ νεκρώθηκαν, οι μεγάλοι παίκτες των άλλων αγώνων ξαφνικά σύγησαν. Μα εγώ σε θέλω, φίλε, στα κρίσιμα. Δεν σε θέλω με τα εύκολα, έτσι δεν λέμε. Βλέπεις λοιπόν ότι ήσουν Τζέκιλ και Χάιντ, ας πούμε. Στο πρώτο μήχρονο έκανες παπάδες και στο δεύτερο πήγες για Γκουμνάπουλα και στο χωριό. Λοιπόν, κομψότε το και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, γαμόρα, papaki@gmail.com. Λέει ο φίλος ο Τέο εδώ. Ο Γιωβάνοβιτς πάντα ήταν ητοπαθής. Θυμίσουμε Ηρακλείο, αποκλεισμός μέσα στην Κύπρο, με Αποέλ και πολλά άλλα. Ευτυχώς, Τέο, έφυγε ο Γιωβάνοβιτς από τον Ηρακλή και ο Ηρακλής πήρε το Champions League. Η αιτία που δεν το έπαιρνε ήταν ο Γιωβάνοβιτς. Ο Καρέτσας έπρεπε να βγει από το πρώτο ημίχρονο, κατ' εμέ. Βλέπεις λοιπόν, εδώ συμφωνούμε. Παίκτες τεχνικοί με τέτοια ταχυδυναμικότητα που έχει απέναντι υστερούν. Πρώτον για τον νεαρό της ηλικίας και δεύτερον ότι δεν έχουν τις δυνάμεις να τα αποκριθούν. Βλέπετε, ο μόνος που ήταν χαλαρός στο παιχνίδι και πρέπει να βγει και αίδρωτος ήταν ο Μαυροπάνος. Γιατί αυτός το έχει, πώς το λένε, ψωμί και βούτυρο. Αφού εκεί αγωνίζεται, στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Άρα ξέρει να αναμετρηθεί και μαζί τους. Έφαγες 4, να μην το ξεχνάς. Εντάξει, τα 2 ήταν άκυρα, ρε φίλε. 4, τα επίσημα. Εντάξει, μπορεί να τρώγαμε και 14, τα επίσημα πόσο είναι. Μέτρησαν τα 2 και υπήρχε και ένα πέναλτι στην τελευταία φάση. Είναι από τις καλύτερες εθνικές τα τελευταία χρόνια. Απλά θέλει δουλειά και υπομονή. Δεν είναι από τις καλύτερες εθνικές. Να μάθουμε λίγο τα ουσιαστικά. Είναι η πιο ελπιδοφόρα εθνική από ταλέντο. Το αν θα γίνει καλή εθνική σημαίνει ότι μπορεί να μπαίνει σε Euro περπατώντας για να ξεφύγει από τις άλλες εθνικές που το έχουν κάνει, να πηγαίνει σε Μουντιάλ, να διακρίνονται στα Μουντιάλ και να καταρρύπτει τις προηγούμενες εθνικές αναλογικά με τις θέσεις που θα καταλαμβάνει. Για να γίνει σε καλύτερο, πρέπει να αναμετρηθεί με το καλύτερο, όχι με το χειρότερο. Δηλαδή, αυτή η εθνική απέτυχε να μπει στο Μουντιάλ. Σωστά. Πώς είναι η καλύτερη εθνική? Θα γίνει. Εντάξει. Άλλο, όταν θα γίνει, θα τη συζητήσουμε. Αυτό είναι καμιά φορά το ντεζαβαντά στιγμή σε μια κουβέντα. Να σε καλά, Τέο. Πρέπει να τα πούμε από κοντά, Τέο. Κάποια στιγμή, μόλις είσαι χαλαρός, ξέρεις, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Καλησπέρα στον νοσταλγό, ο οποίος λέει. Τώρα που κάλεσε Πέλκα, θα δεις τι σημαίνει ποδοσφαιρική μαγεία. Τι λέει, έχει εναλλακτική τον Πέλκα? Δηλαδή, πες ότι δεν καλεί τον Πέλκα. Και δεν ξέρω και για ποιο λόγο καλεί τον Πέλκα. Καταρχήν, γιατί έχει έναν μείον παίχτη. Τώρα, τον Τζόλι, ας πούμε. Έχει αντικαταστάτη τον Τζόλι, ο Μασούρας. Δεν ξενίζετε όλοι τα μούτρα σας? Δηλαδή, βλέπετε λοιπόν ότι όλοι μας λίγο πολύ έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ανυπαρκείς στις ομάδες, αλλά είναι καλή για την εθνική, γιατί δεν υπάρχει πλειάδα ικανών παικτών να την επανδρώσουν. Τόσο απλά. Νομίζω είναι απλά μαθηματικά. Έτσι, τώρα ο Πέλκας, εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα είναι και βασικός, αλλά αν κάλεσε τον Πέλκα για το ματς, γιατί προφανώς αν τον χρησιμοποιήσει και με τη Γερμανία, οι Γερμανοί θα τρίμουν τα μάτια τους.
1: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Τα είχαμε κρυμμένα για να στα φανερώσουμε τώρα την Κυριακή το βράδυ, έτσι, για να δεις τι τα πάθεις. Γερμανέ.
1: Εγώ τόση δεν έχω... ψυχεδέλεια. Ναι,
0: ναι. Οι Γερμανοί δεν πιστεύω ότι θα έρθουν με κατεβασμένα τα στόρια όπως ήταν στο πρώτο μάτς. Έτσι, να ξέρετε, σας το λέω από τώρα. Έτσι. Θα δείτε ο Κλοπ το δεύτερο ημίχρονο και φτάνει. Δεν χρειάζεται να πει κάτι πάνω.

0: πάνω. Κοίταξε, το τραγούδι των Europe που ακούσαμε, πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Πιστεύω είναι από τα καλύτερα του, αν όχι το καλύτερο του. Είναι το πιο ξυσηκωτικό, έτσι να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά ως προσγνώσεων και συμμόρφωση. Τώρα, σίγουρα ο καθένας μας έχει την άποψή του για προσωπικές φιλοδοξίες και εκτιμήσεις. Αυτό όμως που βλέπουμε δεν είναι προσωπική εκτίμηση, ούτε προσωπική. Η εθνική ήταν τυχερή που τελικά ήρθε 2-2. Έτσι, για τους τύπους των ύλων. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα βρέξει και το τι θα κατεβάσει, αρκεί να μην γίνει όπως γίνεται στην Κρήτη. Όπου ο μηχανισμός είναι πάντοτε έτοιμος, κυρίες και κύριοι, γιατί ξέρετε, πλημμύρισε μόνο η μισή Κρήτη. Έτσι, 112 ζήγκαν, να πούμε, και τα λοιπά. Βλέπατε, δεν ξέρω αν είδατε κάτι χυμάρους μέσα σε χωριά. Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται στις πόλεις, έτσι. Που έχουν εμπαζωθεί ρέματα στην Κρήτη, φίλε. Στην Κρήτη, άμα δεις σε χωριά, έχεις δει, στα Ζωνιανά τα μισά αποκλείστηκαν από το νερό. Χάλασαν οι φυτείες. Τώρα τι θα κάνουμε, τι θα σπέρνουμε, πού θα βρούμε, τι σπήραμε, ποιος τι. Έχει γίνει ένα πράγμα τώρα. Αλλά εκεί, φίλε, είναι το μοναδικό μέρος που το GPS μπορεί να ζητήσει συγγνώμη. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στο Σάκη, καλησπέρα στο Χάρη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, να είσαι καλά. Ξέρεις, μερικές φορές δεν πρέπει να παλεύει ούτε ο ίδιος τον εαυτό του, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Μπαίνει, λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Όπως και εμείς, βέβαια, έτσι, ο καθένας είναι μια βεντέτα εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, ακόμα, να σας πω κάτι, μην νομίζετε ότι εμείς έχουμε την επικαρπία της δημοσιότητας. Εσείς είστε περισσότερο διάσημοι από εμάς. Διότι όταν συναντιόμαστε με κόσμο, ο οποίος θέλει να μας πει τα θετικά ή τα αρνητικά που ακούει, ως επιτοπλίστων, οι 8 στους 10 αναφέρεστε σε ακροατές. Πώς θα αφήσει από τον κράτη να βγει, ρε, να πούμε και τα μας κάνει τα τσατάλια, τα νεύρα. Λέω, ακούς όμως. Με λένε, ναι, ακούω γιατί περιμένω να τελειώσει. Α, πρέπει να ακούω, τώρα ακούς κιόλας. Δεν γυρνάς τη βελόνα που λένε, έτσι, ναι, αυτό είναι. Εντάξει, εμένα το γκέλ είναι άλλο βέβαια, για άλλον συγκεκριμένο ακροατή. Αλλά τα παραβλέπω και αυτά εδώ, δεν αξίζει τον κόπο. Πέραν του καλαμπουριού δεν υπάρχει λόγος ούτε να θυμώνεις στο ραδιόφωνο ούτε τίποτα. Είπαμε, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αρκεί να την τεκμηριώνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να αντιλαμβάνεται και ο ακροατής ότι έχει λόγο, εκτός από το να χαζοπεράσει την ώρα του, να μάθει και κάτι. Έτσι. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν εμείς τώρα να αλλάξουμε λίγο ατζέντα. Τα είπαμε τα αθλητικά μας. Εκτός αν θέλετε να το συνεχίσουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι σας τρελάνω να συνεχίσουμε. Εκεί που να σας τρελάνω, ας μην τρελαθώ κι εγώ. Εγώ έχω τρελαθεί με άλλα πράγματα. Έχω τρελαθεί με αυτά τα οποία συμβαίνουν και με αυτή την ωραία εταιρεία Crystal Blue. Καθαρό μπλε. Το λέει, κρυστάλλινο μπλε. Πού σε παραπέμπει το Crystal Blue? Στη Νέα Δημοκρατία. Πού άλλο? Έτσι, αμέσω.
1: Έχει το δίκιο.
0: Δεν έχω. Όταν δηλαδή λες Crystal Blue, γιατί συνεργάζεται με την Crystal Blue και δεν συνεργάζεται με την Crystal White ή με την Crystal Red ή με την Crystal Grey. Green, brown. Αλλά υπήρχε λόγος. Είναι ροζ ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Ξέρετε αυτά τα 2 ώρα, 3 ώρα. Από το 19 μέχρι σήμερα, παιδιά, σήμερα η εταιρεία Dimka, έτσι λέγεται αυτή που έχει αυτού του είδους τέτοια, έχει πάρει γύρω στο 1 εκατομμύριο, βάσει της διάβγειας που υπάρχει, 1 εκατομμύριο ευρώ μόνο. Το ξενοδοχείο διαμονής, εκεί που ανήκει το ξενοδοχείο Crystal Blue, yes. Είναι για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων λογιστικών. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει. Εγώ κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ροζ ξενοδοχείο. Έτσι, είμαι διαμονιστά και λογιστήριο. Θα έχει και συμβούλους. Θα έχει και συμβούλους. Έτσι, θα έχει και πελάτες. Πιλάτες εννοώ. Όχι πελάτες, πιλάτες. Θα έχει πιλάτες. Θα είναι και γυμναστήριο. Για να δοκιμάζεις τα προϊόντα κτλ. Και υπάρχει μια αποτίμηση η οποία είναι καθόλου ανώμημη. Έτσι, είναι αυτό που λένε με τον παρά μου, τι κάνω και την κυρά του διπλανού, όχι τη δικιά μου, γιατί η δικιά μου δεν χρειάζεται να πληρώσω ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Τα λέω καλά λεφτεράκι. Εκτός αν το κάνεις και εσύ αυτό το πράγμα και λυπάμαι πάρα πολύ αν το κάνεις. Έτσι και εντάξει, ρε φίλε, θες να πας να κάνεις, ας πούμε, τον κόκορα θες να κάνεις, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Δηλαδή, ο μισθός σου, ρε φίλε, σαν κυβερνητικό, σαν βαρβάτος που είσαι. και διαχειρίζει το κρατικό το χρήμα, αλλά το ξένο είναι πάντα καλύτερο. Γι' αυτό και ο κόκορας πάει βρίσκει την άλλη την κότα, όχι την γλώσσα, την κότα βρίσκει. Ε, έτσι, γιατί πρέπει να εκπληρώσεις και να πληρώσεις τις προσωπικές σου ερωτικές γεννητήσχες ανάγκες σου.
1: Η Ελλάδα έχει ένα πρωθυπουργό ο οποίος ξέρει τι έχει μες στο παντελόνι του.
0: Αν αναλογιστώ και πού πηγαίνουν και τι κάνουν βάσει του ρεπορτάζ, κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, τέλος πάντων, εγώ πάντως είμαι, σας είπα και άλλη φορά με τον Μητσοτάκη, είμαι με τον πρωθυπουργό, ο οποίος κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα σας πω τώρα γιατί, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχει γκάλοπ, καταρχήν. Μάλλον πριν πάω στον γκάλοπ.
1: Είναι τόσο αχάριστος ο ελληνικός λαός.
0: Τώρα δεν θα το πω άμα είναι ή όχι. Θα πάω τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι στον γκάλοπ, στην Μακεδονία εδώ. Γενικά στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά. Έχουν τα νούμερά τους, τα ξέρουν, τα γνωρίζουν, γι' αυτό και ξεκινάνε από την Κατερίνη. Η αποστολή ξεκινάει από την Κατερίνη στο Βορρά, έτσι. Και φυσικά έχει δώσει προθεσμία έως τέλος του έτους στους αντιπεριφερειάρχες να ανεβάσουν στροφές, γιατί θα κάνει και ο ίδιος του περιοδεία. Θέλω να κάνει περιοδεία και τον δρόμο Βέρεια Γρεβενά και να πάει από τα τούνελε όπως πάει ο απλός ο Κοσμάκης, Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα πας με τη συνοδεία των 50 τζιποτράκτερων που έχεις για να έχεις ένα δρόμο δικό σου και 150 αυλικούς. Να πας σαν ένας απλός δημότης. Μόνο τότε θα προσγειωθείς στην πραγματικότητα, γιατί ποτέ δεν ήσουν. Και το άσχημο δεν είναι ότι εσύ δεν είσαι, εγώ το αναγνωρίζω, Κυριάκο μου. Εγώ κακίζω μάλλον και κακιώνω με αυτούς που το ανέχονται. Με αυτούς που είναι στην πραγματικότητα. Εσύ δεν ήσουν ποτέ. Είσαι ένα παιδί μιας πλούσιας οικογένειας, 40 κίνητα έχεις. Τι ανάγκη έχεις εμάς, ρε φίλε. Καριέρα κάνεις. Καριέρα κάνει η οικογένειά σου, όμορφα, ωραία. Το έχει επιλέξει η χώρα μας αυτό το πράγμα, έτσι. Και αν είναι αντισταθεί ο Έλληνας, είναι καθαρά θέμα προβατοποίησης. Γι' αυτό και δεν κάνει και τίποτα. Μην θίγεστε. Σας είπα, τολμάει ο Μητσοτάκης να πάει ακριβώς από τον ίδιο δρόμο που πας εσύ στα Γρεβενά, κάνοντας τη διαδρομή Βέρεια μέσα από τα τούνελε που έχει μία λωρίδα. Να πάει να δει τι έχει υπογράψει, γιατί αυτός υπέγραψε την παραχώρηση στην Γεκτέρνα, η οποία έβγαλε δόντια τώρα η Τέρνα, για να πάρει κανένα φράγκο παραπάνω, να κάνει τη δουλειά της, όπως ξέρετε. Πώς γίνεται στην Ελλάδα.
2: Ναι. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά.
0: Στις ΣΕΠΕΣ, έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΣΕΠΕΣ 10 ολιγαρχών που υπάρχουν στην Ελλάδα, 10 οικογενειών, δεν τα λέω εγώ.
2: Πράγματα!
0: Όχι. Ας πάμε παρακάτω τώρα. Για ποιο λόγο όμως στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα? Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά πως το κόμμα του Βελόπουλου, έτσι, του Κυριάκου Βελόπουλου, Ελληνική Λύση, το οποίο είναι έτσι Ρωσολαγνίας, γνωστά αυτά, έχει έρθει δεύτερο σε αρκετές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Να τα λέμε αυτά, έτσι, να παραδεχόμαστε τον εκλογικό χαρτί. Στο νομό η Μαφίας, έτσι, έλαβε κοντά στο 20%. Στην Πέλα επίσης 20%. Και στη Β' Θεσσαλονίκης έχει πιάσει 16 ή 17% αν δεν κάνω λάθος. Πόσο?
3: Επίσης θέλετε να χάσετε κιλά?
0: Μπράβο.
3: 5, 10, 20 από την κοιλιά, από τα πόδια, από τα χέρια. Άντε. Όσοι πήραν την απορροφητικών,
0: ναι,
3: από πάνω τους έφυγαν κιλά. Σας έλεγα προχθές τον αστυνομικό στη Βουλή που πήρε ο πατέρας του και έχασε 8 κιλά. Του φύγαν από πάνω 8 κιλά.
0: Και τον πατέρα του έχασε, αλλά δεν το λέμε. Έχασε τον πατέρα του, δεν το λέμε, μαζί με τα 8 κιλά. Τον έχασε λέγοντας όχι, δεν πέθανε ο άνθρωπος. Έφυγε, την κοπάνησε. Πετούσε από τη χαρά του. Και στο πέταγμα πολύ έχασε τον προσανατολισμό του, τον ψάχνουμε. Αλέρτ, Νικολούλη, Καρδαβέλας, όχι, δεν ζει ο Καρδαβέλας, ο Κουλουσός, ο Κουσουλός, και δεν συμμαζεύεται. Αυτά τα πράγματα νομίζω είναι καταφανέστα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Αν στην Ελληνική Λύση, έτσι, υπό ρώσικων εμβατηρίων. Ξέρετε αυτά. Έτσι, προσθέσουμε και την Αφροδιτούλα που και αυτή προς τα εκεί, έτσι, έτσι έχει μια τάση εκεί να είναι στην ίδια δεξαμενή. Αν βάλουμε και τη Νίκη, Νίκη, τη γνωστή τη Νίκη, όχι τη Νίκη της Σαμοθράκης, τη νίκη την κάνουν και το κόμμα. Αν βάλουμε και λίγο Καριστιανού μέσα στο κόλπο, τότε τι μένει, φίλε, να έρθει για να ολοκληρωθεί το puzzle. Πες μου ένα όνομα. Πες μου ένα όνομα με 6 λέξεις. Δεν είναι ο Αλέξης, όχι. Πες μου ένα όνομα. Ο Πούτιν, φίλε. Να έρθει ο ίδιος ο Πούτιν, φίλε, να ηγηθεί όλο αυτό του συνασπισμού και επιτέλους να βρούμε μια λύση. Να βγούμε στον δρόμο γυμνοί, με ρόλεξ στα χέρια και με γούνες. Τα έλεγε ο αείμνηστος. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν είμαι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλε. Αν απέναντι βάλουμε τους Ρώσους, είμαι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Αγκωτό, που λέει ο λόγος. Και όμως αυτό εδώ αποτυπώνεται, φίλε, η γύμνια σας. Εγώ αυτή τη στιγμή περιγράφω τη γύμνια. Τη γύμνια που δέχεστε να πηγαίνετε μονοκούκι ή σε μία πλευρά του δρόμου εδώ και 1,5 χρόνο, για να μην πω παραπάνω, και να μην αντιδράτε, να μην λέτε τίποτα. Να έστειλα email, πήρα τηλέφωνο. Α, και ο Έλληνας πάντοτε ήταν, ιδίως η Θεσσαλονίκη, θα σας πω έτσι, διακρινόταν πάντοτε για τον επαναστατικό της χαρακτήρα. Δηλαδή, η πρώτη αντίδραση που είχαμε, τώρα δεν θυμάμαι τώρα, δεκαετία 80 δεν ζούσα κιόλας, όχι ότι ζούσα στη δεκαετία του 90, αλλά λέτε τέλος πάντων, θυμάμαι την υπόθεση Γαλακτερού, που δεν τη θυμάστε περισσότεροι από εσάς, ιδίως τους νεότερους. Ο Βαζετζής κάνει μία μεγάλη κίνηση με τον Βουτσόπουλο, ήταν ο τότε πρόεδρος της ΑΕΚ, έχετε πλήρη μεσάνυχτα από αυτά, στην οποία δεν πήρε χαμπάρι κανένας και έχει κλείσει το Γαλακτερό. Ο Γαλακτερός ήταν το next big thing στην Ελλάδα. Τρώμε στο Καναβάτσο με το πρωτοθλητριόν στην Αθήνα και μετά σκάει μύτη ο Γαλακτερός. Ο Γαλακτερός φυσικά που δεν ήταν αυτός που φανταζόμασταν, που πιστεύαμε, είχε μπλέξει και με την Κορομιλά μετά, άστα να πάνε, πάνε. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω το εξής. Ότι πάντοτε, τότε είχε πάρθει μια απόφαση ότι δεν θα έρθει ο Γαλακτερός στον ΠΑΟΚ. Τα ΠΑΟΚ ξέρετε τι κάνανε. Πήγανε στη Νέα Δημοκρατία και είπανε, αν θέλετε να έρθει στην έκθεση ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, ο Γαλακτερός πρέπει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ιδάλλως θα κλείσουμε το αεροδρόμιο. Το θυμάστε οι περισσότεροι. Όπερ και γίνεται, βγαίνει η απόφαση και καταχωρεί το Γαλακτερό στον ΠΑΟΚ. Έτσι προσγειώθηκε και το αεροπλανάκι που έφερε το Μητσοτάκη. Κάναμε κηρύμα. Είχαμε την τηλεόραση. Από εδώ ξεκίνησε. Είχαμε το ραδιόφωνο. Η επανάσταση δεκαετία του 80. TV 100, FM 100 και δεν συμμαζεύεται. Είχαμε πάντοτε κάτι. Έχουν ξεκινήσει όλα τα περίεργα της καθημερινότητας. Ξεκινούσαν από εδώ. Ακόμα και τα περίεργα της κοινωνίας ξεκινούσαν από εδώ. Σήμερα δεν έχουμε να επιρρεφανευόμαστε για τίποτα. Έχουμε μόνο αναμνήσεις. Τόλης Βοσκόπουλος. Οι αναμνήσεις δεν ξαναγυρίζουν όμως. Το τραγούδι λέει ξαναγυρίζουν. Και μου θυμίζουν τα περασμένα. Έχει και μια γρασία. Λοιπόν, αυτά όλα συνθέτουν ένα παζλ κοινωνικό. Σήμερα το μόνο που κάνουμε είναι να κρυβόμαστε πίσω από έναν υπολογιστή κτλ. Παρεμπιπτόντως, στην υπόθεση του Γαλακτερού και στη νίκη κατά των Αθηνών, γιατί ήταν η Αθήνα από πίσω, ποιος ήταν δικηγόρος, κυρίες και κύριοι? Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος είχε διακριθεί από τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου και ήθελε να τον πάρει, τον είχε υπομάλης. Δηλαδή, πώς τον έβλεπε σαν, πώς βλέπουμε εμείς τον Καρέτσα, ακριβώς έβλεπε τον Βενιζέλο έτσι. Τον θεωρούσανε τον ιδανικό άνθρωπο για αυτά που έγιναν μετά επί Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου, επί Πασόκ και ό,τι καταξής. Μην κοιτάτε τώρα στη νέα χιλιετία που άλλαξαν τα κόζια. Άλλαξε και ο Βενιζέλος. Λοιπόν, αυτές είναι καταγεγραμμένες έτσι ιστορίες. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι η Θεσσαλονίκη πλέον στερείται της πηγής, της ενέργειας. Έχουμε, πώς να το πω, μπαχαλέψει ρε παιδί, δηλαδή είμαστε μαμούχαλοι. Δηλαδή όλοι αυτοί της περασμένης γενιάς, οι πιο μεγάλοι από εμάς δηλαδή, δηλαδή οι 40, 50, 60, είναι άστα να πάνε, δεν είναι. Δεν μπορούν να στρίψουν πλέον. Δεν μπορούν να στρίψουν γιατί όταν ήταν να στρίψουν το έχουν στρίψει. Όπως θέλετε πείτε το στρίψιμο τώρα έτσι. Έχουν ζήσει τον παράδεισο και ζήσαμε τον παράδεισο χωρίς να το γνωρίζουμε, γιατί αρχίζουμε να γνωρίζουμε άλλα πράγματα. Αλλά με όλα τα αυτά η κυβέρνηση είναι δίπλα μας. Θα σας πω τώρα όμως γιατί είναι δίπλα μας η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης υπέρξε αυτού Εβραίοι, Μασόνοι, πρεσβείες των Αμερικάνων, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου, ολιγάρχες, μηντιάρχες. Αυτοί καθημερινά, παιδιά, ανοίγουν σαμπάνιες. Ξέρετε γιατί? Γιατί τέτοιο απόλυτο μπάχαλο στα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχει υπάρξει από το 1974 και μετά. Η κυβέρνηση σαρώνει σε σκάνδαλα, ρεμούλες, ταυτόχρονα αντί να έχει υποστεί πανωλευθερία, το κυβερνών κόμμα, παιδιά, κρατάει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, γιατί οι πολίτες βλέπουν τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Όσο κι αν οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, το ξέρουμε λίγο πολύ, εδώ οι εκλογές είναι που λέμε κατά κάποιο τρόπο, που δεν τις υιοθετώ εγώ, έτσι. Εσείς τα λέτε αυτά τα πράγματα, τα γράφουν κιόλας ότι ξέρετε αυτό εδώ, εγώ θεωρώ ότι είναι πεντακαθαρίδης. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά ούτε εσείς μπορείτε να το αποδείξετε. Γιατί δεν σας βολεύει το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν ανακοινώνει το Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσματα και το ανακοινώνει η Singular Logic. Εκεί είναι το πρόβλημά μας τα τελευταία 50 χρόνια. Πριν νομίζω ήταν computers, ήταν IBM, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πειραγμένες, που είναι σε σημαντικό βαθμό αυτό το πείραγμα, δεν ανέρει βέβαια και το μπάχαλο το οποίο υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αν καλέσουμε το Ιράν να μας ρίξει 6-7 βαλιστικούς που έχει καβατζωμένους, δεν θα σωθούμε ούτε με αυτούς. Μα το Χριστό σας μιλάω, δηλαδή ειλικρινά το χέρι στην καρδιά βάζω. Δεν πρόκειται. Δεν υπάρχει αυτό. Παίρνει 30% Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 15. Το ΠΑΣΟΚ 14. Ο ΒΕΛΟ 8,5. Το ΚΚΕ 6,5. Η ΜΕΡΑ 25 4. 4 παίρνει η Αφροδίτη χωρίς να ξέρει κανένας για ποιο λόγο. Γιατί μαλώνει με τους γύφτους. Μαλώνει με τους γύφτους. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν νοιάζεται για την επόμενη του μέρα, έχει παραδοθεί. Έχει παραδοθεί, παιδιά. Το πνεύμα μας έχει παραδοθεί, δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Η νίκη 3,3. Στα γκάλωπ είναι αυτά, έτσι. Μην φανταστείτε ότι θα γίνουν και πραγματικότητα. Και λυπή συγγενής. Έτσι. Και η ζωήτσα είναι μέσα στον κόλπο. Όμορφα, ωραία κτλ. Έχει ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Το έβαλε μια μέρα ο Εμίλιος. Που η ΖΕΗ τους λέει για το. Που δεν πάνε και πληρώνονται. Φοβερό. Φοβερό. Έτσι λοιπόν. Το είπαμε και για το θέμα του Γκάλοπ. Και φυσικά. Έχω δύο λεπτάκια. Τι που κάνεις τον κορυφαίο. Τι είδα σήμερα σε ένα βιντεάκι του Τραμπ να λέει για το αεροπλάνο. Γιατί από πουθενά δεν προκύπτει πως ο συγκυβερνήτης ήταν τρομοκράτης και πως είχε πρόθεση να προβεί σε τρομοκρατικό χτύπημα. Μέχρι και ο Τραμπ λοιπόν, που και οι μυστικές υπηρεσίες δεν έχουν πληροφορίες για το αν τελικά ήταν τρομοκράτης ή διαταραγμένος ή τσακώθηκε με τον κυβερνήτη κτλ. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Οι πιλότοι από το Ομάν απαγορεύονται να πάνε στο Ισραήλ. Κάτι που δεν γνωρίζετε εσείς ίσως. Υπάρχει μια συνθήκη που έχουν γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχει να κάνει με τη συνθήκη Αβραάμ.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και τι μου ήρθε εκείνη την ώρα στο μυαλό μου. Μου ήρθε, λέει, ένας υδραυλικός πήγε, πήρε το τιμόνι και το σήκω στο αεροπλάνο. Τι σκέφτηκα? Το Super Mario. Έχετε δει Super Mario? Πρέπει να έχετε δει. Λοιπόν, ο Super Mario, παιδιά, ήταν μέσα. Ήταν υδραυλικός, αλλά ήξερε να χειρίζεται και το αεροπλάνο. Πόσοι από εσάς οι υδραυλικοί ξέρετε να πετάξετε ένα αεροπλάνο. Ιδού η απορία. Κομψώ και επιστρέφουμε.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
15: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
16: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
17: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
18: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.

0: επιστρέψαμε από ό,τι καταλάβατε. Και λες να ανοίξουμε γραμμές. Αχα, χάρηκες έτσι. Θες να μιλήσεις με τον κόσμο. Θες να μιλήσει ο κόσμος και τι να πει, τι ξέρει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, να ανοίξουμε και τα γραμμά κατά σγραφάς. Αν μας ακούει έξω ο κύριος Δημήτρης, παρακαλούμε πάρα πολύ να επισπεύσει το άνοιγμα των γραμμών τηλεφώνου. Δεν σ' άκουσα, όχι, δεν δοκίμασα, ναι, όχι. Λοιπόν, επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Θα ανοίξουμε όμως και τον τέταρτο που σημαίνει το 23 10 90 90 90. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο, ο οποίος τι λέγει. 2.600 ακίνητα οι 156 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, 8.175 συνολικά οι 300 της Βουλής. Δημοσκόπηση στο νομό Καστοριάς δίνει 22% Κασιδιάρη, 8 Καριστιανού, 7 Βελόπουλο, 5 Λατινοπούλου. Η δημοσκόπηση ήταν μόνο για αυτά τα κόμματα. Σκέψου δηλαδή τώρα, όταν τα έλεγα δηλαδή προηγουμένως, ούτε μάντης να μάνε. Έτσι δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σας είπα, λείπει ο Πούτιν να ηγηθεί του Ρώσικου κόμματος στην Ελλάδα. Τι είναι το πιο εύκολο? Να γίνει πραγματικότητα. Θέλουμε εμείς, θέλουμε αυτό το πράγμα, τέλος. Να έρθει ο Βλαδίμηρος, να πάμε μπροστά. Έτσι, γιατί βλέπουμε τις Αμερικάνοι δεν γίνεται δουλειά, με τις Τούρκοι δεν γίνεται δουλειά, άλλο φιάσκο εκεί και ούτω καθεξής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είπε να παίρνουν τα ΜΜΜ, δηλαδή μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι Έλληνες που δεν μπορούν να βάλουν βενζίνη, πριν 2 χρόνια είχε καταθέσει 45.000 ευρώ και σήμερα έχει 330.000 ευρώ. Εσύ τα αυγατίζουν, τα βάζουν στο ψυγείο. Τι προκοπή είναι αυτή, βρε παιδί μου. Τι προκοπή είναι αυτή, θα τρελαθώ. Αυτός ο Κουλκουδίνας. Για βάλει λίγο το βίντεο που λέει Κουλκουδίνας, Λευτεράκι μου. Δεν το άκουσα καλά, ρε φίλε. Και λέει αυτός, παρερμηνεύσατε, λέει, αυτά που είπα. Τα απομονώσατε. Και λέω τώρα, όπως και ο Τσιάρας, ο οποίος έχει καταθέσει 650.000 και μιλάει για υπερκατανάλωση, έχει καμιά 15 αργιά ακίνητα, 6-7 αυτοκίνητα. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτή είναι η ελίτ στην Ελλάδα που διαχειρίζεται σήμερα το κομπόδεμα της χώρας. Αυτοί απευθύνονται στους δικούς τους ανθρώπους. Στο 5 με 10% της χώρας. Το υπόλοιπο λιμοκτονεί. Είναι το 40% που ψηφίζει και το 50% παιδιά που απέχει διακριτικά και έχω την εντύπωση συνειδητά. Σου λέει, φίλοι, και να πάω να ψηφίσω. Ξέρω το αποτέλεσμα. Έτσι. Ξέρω το αποτέλεσμα. Τι να πω. Η κρίση δική σας. Καλησπέρα στον Χρήστο.
1: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Πες μου τώρα, ποιο απόσπασμα έχουμε πάρει εμείς και όταν βγαίνεις εσύ ξαφνικά για να μάθουμε ότι είσαι και βουλευτής στην Μπιερία. Σε χαίρονται οι Κατερινιώτες. Άλλη εκείνη εκεί. Έτσι. Αυτός δεν θα πρέπει να μπορεί να πάει στην Κατερίνη τώρα, μετά από αυτό. Αλλά κοντά σε αυτόν, κοντά στο νου και η γνώση, γιατί πηγαίνουν εκεί πέρα για να κάνουν ακριβώς αυτά που κάνει και αυτός. Είδα τους αγρότες εσείς να βγαίνουν στους δρόμους με τις τρίαινες, με τα φτιάρια, με τις κασμάδες και δεν ξέρω κι εγώ και τι, για να διαμαρτυρηθούν για τον ΑΠΚΕΠΕ. Όχι. Γιατί έβλεπαν ότι μπαίνανε όλοι κάτι της. Η χώρα της ρεμούλας και της κλεψιάς, η οποία είναι νομιμοποιημένα. Άρα δεν είναι ούτε ρεμούλα ούτε κλεψιά. Είναι σαν... Πώς να το πω τώρα, να φέρω ένα παράδειγμα. Τι παράδειγμα να φέρω? Την Ελλάδα, ας πούμε, να σκοτώσεις και πεις ότι εγώ το κάνω για πολιτικό λόγο, θα σε αθώσουν ενδεχομένως. Να μην διώκεσαι. Αν κλέψεις, ρε φίλε, αυτό με το Σταυρίδι, ή πόσο πραγματικό είναι, ρε φίλε. Αυτό με το Σταυρίδι, ρε παιδιά, είναι η επιτομή της πραγματικότητας. Δηλαδή, για το Θεό, ρε φίλε. Για το Θεό. Δηλαδή, και είναι του 1960, ή αν πω και 50. Έτσι, είναι εκπληκτικό. Πασχάλη, καλησπέρα. Σιγά το δύσκολο να πετάξει αεροπλάνο. Πιάνει το μοχλό, τον τραβά, ανεβαίνει, το σμπρώχνει, κατεβαίνει. Αριστερά, δεξιά, το στρέφει, σιγά το πράγμα. Σωστό ο Χρήστος. Στον πανικό δηλαδή που πέφτει προς τα κάτω το αεροπλάνο με τη μύτη, λέει, κατακόρυφα, έβγανε έδαφος και ξέρω εγώ. Έβγαλε ο υδραυλικός, ο Σούπερ Μάριο, τη ζώνη στην οποία ήταν δεμένος. Κατέβηκε, περπάτησε, χαιρέτησε και κανένα δύο-τρεις φίλους του έλεγε: ελάτε μαζί μας, πάμε μέσα στο πιλωτήριο. Γιατί κάποιος με φώναξε από το πιλωτήριο μέσα. Ήταν την πόρτα ανοιχτή, φώναξε και τσίριζε αεροσυνοδές. Πουθενά δεν αναφέρεται αυτό βέβαια. Απλά είναι το αποκύμα της φαντασίας μας. Και ξαφνικά τι έγινε, απομονώσανε τον Ομανό. Έτσι δεν είναι από το Ομάν, δεν είσαι Ομανός, δεν είσαι. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα είδε ότι πηγαίνανε στον Γκρέμι και τι έκανε, τάκ! Ως λέει και ο Χρήστος, το τράβηξε προς τα πίσω. Και ανέβηκε πάνω και προσγειώθηκε μετά πολύ εύκολα γιατί ήξεραν να τον δουλέψουν και ο συγκυβερνήτης αλλά και ο υδραυλικός, ο Σούπερ Μάριο, ο οποίος έβλεπε, δεν ξέρω που τα έβλεπε αυτά και δεν μας τα λέει και εμάς για να τα δούμε και εμείς, για να ξέρουμε και εμείς να τους ακυρώνουμε τους πιλότους. Γιατί είμαστε σε θέση να πάμε να πούμε φύγει από εκεί, ρε πρόβατο, να αποθέσαμε να οδηγήσει. Θα σου πει άλλο, έχω δίπλωμα. Βρε, άσε, ξέρω εγώ τώρα, έχω δει τηλεόραση. Τι δουλειά κάνει, μπεντατζή. Δεν κατάλαβα, ρε. Τι μόνο οι υδραυλικοί μπορούν, οι μπεντατζίδες δεν μπορούν. Ποιο είναι το επάγγελμα που μπορεί να τα κάνει όλα? Ταξιτζίδες, φίλε. Πανεπιστήμιο, φίλε. Σε παρακαλώ τώρα. Κάνεις μια διαδρομή, ας πούμε, 10 χιλιόμετρων και παίρνεις 3 πτυχία. Παίρνεις και το πτυχίο του οδηγού, παίρνεις. Σε παρακαλώ. Αυτός που οδηγάει, νομίζω. Παίρνεις και αυτονού το πτυχίο. Τι λες τώρα, σε παρακαλώ. Στην Ελλάδα, εδώ ξεσταγινόμασταν, όχι viral. Το viral δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και θα συνεχίσουμε. Ορίστε. Ναι.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, κύριε.
2: Χαίρετε. Τώρα έβαλες πολλά θέματα. Θα πω δύο επιγραμματικά, αλλά μην τα ανοίξουμε και να πω μετά το που θέλετε σοβαρό. Πρώτον, ελπίζω να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα από αυτά που λένε κάποιοι, ας το πούμε, κυβερνητικούς εισαγωγικά βουλευτές, όπως να κόψουμε τα επιδόματα ανεργίας, ελπίζω να το καταλαβαίνουν κάποιοι ότι είναι όλα στο πλαίσιο σχεδίου.
0: Ναι, ότι θα γίνουν. Ότι έτσι πες το, θα γίνουν.
2: Όχι, είναι σχέδιο να γίνουνε.
0: Όχι, θα γίνουνε. Είναι ατζέντα.
2: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, δεν χρειάζεται να τα λένε.
0: Τα λένε το γιατί μαρτυράμε είναι... χωρίς ξύλο τώρα, εντάξει μας.
2: Όχι, το σχέδιο είναι αυτό που λένε. Τα λένε γιατί θέλουν να μην έχουν ποσοστά. Γιατί δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Θέλουν να φύγουν. Ελπίζω να μην πιστεύουν τα πρόβατα ότι τους διώχνουν.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
2: Όποιος είναι από πίσω. Και ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Όπα.
2: Τα έχουμε πει εδώ και μήνες. Έρχονται χρόνια 65-67. Οι Έλληνες να έχουν το νου τους. Σε εισαγωγικά οι Έλληνες, όσοι μείνανε πραγματικοί Έλληνες.
0: Ναι.
2: Και δεν εννοώ στην καταγωγή. Γιατί πραγματικοί Έλληνες στην αρχαία Ελλάδα ήταν αυτοί που σκεφτότανε. Και δεν μας σούσαν χόρτο αμάσιτο. Όλα είναι αυτά που λέγαμε, όπως λέγαμε πριν μερικούς μήνες. Κατακαιρματισμός, ακυβερνησία, μία ανάληψη ευθύνης και πέταγμα κοινός για να το καταλάβουν όλοι τη μπάλα στην κερκίδα, στην εξέδρα, όπως το λέγανε. Πάμε παρακάτω αυτό που θέλω να πω. Ελπίζω να γι' αυτό που λες για το αεροπλάνο, γελάνε και τα σαλιγκάρια. Ελπίζω κάποτε να καταλάβει ο κόσμος και να μάθει την ιστορία από ντοκιμαντέρ και όχι από βιβλία και κατευθυνόμενα και από θεωρίες και από κόμματα και από ιδεολογίες. Αν όχι όλα, το 90-99% όλων των γεγονότων, όλων των μεγάλων γεγονότων στην ιστορία της γης, έγιναν μετά από προβοκάτσιες. Όλα είναι στημένα, όλα είναι θέατρο. Και ας τα λέμε, θα τα λέμε και ας κάποια γελάνε. Αν νομίζουν ότι όλα αυτά είναι τυχαία, είναι αντιδράσεις ανθρώπων, είναι τρομοκράτες, είναι συμμορίες ή απαγάγουν έτσι και σκοτώνουν, ειδικά με την τεχνολογία του 2026 και με τόσες μυστικές υπηρεσίες, ας κάθονται και ας βλέπουν τις τηλεοράσεις να πουλάνε διαφημίσεις, να κάνουν καριέρες κάποιοι και κάποιες τη χάρπαστη, να πουλάνε διαφημίσεις και να λένε μετά γιατί η ζωή μας πάει κατά διαόλου. Και το σημαντικό, επειδή δεν αντέχω να δω την εθνική Ελλάδος όσο είναι αυτός εκεί πέρα και αυτούς που εκπροσωπεί και αυτούς που τον βάλανε, θέλω να μου πεις αν είδες το παιχνίδι. Το Ιωαννίδης γιατί βγήκε? Ήταν κουρασμένος, δεν έτρεχε, δεν μάρκαρε.
0: Κατέληψαν οι δυνάμεις τους.
2: Το έβλεπες το παιχνίδι, είδες εσύ να εγκαταλείπεται σε δυνάμεις του?
0: Δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό, σημαίνει ότι δεν έχεις δυνάμεις. Για να ακολουθήσει το ρυθμό, πώς? Ή κάνανε αγώνα, κατοστάρια κάνανε.
2: Δεν κάνανε. Όχι, το είδες και εσύ δηλαδή, το είδες ότι δεν μπορούσε.
0: Οι περισσότεροι παίκτες δεν μπορούσαν, 8 στους 11. έδειχναν να υπολείπονται okay, των Ιρλανδών.
2: Γιατί, εντάξει, αυτό ξέρουμε, το λέγαμε και εκεί από πριν φτιαχτώ, μπορεί να μην ήταν φτιαχτώ εκεί, αλλά τέλος πάντων το λέγαμε. Το θέμα είναι μήπως, γιατί μου θύμισε λίγο τα προκριματικά του Champions League με την Πράγκα, που εκεί που τους είχε πάρει παραμάζωμα ο Ιωαννίδης, τον έβγαλε σε 65 και έβαλε το σπόρα, που γελούσαν και τα σαλιγκάρια, να πούμε, και αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, η μεγάλη προπονητάρα. Και κάτι άλλο. Εθνική Ελλάδος έχει προπονητή να κάνει κάποια παιδιά, κάποια ταλέντα, άντρες, ποδοσφαιρικά άντρες, ή έχουμε κάποια νταντά εκεί πέρα που τους κουλαντρίζει και τους χαϊδεύει. Άκουσα και κάτι δηλώσεις, δηλαδή, του τύπου πώς να τον χειριστώ εγώ, αυτόν τον έλεγα να βγει και αυτός έλεγε δεν θέλω να βγω και θέλω να παίξω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αν τα έλεγε άλλος προπονητής.
0: Έχει γίνει αυτό, αυτό γίνεται στις ομάδες. Γι' αυτό και τον έβγαλε ο τέτοιος, πώς το λένε, τον έβγαλε ο Γεβάνος.
2: Ποιες ομάδες γίνονται, δηλαδή βγαίνει ο εθνικός προπονητής τώρα η Νταντά, να πούμε σε εισαγωγικά, που τον έχουν βάλει εκεί πέρα και λέει ότι πώς να διαχειριστώ τον παίκτη στις δηλώσεις. Είναι εθνική ομάδα αυτό το πράγμα ή είναι θέατρο, να πούμε, όπως λέω και...
0: Ρωτήθηκε, δεν το είπα από μόνος του. Όταν ρωτάει ο δημοσιογράφος, οφείλει να απαντήσει ο προπονητής.
2: Γι' αυτό τι έκανε τον μπαμπά, έκανε την τάτα,
0: έκανε τον μπαμπά. Κοίταξε, μιλώντας απαξιωτικά στο Γιωβάνοβιτς, έχω την εντύπωση ότι απαξιώνεσαι εσύ και όχι ο Γιωβάνοβιτς.
2: Δεν μιλώ απαξιωτικά.
0: Απαξιωτικά, ταντά, μαμά, μπαμπά, έχει όνομα. Δεν το λες όμως. Άρα απαξιώνεις. Εσύ γιατί να είσαι ένας αξιότιμος συνομιλητής αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, όταν απαξιώνεις τον εθνικό προπονητή. Μπορεί να μην το γουστάρεις, το θεσμό το σέβεσαι. Είναι ο προπονητής της ομάδος. Το ρωτάω εγώ για ποιο λόγο. Έγινε με τον Τζόλι. Εδώ θα μιλήσει. Θα μιλήσει όταν μιλήσω εγώ όμως. Τόση ώρα μιλάς και δεν λες και τίποτα, στο λέω. Στο έχω πει και άλλη φορά.
2: Στο
0: έχω πει και άλλη φορά. Δεν το καταλαβαίνεις, μου φαίνεται. Σου είπα το εξής. Βγαίνει ο Τζόλις και λέει από χτες ήθελα να παίξει, γι' αυτό και ξαναμπήκε και τον είπε. Και έδωσε εντολή στο Μασούρα να μπει, ούτε να ζεσταθεί. Να μπει γιατί δεν ήθελε τα χειρότερα. Και τα αποφύγαν τα χειρότερα. Γιατί στον εγωισμό του ποδοσφαιριστή βλέπε τάχα άλλη με ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα τον κάνει χειρουργείο και πέντε μήνες θα το φάει στην πλάτη και τον πληρώνει.
2: Μα
0: γιατί ο Λύση κοιμήθηκε. Γιατί ο προπονητής του ΠΑΟΚ κοιμήθηκε, το κατάλαβες. Όχι.
2: Μισό λεπτό, συμφωνούμε.
0: Άμα συμφωνείς κάποιος και λες κάτι άλλο.
2: Άκουσε, λέω ότι γιατί κάθεται και τα λέει στις δηλώσεις.
0: Είπαμε γιατί τον για τον απλούστατο λόγο το ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο και όφιλε να δώσει μια απάντηση. Τι πιο απλό.
2: Τι, να πενέψει ή να δείξει τον ζήλο του Τζιόλη.
0: Δεν έδειξε κανέναν. Είπε ότι η αντίδραση που υπήρχε, γιατί υπήρχε το κομμάτι, γιατί ξαναμπήκε και λέει ήθελε να ξαναπαίξει και του είπα ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και αυτό και βάλαμε κατευθείαν το Μασούρα.
2: Α, παίκτες... δηλαδή, να το πάμε από την άλλη.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή,
0: οι παίκτες έτσι το βλέπουν, τι να πούμε τώρα. Δεν μπορούμε να
2: κάνουμε. Δηλαδή, ο παίκτης λέει τον προπονητή, θέλω να παίξω. Βέβαια. Έτσι κάνουν οι προπονητές και
0: ναι, για τη συγκεκριμένη φάση.
2: Τέλος πάντων,
0: ο Τάισον, μισό λεπτό, εσύ τον Τάισον τον παρακολουθείς καθόλου με τον Λουτσέσκο που έκανε τα ίδια πράγματα. Τα ίδια τερτύπια. Και στράβωνε κιόλας που δεν έπαιζε ή τον έβγαζε και, και δεν τολμούσε να τον βγάλει μετά για να μην έχει γκρίνια.
2: Τα έχουν αυτά. Δεν μιλάω αν γίνονται τα τερτύπια.
0: Ο μεγάλος ο παίκτης πάντοτε επιβάλλεται, να ξέρεις. Ο Ρονάλντο δεν είδες τι έγινε χτες. Εχθές δεν είδες τι έγινε το Ρονάλντο. Άσε τώρα.
2: Μισό λεπτό, εγώ δεν σχολιάζω αυτά που κάνουν οι παίκτες. Εγώ σχολιάζω γιατί να τα λέει στις δηλώσεις ο Γιωβάνοβιτς για να κάνει τον καλό.
0: Δεν πειράζει, δεν είναι κάτι το οποίο το είπαμε, τελείωσε. Τώρα πάμε. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
2: Για να κάνει τον καλό, γι' αυτό το λέω τον
0: Ωραία, εντάξει, okay. Δεν ξέρω όπως θέλει να το δει. Δεν ξέρω.
2: Ο προπονητής είναι εκεί, του λέει βγαίνει ή μπαίνει. Τώρα αν κάνει τέτοιο παίκτη, θα βλέπει ο κόσμο. Εγώ λέω γιατί να το κάνει.
0: Έχεις άλλο θέμα, έχεις άλλο θέμα να πεις.
2: Πολλά ήθελα να πω, αλλά με κόψε. Πολύ αγάπη έπιασε για την
0: αφού κάποιος ασχολείσαι τώρα με το άμα έπρεπε να τα πει, όχι τώρα.
2: Όχι, ξαφνικά βλέπω πολύ αγάπη για την εθνική, να πούμε.
0: Ποιος?
2: Εκεί με το που ήρθε στην Τούμπα δύο παιχνίδια να παίξει, πολύ αγάπη.
0: Αν δεν έπαιζε στην Τούμπα, να ξέρεις, δεν θα υπήρχαν θέματα, να το ξέρεις.
2: Και τι έγινε στο κήπεδο που λες, είχαμε φωνές και βρισκές και τέτοια.
0: Είχαμε κάτι. Καταρχήν, βρίζανε τον Άρη, ρε παιδί. Δηλαδή, υπάρχει λόγος, ας πούμε, να βρίζει κάποια άλλη ομάδα. Παίζει εθνική τώρα. Παίζει εθνική. Υπάρχει λόγος, δηλαδή, το σημαντικό σου ίστρο να βγάλεις, ας πούμε. Δηλαδή, για το Θεό, ρε φίλε.
2: Όχι να μπουν παίκτες. Και κάτι που λίγο άκουσα το ράδιο, δηλαδή, μετά το 2-1, εκεί πέρα, βάλαμε και Μιχαηλίδη για να βάλουμε και παίκτη του.
0: Στο τέλος, για να κρατήσουν, γιατί είχε γίνει.
2: Για να κρατήσουμε και
0: αεροπορία. Μας είχαν κάνει τούμπανο στις μάχες.
2: Μας κάνανε βόλιο, όπως κατάλαβα λίγο από το ράδιο που άκουσα.
0: Ναι.
2: Α, δηλαδή βάλαμε τα μεγάλα στόπερ μέσα και μας
0: πέντε. Αυτούς έχουμε αυτούς. Άντε, καλό βράδυ. Είσαι στην απαξίωση πλήρως. Λες και έχεις ρεπού, δεν ξέρω και εγώ τι έχεις. Με αυτούς έχεις, με αυτούς πορεύεσαι. Αυτή είναι σε ταλέντο η καλύτερη εθνική που έχει εμφανιστεί. Είτε σ' αρέσει είτε όχι. Αν θες να φέρεις προπονητή, πάνε πλήρωσε 10 εκατομμύρια ευρώ και φέρ τον Αντσελότη. Θα τον βρίζεις στην πρώτη προπόνηση, όχι στο παιχνίδι. Που είναι τέτοια η ράτσα. Ρε. Αλλά η ράτσα, πώς έλεγε ο άλλος, την πνίγουμε εμείς το. Δεν έλεγε το ρίζο, δεν τον έλεγε τον. Που βγήκε ο τέτοιος, ρε. Ο Χατζηχρίστος, ρε. Και πάει, λέει, εμείς κάτι τέτοιο τους πνίγουμε, λέει, να μην χαλάσει η ράτσα, στον Ηροκίτη, κάτι τέτοιο. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
3: Κάτσε να κλείσω το τηλέφωνο, να σε ακούω το ραδιόφωνο.
0: Α, μπράβο. Σωστός.
3: Ωραία. Μόνο από το τηλέφωνο, έτσι.
0: Ναι, μόνο από το τηλέφωνο.
3: Ωραία. Ο προηγούμενος,
0: ναι.
3: Θεωρώ, επειδή τον ακούω συνέχεια, ναι. Ότι δεν έχει ακουμπήσει ποτέ την παλίτσα.
0: Μπορεί.
3: Τον ακούω χιλιάδες φορές, ρε Πασχάλη.
0: Ναι.
3: Έτσι. Εγώ χθες
0: πήγα. Έχει θέμα με τον Γιωβάνοβιτς, να ξέρεις. Δεν έχει το θέμα.
3: Ναι, ναι,
0: αυτά,
3: ναι. Ναι, ναι. Ναι. Χθες εγώ μπήκα στην 4α μετά από 35 χρόνια.
0: Α, πήγες.
3: Και συγκινήθηκα, ναι. Σε μιλάω ειλικρινά.
0: Ναι, εντάξει.
3: Okay. Έχω να πω από
0: την
3: αριστερμένη δηλαδή.
0: Εάν πας μετά από 35 χρόνια και εγώ άμα θα πάω, ρε φίλε, θα μην πιάσει ένα τέτοιο ναι, ένα τσουτσούριασμα να το έχω.
3: Κατούρμα, δηλαδή τι να σε πω τώρα, εντάξει.
0: Έτσι.
3: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί κατηγοράει ενώ δεν αισθάνεται τίποτα. Ποιον κατηγοράει τον Τζόλι. Καλά έκανε και τον έβγαλε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Γιατί δικαιολογήθηκε ο Γιωβάνοβιτς για τον Τζόλι. Αυτό ήταν το. Σου λέει ο προπονητής. Ναι. Παίρνει αποφάσεις, σου λέει.
3: Ο προπονητής πρέπει να έχει τα κάκαλα για να πει όχι, εγώ κρίνω ότι βγαίνει το παιδί.
0: Μα το έκανε σωστά και καλά, ναι. Έκανε. Και κακώς, ναι. Που το επέτρεψε εδώ που
3: ακριβώς,
0: τα λέμε να ξαναμπεί. Ναι. Έτσι, κανονικά δεν θα έπρεπε. Και ο Τζόλι τώρα.
3: Εμείς εδώ, εντάξει. Που βλέπουμε είμαστε ντουρτουβάκια. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρει ο προπονητής καλύτερα από εμάς.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Αυτός είναι. Αυτό
3: δηλαδή και βγαίνει ο άλλος και σε λέει τώρα και τον κρατάς 15 λεπτά και.
0: Εντάξει, αυτό δεν κάνει. Λέω μήπως έχει κάτι άλλο να πει, ρε παιδί μου, αφού αναλώνεται στα ίδια πράγματα. Εντάξει, ναι. Δεν το καταλαβαίνει. Ίσως γιατί σου είπα, ναι. Έχει μια αιμονή με τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό είναι το.
3: Ναι. Όχι, αιμονές δεν πρέπει να έχουμε, επειδή τις έχουμε πληρώσει εμείς από οκτίδες. Το καταλαβαίνεις.
0: Αλλά αυτός είναι Παναθηναϊκός.
3: Δεν, ναι, αυτός δεν είναι δικός μας. Ναι. Ναι. Επίσης, χθες επειδή πήγα. 4α συνειδητά πήρα εισιτήριο. Όταν μπήκα είδα τα παιδάκια μπροστά,
0: ναι.
3: Ξέρω τι φωνάξανε. Πότε το φωνάξανε, ναι. Στο 20 φωνάξανε για τον Άλκη, έτσι. Και ένα σύνθημα για τον Άρη. Σταματήσανε. Στο 57 τα 50 παιδιά μπροστά στην 4α φωνάξανε για τα Τέμπη, ναι. Σταματήσανε. Και αφήσανε και εξελίχθηκε όλο το μάτς,
0: ναι.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια, σαν παλιός, ναι. Λίγο μικρότερος από σένα, αλλά παλιός, είχα το πρόβλημα ότι δεν θα γίνει καμιά μανούρα πριν μπαίνοντας. Μην ξέρεις, κατάλαβες,
0: ναι,
3: τώρα,
0: ναι, ναι,
3: ναι, ποιος και τι, που
0: ναι,
3: είσαι, ξέρω, και που έρχεσαι. Γι' αυτό πήρα εκεί εισιτήριο. Να πω, παλικάρια μου, αφήστε τώρα, δεν είναι μας, δικό μας είναι, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
3: Ναι.
0: Αλλά αυτό που λες,
3: δεξιά, αριστερά,
0: αυτό που λες, είναι μόνο οι ψαγμένοι το λένε. Καλή ώρα,
3: ναι.
0: Που είσαι εσύ. Βλέπω απ' έξω τι θα γίνει μέσα.
3: Ναι, εγώ, έτσι. Ναι, κατάλαβες τώρα τι σε λέω. Γιατί μου λέει, πού θα πας, ρε, 4α λέω, ρε, και γιατί ξέρω, λέω, γιατί πού θα πάω εκεί, γιατί είναι μικρά τα παιδιά, μπορεί να αλλά δεν.
0: Εντάξει,
3: δεν
0: κακώς ασχολήθηκαν, εντάξει, το θέμα ήταν ότι δεν έπρεπε να το κάνουν, τέλος. Πάει.
3: Ναι.
0: Τελείωσε.
3: Όχι. Εμένα στο 20 που φωνάξανε για τον Άλκη και στο 57 για τα Τέμπη.
0: Δεν φωνάζανε για τον Άλκη, δεν φωνάξανε για τον Άλκη. Φωνάξανε, ναι, τον Κλέο.
3: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Και για τον, και για τον Άρη που δεν θα έπρεπε.
3: Άλλο πρόβλημα, ναι. Εντάξει, άλλο τώρα.
0: Αφού δεν είπαν ο Θρύλος και ο Πειραιάς.
3: Ναι, πάλι, ναι, εντάξει τώρα.
0: Ωραία.
3: Και εγώ να σου πω, για την μικρή την Ολλανδέζα την Τάδα, το ήθελα να το φωνάξουμε και το φώναξα 2-3 φορές από την πλευρά μου και σε μια γωνία, να πούμε, εντάξει.
0: Ωραία, κυρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλά,
0: έγινε.
3: Καλή,
0: για χαρά, για χαρά, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
4: Λοιπόν, άκουρε φίλε να σου πω, εγώ έχω παίξει μπάλα.
0: Μάλιστα.
4: Είναι ένας προπονητής, ο Ιβάν Ιωβάνοβος, που έχει παίξει στον Ηρακλή. Μ' ακούσε.
0: Καμπάνα.
4: Ναι, που δεν έχει δώσει δικαίωμα σαν παίκτης.
0: Mm-hmm.
4: Συμφωνείς.
0: 100%.
4: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο πιο προηγούμενος που βγήκε,
0: ναι.
4: Όχι, δεν ξέρει ποια είναι η μπάλα. Μήπως το δώσαν για πεπόνι και πέρασε. Ότι το δώσαν πεπόνι και την πέρασε για μπάλα. Αυτός ο άνθρωπος, εγώ για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, έκανα αμάν και λέω: αυτός δεν ξέρει από μπάλα. Λέω: ας να φύγει ο Γιωβάνοβιτς από τον Παναθηναϊκό. Και ήρθε στην Εθνική. Μας έχει κάνει ομάδα. Ναι. Αυτό το παιδί. Ακούγομαι.
0: Καμπάνα.
4: Αυτός ο άνθρωπος τώρα που βγαίνει και λέει είναι κατά του Γιουβάνοβιτς, δηλαδή
0: 101%.
4: Και αυτό το παιδί τώρα, και αυτό το παιδί τραγουδούσε και τον εθνικό ύμνο. Ναι. Αυτός αισθάνεται Έλληνας γιατί είναι.
0: Μπράβο. Τόσα χρόνια είναι. Το είπα και εγώ αυτό, ότι ήταν χτες την ώρα του εθνικού ύμνου. Είναι ο πρώτος προπονητής που έχω δει ότι τραγουδάει τον ύμνο.
4: Ωραία. Αυτό το
0: αισθάνεται
4: παιδί
0: Έλληνας. Καταρχήν πρέπει να πεις το εξής. Συγγνώμη που σηριακώ, πρέπει να πεις το εξής. Ο Γιωβάνοβιτς, αν δεν γινόταν τα γεγονότα στη Γιουγκοσλαβία, δεν θα τον έβλεπε η Ελλάδα ποτέ. Ποτέ δεν τον έβλεπε. Αλλά ασόψετε. Η αχαριστία του Έλληνα οπαδού και ιδίως αυτών οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν κάποιον άλλον από αυτόν που πραγματικά είναι.
4: Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος τώρα έκανε αυτά τα παιδιά.
0: Μια οικογένεια τα
4: έκανε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μια οικογένεια τα έκανε.
4: Εγώ έχω παίξει μπάλα και ξέρω.
0: Τι θέση έπαιζες?
4: Χαφ.
0: Φαίνεται ότι μοιράζεις καλά το είναι η συζήτηση, είσαι ωραίος, μ' αρέσεις.
4: Ναι, φίλε, αυτός ο άνθρωπος τώρα που βγαίνει.
0: Εντάξει, άστα τώρα, τελείωσε, φτάσαμε. Πάμε στους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι ωραίο χαφ. Έτσι θα βγαίνεις, σαν το ωραίο χαφ, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
5: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
5: Έλα, Πασχάλη από Κατερίνη Κώστας.
0: Καλώς τον Κώστα, για χαρά.
5: Εγώ, Πασχάλη, είμαι υδραυλικός.
0: Α, είσαι ο πιλότος μας.
5: Έχω ερασιτεχνικό δίπλωμα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι Ραφάλ.
0: Ραφάλ. Κοίταξε, ναι. Και ο Γιώργος ο Μπούζος έχει κάτι Ραφάλ εδώ παρκαρισμένα απ' έξω στο πάρκινγκ. Αν θες να δοκιμάσουμε λίγο, να κάνουμε ένα δοκιμαστικό με αυτά και μετά σούμπιτο θα σε βάλουμε στο καινούριο.
5: Έχω δικό μου, τον ελεύθερο χρόνο κάνω καμιά βόλτα.
0: Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις.
5: Ναι, κάνω υδραυλικό μου πραγματικά, έτσι, εντάξει.
0: Μήπως είσαι ο Σούπερ Μάριο και δεν μας το λες.
5: Αλλά αεροπλάνο δεν μπορώ να οδηγήσω, αν και έβλεπα την εκπομπή Mayday.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αεροδρόμιο τελείωσες. Με δύο διπλώματα φεύγεις.
5: Πόσο παραμύθι μπορεί να μας πουλάνε και υπάρχουν Έλληνες που μιλάς μαζί τους και πιστεύουν ότι πραγματικά αυτός ήταν υδραυλικός και σήκωσε το αεροπλάνο και το προσγείωσε μετά.
0: Φίλε, με το ένα χέρι το έκανε. Με το άλλο κρατούσε το δράστη. Να μην του φύγει. Μην ανοίξει την πόρτα και φύγει, κατάλαβες. Αυτό είναι θέμα.
5: Κρατούσε τον κάβουρα με το άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το.
0: Είσαι θεούλης, Κώστα. Κρατούσε λέει τον κάβουρα.
5: Καλό βράδυ, Πασχάλη, χάρη.
0: Καλό βράδυ, για καλά. Κομψότατο επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Ριέλο. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
7: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά.
9: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών.
8: Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90, στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα μου στα δροσερά μέρη. Καλησπέρα σας. Βέβαια, καλησπέρα και στον Γιώργο και στον Θανάση. Εντάξει, όλοι γεννάτε πιλότοι εσείς τώρα. Εντάξει, okay, επειδή στη υδραυλική δεν σημαίνει τώρα. Να σας έχουμε στα υπόψη. Αντί να μας αλλάξετε κάνα σωλήνα, ξέρω εγώ, καμιά μπαταρία να πούμε. Ο μπαταρία, όχι αυτοκίνητο, έτσι. Μπαταρία στο σπίτι. Έτσι, μπορεί να μας αλλάξετε την μπαταρία στο μπάνιο του αεροπλάνου. Και τυχαία μπορεί να οδηγήσει κιόλας. Να γίνει καμιά αεροπειρατεία και ούτω καθεξής. Τυχαία δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε στο φίλο περιμένει, γιατί θέλω να σας πω κάτι για τα λεφτά. Παρακαλώ. Ορίστε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Λό. Μας ακούτε? Κλείσε στο καλό. Λοιπόν, πού είμαστε? Είμαστε εδώ. Λοιπόν, ο Χρήστος, ήμανε 8 χρόνια ταξιτζής, ίσως γι' αυτό να μου είναι εύκολο να πετάξω αεροπλάνο. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο όταν μας λέτε την οδό που θέλετε να πάτε, σας ρωτάμε σε τι ύψος. Πολύ σωστό! Πολύ σωστό! Σε ποιο ύψος? Λες Εγνατία, σε ποιο ύψος? Και λέω άλλος, ύψος, τι ύψος? Πού είναι σήμερα? Σήμερα, πες τα παιδιά, τώρα βάλτε ένα παιδί μέσα. Το οποίο, όταν εγώ δούλευα ταξί κάποτε, ρε παιδί μου, μπαίνει ένας νεαρός. Εντάξει ρε φίλε, στα χρόνια όταν ήμουν μικρός, δηλαδή μετά που πήγα φαντάρος, ξέρω εγώ, και μετά, όταν με δέχτηκε η μαμά πατρίδα, εντάξει, λογικά ψάξεις να βρεις να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, έκανα κι εγώ τις αμαρτίες μου, πώς θα έγινε. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου λέει Εγνατία, λέω σε ποιο ύψος? Μου λέει δεν είναι, θέλω ύψος, μου λέει στο 10 θέλω. Ναι ρε φίλε, σε ποιο ύψος? Εννοούσε ρε φίλε, λέω σε ποιο νούμερο. Δηλαδή δεν. Εντάξει, είναι ορολογίες ταξιτζίδικες όμως αυτές, έτσι. Γιατί και εγώ όταν το πρώτο άκουσα, λέω τι εννοεί ύψος. Και μετά με τα συμφραζόμενα καταλάβαινα, γιατί είχα και κάποια αλφα αντίληψη. Το θέμα της αντιληπτικής όμως ικανότητας, παιδιά, είναι πάρα πολύ βασικό σήμερα, να ξέρετε. Και στα νέα τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με μια οθόνη μπροστά τους, τους έχουν κάνει και ειδικές φωτεινές διαβάσεις. Αν έχετε παρατηρήσει, αυτό δεν είναι θετικό πρόσημο, να το έχετε υπόψη. Όπως θετικό πρόσημο δεν είναι και οι 120 δόσεις, ο θεοδόσεις. Έτσι, το κογκλυφική προσέγγιση ως επιτοπλίστων, το κράτος πάντοτε σε αποζημεί και σε τραβάει ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και αυτό βέβαια, έτσι, γίνεται για ευνόητα για προεκλογικούς λόγους, γιατί δεν θα μπουν όλοι αυτοί που χρωστάνε. Αυτός που είναι στους 70. Δεν έχει δικαίωμα να μπει σε 120, μόνο με ειδική αίτηση. Άμα είσαι του κόμματος, γκρουέζας δηλαδή, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά αυτός ο νόμος δεν είναι καινούργιος. Γιατί παρουσιάστηκε και καινούργιος. Νομίζω είναι από το 2019 ή 2018-2019. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μια φορά ο Αλέξης, που πήγε στο Αγιώρος, για να δει άμα ακούγεται μέχρι τον Άδη η φωνή από τη Σιμωνόπετρα. Λοιπόν, είναι παλιός. Το θέμα είναι πόσοι μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, αν είναι 1 εκατομμύριο εφηλέτες. Καταρχήν, είναι 4,5 εκατομμύρια οι εφηλέτες. Αν δεν γνωρίζετε, σε ΕΦΚΑ, με ΕΦΚΑ δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, αν. Μέσα. Δηλαδή, αν είναι 1 εκατομμύριο εφηλέτες. Καταρχήν, είναι 4,5 εκατομμύρια οι εφηλέτες.

0: χιλιάδες, λέμε ρε παιδί, μάλλον έχεις μια οφειλή 100.000, θα πληρώσεις, πόσο λες, στα... Όχι, το 1 τρίτο σου είπα. Μπράβο, θα πληρώσεις το 1 τρίτο. Λοιπόν, δηλαδή παίρνεις, να το κάνουμε πιο γήινα, παίρνεις 30.000 και θα πληρώσεις 40, δηλαδή αυτό το πράγμα να καταλάβετε, έτσι, κομψά. Δηλαδή στα 30.000 που θα έχεις, ας πούμε, αν κάνεις 100 δόσεις, έτσι, η δόση σου θα είναι 333. Έτσι. Άρα η συνολική τόκη θα είναι 10.000. Ήτι 40.000 σε 120 μήνες. Πώς λέγεται αυτό, είπαμε. Σε χρωστάω, δεν θες να πάρεις λεφτά. Γιατί δεν μας βάζετε όλους τον κουρβανά μέσα στις 120 δόσεις και να παίρνεις ό,τι μπορεί ο καθένας, ρε φίλε. Θα τα πάρεις. Εντάξει, το ό,τι μπορεί ο καθένας είναι σχετικό. Δηλαδή παρουσιάζει στον πίνακα τα 30 ευρώ, σου λέει από 30 ευρώ. Ξέρετε για ποιον, για αυτό που χρωστάει 2.800. Το οποίο θα πληρώσει σε 120 μήνες 3.600. Το 1 τρίτο, βάζει το 1 τρίτο. 2.800, 3.600. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να διευθετηθεί. Δεν το θέλουν όμως. Θέλουν να σε έχουν όμοιρο. Και σου λένε αυτό το πράγμα. Τα ξέρεις, έλα εδώ, πάλι εκεί 120 και θα γίνουν 140. Δηλαδή 10 χρόνια θα πληρώνεις. Ποιος ή ποιος πεθαίνει. Χώρια που οι περισσότεροι μετά από κάποιο σημείο και μετά δεν μπορούν να πληρώσουν κιόλας. Δηλαδή χάνουν και την. Γιατί σου λέει, τον άλλο μήνα μετά σε πετάει το σύστημα έξω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φορολογικές ενημερώτες δεν μπορεί να πάρει, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Εδώ τώρα είναι μια ευκαιρία να πάρετε φορολογική ενημερώτα για να αρχίσετε ξανά τα σοκαρίσματα. Κλασικά πράγματα. Λοιπόν, σας γραμμάς. Παρακαλώ. Άντε πάλι. Ναι.
1: Ναι.
0: Άντε κύριε Δημητρή, άντε.
1: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη και στους ακροάτες.
0: Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά κύριε Δημήτρη, δεν ακούστηκε καθόλου.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Συμφωνώ. Δεν αποδο... Ακούγουμε.
0: Βεβαίως ακούγεστε.
1: Πολύ σύντομος, ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο και ένα πολιτικό. Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου για την... Για τις επισημάνσεις που έκανες για την Εθνική Ολλανδία, γιατί όπως είπα και άλλοι σε άλλες εκπομπές, αν θυμάστε, εγώ είμαι φαν της Ολλανδίας.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το θυμήθηκα.
1: Φυσικά συμπαθώ την Ελλάδα πρώτα, αλλά σαν ποδοσφαιρικά, δηλαδή σαν σχολή, σαν αυτό την Ολλανδία. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις. Πιστεύω τώρα και η Ολλανδία όμως φτιάχνεται. Παρόλα,
0: ναι, είναι καινούργια, είναι καινούργια, είναι καινούργια.
1: Παρότι έχει σχολές, παρότι εντάξει αυτό. Ναι, μπράβο, φτιάχνεται, γιατί λείπουν εκείνοι οι παλιοί ποδοσ... δηλαδή θα γίνουν σιγά σιγά, θα οριμάσουν, δυστυχώς η εμπειρία, η γνώση και η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Μια παρατήρηση για τον προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας. Το Τζάβι ήταν πολύ καλός παίκτης στην Μπαρτσελόνα, ήμουν και φαν της Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Έχω μια γενική παρατήρηση να κάνω όμως. Οι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, κύριε Πασχάλη, συνήθως, σαν προπονητέ, συνήθως λέω κατά κανόνα, δεν πετυχαίνουν. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζουν ότι είναι εύκολα, επειδή αυτοί είναι πολύ καλοί ταλέντα, ήταν και πολύ καλοί. Νομίζουν το ποδόσφαιρο είναι κάπως, δεν ξέρω. Έχω μια γενική, έχω παρακολουθήσει πολλούς τέτοιους παίκτες καλούς που δεν τα πήγαν καλά.
0: Είναι το κλασικό κύριε Δημήτρη, άλλο να διοικείσαι και άλλο να διοικείσαι.
1: Έχω μια τέτοια...
0: Μόνος μου τα είπα. Το άκουσες?
1: Μπράβο, εγώ επειδή ήταν, λέω, επειδή είναι πολύ καλοί παίκτες αυτοί, νομίζω ότι όλοι οι παίκτες είναι αξίας. Και δεν ξέρω, κοριτσάρουν, είναι σαν τον δάσκαλο ο οποίος... Ένα καλό μαθητή παράδειγμα που είναι κάπως ευφυής πρέπει να αντιλαμβάνεται και τον άλλο που δεν είναι τόσο, που δεν τα αντιλαμβάνεται, δεν τα παίρνει τόσο, δεν τα αντιλαμβάνεται τόσο τα πράγματα, ναι. Όπως ο καλός μαθητής, ας πούμε.
0: Ο πιο καλός, λοιπόν, ο μαθητής.
1: Και πολιτικά θα ήθελα να, επίσης να συνεχίσω λίγο,
0: ναι.
1: Με την εθνική Γερμανίας που παίζουμε τώρα, δεν συμπαθώ τους Γερμανούς καταρχήν. Και Πασχάλη πάντα δεν τους συμπαθούσαν τους Γερμανούς και σαν ομάδες και σαν εθνικοί.
0: Γιατί?
1: Αλλά έχουν έναν εγωισμό, έχουν μια... και τύχη έχουν και εντάξει, ξέρουν κάποια πράγματα από το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι έχουν ταλέντα αυτή τη στιγμή η Γερμανία, αν εξαιρέσουμε τις παίκτες έτσι. Οι άλλοι όλοι είναι της σειράς, ας πούμε. Αλλά... είναι και λίγο γενικότερα, έχουν έναν εγωισμό γενικότερα. κύριε Πασχάλη. Αν θυμάστε και με την νίκη που κάναμε

0: ειδικά εφημερίδα της Γερμανίας μας αποκάλεσε ότι χάσαμε από τους νάνους του ποδοσφαίρου. Δεν μ' άρεσε αυτό έτσι πως το είπα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: δεν μας βλέπουν αυτοί όμως.
0: Πολιτικά θέλω να πω,
1: ναι.
0: Πολιτικά
1: ναι.
0: Πρέπει να τους προσέξουμε, είναι επειδή είναι και ψυχρός, είναι ψυχρός λαός.
1: Ναι.
0: Και το ποδόσφαιρό τους είναι, δεν έχουν φαντασία μπρίου, είναι κοντρολαρισμένοι εντάξει, αλλά δεν βλέπουμε να... Ναι. Όταν παίζανε με εμάς παράδειγμα, αν δεν ήταν η εθνική δεν ήθελα να το παρακολουθήσω, γιατί κατοχή μπάλας, αλλαγή μπάλας, καμιά σέντρα, καμιά διείδηση, κανένα σούτ, αυτά δεν έβλεπα έτσι.
1: Ωραία.
0: Τεχνική, δηλαδή υψηλής ποιότητας.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά, να είστε καιρός και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κομψός, που λέει ο λόγος. Καλό βράδυ. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Ναι, Πασχάλη.
1: Έλα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έλα, ρε.
2: Τι κάνεις, παλικάρι μου.
1: Καλά, ρε, φίλε. Δόξα τω Θεώ.
2: Επειδή φίλε μου έχω παίξει μπάλα, κάποιοι έτσι.
1: Εσείς μου αρέσετε που έχετε παίξει μπάλα.
2: Όχι, όχι μόνο την έννοια, με την καλή την έννοια το λέω.
1: Ναι, ρε, φίλε, με την καλή έννοια.
2: Είχα φίλο μου προπονητές, το Βαγγέλη το Μύθι που ήταν πριν έρθει εμάς στον Πιερικό, ειλικρινά σου μιλάω, που γνωστό προπονητή άνθρωπο εδώ και τα χρόνια. Είχα να οδηγώ στον ΟΣΕ. Ο οποίος φίλε μάθανε πέντε πράγματα. Για να όταν ξεκίνησα και πήγαινα μπάλα να είναι γερός εκεί που είναι ο πατέρας μου, φίλε, με πήγαινε στους Ιόνιους άνθρωπος με το λεωφορείο, στην Ακαδημία στους Ιόνιους. Θυμάσαι? Όπου φίλε εκεί διδάχτηκε πέντε πράγματα. Ηθικά και ποδοσφαιρικά. Αυτοί φίλε μου, εάν υπήρχαν τότε ακαδημίες δυνατές, όπως λέω στην Ολλανδία, όταν πήγαμε φίλοι παιδάκια, ξέρω το ξεκινήσω και γελάω γιατί είναι φίλε. Γιατί αυτό που λες φίλε, η Ακαδημία αγόρι μου καλό στο εξωτερικό, στη ιδέα Ολλανδία, ειδικά, είναι μακρά μπροστά φίλε μου, ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που δίνει ο πατέρας, εγώ μένα παίζω λυψικές μου μπάλα, παίζει ο άλλος, να σε πω στη μεγάλη ομάδα την αγαπημένη μου, που είναι όσο σε ελλαδικά το γειτονιά, έτσι. Δυστυχώς, αυτά που γίνονται αγόρι μου στα τσικά, συνεχίζονται. Όποιος ο πλούσιον προχωρά, ο πτωχόν δεν προχωρά. Ο νόος δοήτο, το ίδιο ένιωσα και εγώ φίλε μου και δεν ξέρω αφού είμαι στο δεξό του Σικιών. Δεν φίλε μου, δεν μετάνιωσα ποτέ γιατί μ' άρεσε το τόπιο. Έτσι όπως και δουλειά που κάνω φίλε μου που είμαι σε εργολάβο στο Δήμο, στο Παοξάκ το δικό σας, το μπάσκετ που είναι. Έτσι, δεν θέλω να αναφέρω τα μουσική εταιρεία.
1: Δεν χρειάζεται, μας είπες.
2: Όπου φίλε, ξέρεις και ποιο φίλε θυμάμαι το ψωμί μας φίλε. Γιατί φίλε την πρώτη μέρα μπροστά μου μπροστά φίλε. Είσαι σωστός. Στις προσλήψεις, στο να κλείσεις τις κάρτες σου για το να τα έρθει άλλο, στη δουλειά, έτσι. Το να δουλεύεις ηθικά και σωστά, με τον άλλο να υπάρχει μια μνημόνιση και να υπάρχει φίλε απόδοση σωστή προς τον πολίτη. Δηλαδή, και λίγο και κλείνω φίλε μου. Ένα πράγμα φίλε το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να γλιτώσει φίλε κάτι από τον πολίτη, θα το κάνω φίλε. Έτσι. Αλλά φίλε πρέπει να σεβεται στον άλλον. Και κάτι ακόμα, το μήνυμα της Γαλλίας φίλε μου είναι και για εδώ δυστυχώς, να το ξέρεις. Σε ρίχνουν στάχτη με πολλά και με διάφορα στα μέσα μαζικής εξαπάτησης και όμορφα και ωραία αυτά είναι μηνύματα και θα γίνουν και εδώ δυστυχώς πως κάνουμε.
1: Έτσι, έρχεται και εδώ όντως.
2: Δυστυχώς φίλε μου, συνωμοσιολόγοι είμαστε δυστυχώς φίλε μου, ψεκασμένοι.
1: Να σε καλά τα παιδιά, να σε καλά.
2: Όλα και μεταβολές και όλα, φίλε, όλα τυχαία γίνονται, όλα τελώς
1: τυχαία. Τυχαία, είναι συντύχη είναι αυτά όλα. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καιρός. Πάντως υπάρχει μεγάλη διασκέδαση.
1: Να σε καλά, να σε καλά, γεια χαρά. Και τώρα πάμε στη φίρμα της εκπομπής κυρίες και κύριοι, έτσι στα λεφτά μας που λένε. Νίκ Μιλ, κατά κόσμον έτσι, Νίκος Μιλτσακάκης, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι θα ακούσουμε και τι θα... Δεν έγινε.
3: Επειδή έχω παίξει μπάλα.
1: Άντε, άλλος καλούτσικος και εσύ. Ρε φτάνει ρε, ένας που να μην έπαιξε μπάλα ρε να βγει. Έχω μήνυμα όμως, θανάτου.
3: Ναι.
1: Ο Άκης από τον Εύος μου λέει: ο ξάδερφός μου τρεις εβδομάδες είναι ταξιτζής, 24 ετών. Και ήδη τον έκανε πρόταση ο Έλον Μάσκ για συνεργασία. Σε τρεις εβδομάδες έχει γίνει πανεπιστήμονας. Τι άλλο θα ακούσουμε.
3: Για να το ακούσουμε.
1: Κοίταξε τώρα, εσύ που δεν έχεις παίξει μπάλα, για πες μας λίγο, ρε φίλε. Μπορείς να οδηγήσεις αεροπλάνο.
3: Το συνεχίζεις.
1: Μπορείς να οδηγήσεις αεροπλάνο.
3: Μέχρι ελικόπτερο.
1: Ελικόπτερο, ελικόπτερο.
3: Κοντά στην εθνική, να συνέλθουν μερικοί. Εγώ από σένα ακούω αυτά που ακούστηκαν. Είχα την ένταση τέρμα. Δεν τα άκουσα αυτά. Δεν άκουσα τίποτα. Από σένα τα άκουσα πριν. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Πραγματικά.
1: Εντάξει.
3: Και δηλαδή όλος ο υπόλοιπος κόσμος δεν τους... τι να πω, τι να, δεν, λόγια δεν υπάρχουν, άστο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας σε πολλά πράγματα. Η Εθνική τα πάει μια χαρά, είναι πρώτη, παίζαμε με την Ολλανδία γιατί πολλοί μπερδεύονται. Όταν έγινε η κλήρωση και ακούσαμε Γερμανία, Ολλανδία, λέγαμε πώς θα περάσουμε τους Σέρβους για να βγούμε τρίτη. Έτσι δεν είναι. Και ξαφνικά πήραμε δύο σοπαλίες από Ολλανδία και Γερμανία. Η Γερμανία κερδίσαμε και Ολλανδία σοπαλία.
1: Άρα
3: και
1: έχουμε, να παίξουμε, έχουμε να παίξουμε, δηλαδή τώρα με Σερβία. Τι μας μένει, Σερβία και Ολλανδία.
3: Και η Γερμανία εδώ.
1: Πού, Ρουμανία.
3: Και η Γερμανία εδώ.
1: Είπαμε, η Γερμανία ούτως ή άλλως είναι Κυριακή τώρα.
3: Ναι, η Γερμανία
1: μετά
3: εδώ.
1: Μετά έχουμε άλλα Σερβία δύο, εδώ. Ολλανδία και Σερβία.
3: Και, τελευταίο μας παίζουμε με Σερβία εδώ, στο Βόλο.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή εκεί με νίκη μπορεί να βγούμε και δεύτερη.
1: Μπορεί να βγεις όμως και τρίτος.
3: Ναι, εννοείται.
1: Άρα δεν έχει διαφορά όμως.
3: Άμα χάσει τα δύο μάτς με Ολλανδία ναι, και Γερμανία.
1: Δεν, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει διαφορά. Λέγεται είτε πρώτος είτε τρίτος, ας πούμε, είσαι σχεδόν στο ίδιο μοτίβο.
3: Θα κυνηγήσουμε δεύτερη θέση. Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, να πάρουμε λίγο ένα φίλο. Περιμένει.
3: Εννοείται, εννοείται.
1: Ναι, ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Επόμενος, όχι, όχι. Ξανά, στείλ τον. Λέγε, Νίκο. Γρήπη. Στην επόμενη εκπομπή.
3: Για το θέμα της City αναφέρθηκες καθόλου?
1: Όχι, γιατί δεν έχω τελειώσει αυτό που ψάχνω.
3: Νόμινο, μεγάλο μετά.
1: Φίλε, τίποτα. Είπανε οι της City ότι δεν έχουν παρανομήσει. Λένε αυτοί τώρα. Αυτό φτάνει να αποδειχθεί. Έτσι. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι αυτό που κάνανε επηρεάζει το financial fair play των Άγγλων, αλλά οι Άγγλοι λέει σε 115 υποθέσεις έχουν κριθεί ένοχοι.
3: Ναι.
1: Δηλαδή ότι έχουν παραβιάσει τα δεδομένα.
3: Ήδη οι ομάδες ετοιμάζονται για τέτοιο. Ήδη η ΣΤΕΑΟΑ τα ανακοίνωσε. Ότι θα κάνουν στάσεις για τα μάτια που παίξανε εκείνες που έγιναν.
1: Μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Αυτό δεν έρχεται από τη FIFA μόνο. Καταρχήν έχει να κάνει με την Αγγλία, φίλε.
3: Καλά, αυτό έχει δημάσει πριν κανένα χρόνο το λέγαμε.
1: Τι δουλειά έχει στην ΑΟΑ τώρα. Όταν δεν καθαρίσει το αγγλικό δίκαιο πρώτα, γιατί ναι, αν αθωθεί στην Αγγλία, δεν μπορεί να τιμωρηθεί στην Ευρώπη.
3: Ναι, αν τιμωρηθεί όμως στην Αγγλία, αλλά τα δεδομένα.
1: Αυτό λέμε.
3: Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να γίνει μεγάλο ντόμινο. Και οι Άγγλοι δεν μας άνοιξαν κάτι τέτοια. Να πει City είναι, αλλά δεν έχει καμιά σημασία για αυτούς.
1: Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο ακόμα ένα φίλο, παρακαλώ.
4: Το αν
1: θα πάρει. Βέβαια, τον επόμενο.
3: Εντάξει.
1: Τον επόμενο, σταμάτα λίγο. Ορίστε.
3: Εν τω μεταξύ,
1: σταμάτα πέντε λίγο, Ρενικό. Τον επόμενο λέω, παρακαλώ.
5: Ας τον αναεκφραστεί ελεύθερα τον άνθρωπο.
1: Τζέικοπ.
5: Καλησπέρα σας και στους δυο.
3: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, κανένα καλό προγνωστικό?
1: Έχουμε τώρα μισό λεπτό, Ιάκωβε, γιατί έχω ένα φοβερό προγνωστικό. Όχι προγνωστικό, μια πραγματικότητα. Yeah. Υπάρχουν ταξιτζίδες, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης εδώ, που λέει στο προσφυλές επάγγελμά μας έχουμε οδηγήσει η μισή τουλάχιστον, λέει, και υποβρύχιο.
5: Νίκο.
3: Έλα, Ιακώβε.
5: Πολύ κουμπάρα έπεσε στο like, πολύ ξαδέρφη. Τι γίνεται, έχουμε χάσει πάσα ιδέα.
3: Πολύ.
1: Δεν νιώθει, Ιακώβε, δεν νιώθει.
5: Δεν τα βλέπει.
1: Δεν νιώθει, όχι, όχι.
3: Πασκάλη, τι είπε, δεν κατάλαβα.
1: Τίποτα για μια κουμπάρα μου, ρε.
3: Κουμπάρα.
5: Δεν βλέπεις τι ανεβάζει story, δεν τα βλέπεις?
3: Τα βλέπω.
1: αυτό σε λέει, για την κουμπάρα σε λέει. Στρίψε. Στρίψε.
5: Τι τότε, κάνετε, παιδιά?
3: Τότε που ανεβάζει το προλαβαίνω.
5: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δεν μου λες, Ιάκωβε. Ιάκωβε. Πληρώθηκες εχθές με το 4.90 απόδοση που έδωσα?
5: Όχι, γιατί δεν έπαιξα την ώρα που οδηγούσα, ούτε πρόλαβα να παίξω, ούτε τίποτα.
3: Απλώς να πούμε ότι χθες τον Bet Builder που δώσαμε βγήκε με τα σουτ των παιχτών στην αιστεία. 4.90 απόδοση.
1: Έτσι, ωραία. Κλείσε, Ιάκωβε, να σε καλά.
5: Αν και είπα θα παίζω ότι τα αντίθετα αυτά που λες.
1: Τα αντίθετα, βέβαια.
5: Παιδιά, καλώς θα βάζετε.
1: Λέει ο George Best, εγώ έπαιξα, λέει, τερματοφύλακα στο Μέγα Αλέξανδρο. Πιάνετε? Και αφήνετε κιόλας. Φίλε, άμα δεν έχεις οδηγήσει ταξί, δεν πιάνετε τίποτα, να ξέρεις. Εμείς θέλουμε ή υδραυλικούς, Ή ταξιτζίδες, ένα από τα δύο. Δεν θα κάνουμε τώρα διακρίσει αυτά τα πράγματα. Έλα, ρε.
3: Έλα, Πασχαλ. Πάμε μια. Α, έχει ανοίξει αυτό, αλλά δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Αύριο παίζει Μύκονος ΠΑΟΚ, 3 ώρα. Και το έχει το Sport FM TV που ψάχνω να το βρω.
1: Στο ίντερνετ είναι.
3: Το έχω, ναι, το ψάχνω, δεν μπορώ να το ψάχνω 2 ώρες. Δεν μπορώ να το βρω.
1: Μήπως δεν γράφει, δεν γράφεις σωστά Sport. Πρέπει να γράψεις T. Sport.
3: Ψάχνω, Πασχάλη, 2 ώρες. Βγήκα στη site του Παναθηναϊκού, στο Αλαφούζου, σε αυτά και δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Εσύ που έχεις πονέ με τον Αλαφούζου, γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο.
3: Θα το βρει ο κόσμος, γιατί μετατισμένος με αυτό το σπορ, δεν πει αυτό. Γιατί...
1: Γράφεις TV.
3: Τώρα είναι ναι, και TV. Τώρα είναι δωρεάν. Και θα είναι κάνα 3 μήνες και νέα χρονιά.
1: Θα είναι μέχρι να πιάσει μπάζα, ρε.
3: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Και ξεκινάει ήδη αύριο, τώρα έχει πόσα μάτς μπάσκετ. Είδα το, τα μάτς που έχει, ρε παιδί μου, αλλά το πώς θα τα πούμε, θα τα δούμε, δεν ξέρω.
1: Έτσι είναι αυτά.
3: Αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν. Καλά, θα βρεθεί η άκρη. Σαββατοκύριακο θα μπορέσουμε να το βρούμε. Κοίταξε, Sport FM TV, δεν γράφεται.
1: Sport FM TV.
3: Sport FM.
1: Ναι, Sport FM.
3: Ναι, Sport, Sport FM TV.
1: Sport, μην ξεχάσεις το TAF.
3: Είσαι σίγουρος για το TAF.
1: Ναι.
3: Θα το ξαναψάξουμε μετά που πάρει και ανοίξει πουθενά. Αλλά μετά.
1: Είπανε ότι άνοιξε. Εγώ δεν ξέρω αν άνοιξε 100%. Έτσι δεν το λέω. Αλλά λένε ότι είναι έτσι.
3: Καταρχήν, αφού έκανε τη δουλειά και ας την έκανε σωστά, την έκανε εφαρμογή, να έμπαινε στη τηλεόραση. Τώρα στο λάπτοπ και αυτά, εγώ δεν μπορώ να δω αγώνες. Γιατί εκεί πάει η δουλειά, θα γίνει εφαρμογή, έτσι. Είναι από θα πει δίπλα, ρε παιδί μου, θα μπει στη τηλεόραση. Κανονικά. Αυτό είναι θέμα ημερών. Αλλά έπρεπε κανένα να. Κατευθείαν να την εφαρμογή να ξεκινήσει. Τι μου το βάζει τώρα στο ίντερνετ.
1: Λοιπόν, να σου δώσω να καταλάβεις πώς θα το γράψεις. 3W.
3: Ναι.
1: Τελεία, για να ακούσει ο κόσμος. sportfmtv.gr.
3: Το επαναλαμβάνω. Μου το έστειλε φίλος τώρα.
1: Εντάξει. Εγώ στο λέω στον αέρα. Εσύ μου λες ότι είσαι έστειλε φίλος σου.
3: Γιατί μου βγάζει και το link να πω.
1: Το link, ρε φίλε. Αυτό σου λέω ότι πώς θα το γράψει, πώς θα το περάσει. Και έχει τον Ηρακλή Ολυμπιακό.
3: Sport FM κολλητά.
1: Όλα.
3: TV.
1: TV.
3: Έχει μια παύλα τώρα, είναι γιώτα αυτό. Home.
1: Δεν έχει παύλα. Ακούλα το, θα μπει αύριο το μεσημέρι.
3: Μα το βλέπω τώρα, θες να το πατήσω.
1: Ναι, το βλέπει, εντάξει. Βλέπει μάτς.
3: Κάτσε, πατάω τώρα για να πω. Αν ανοίξει, θα πει τι είναι αυτό. Ναι, δείτε τώρα live.
1: Α, δείτε. Είπαμε σε μία λέξη sportfmtv.gr. sportfmtv.gr.
3: Γράφει μετά, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: L. Κάθεται. Ναι, ρε φίλε. Άνοιξε, σου είπα, σαν πλατφόρμα, ρε παιδί μου, στο ίντερνετ. Ναι. Αυτό. Ζωντανά, δείτε ζωντανά, δείτε ζωντανά. Μύκονος πάω και είναι το πρώτο μάτι το οποίο θα δείξει.
3: Ναι, 3 ώρα, ναι. Και από πού θα ξεκινήσει, ρε, από τη Μύκονο θα
1: ξεκινήσει. Μύκονος!
3: Από πού θα ξεκινήσει.
1: Μόνο που δεν έχει κόσμο η Μύκονο τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο στα αυριανά.
1: Ναι.
3: Μάλλον Σαββατοκύριακο, όχι αυριανά.
1: Ναι.
3: Καταρχήν όλη η Αγγλία, αυτοί που παίζουν η Αγγλία, έχει 30 αναβολές. Θα αναβληθούν και τα άλλα. Μάλλον έχουν τη βροχή που έχει εκεί στην Κρήτη. Τη ζημιά έχουν πάθει οι άνθρωποι. Σκεφτόμαστε και αυτούς. Σε αυτά με λίγο ευαίσθητος εγώ. Πολύ ζημιά έχουν πάθει. Πολύ νερό. Στην Κρήτη. Και μίλησα σήμερα με. Έχω φίλους στην Κρήτη, με 5-6 φίλους μίλησα.
1: Ναι.
3: Μεγάλη ζημιά έχουν πάθει.
1: Ναι.
3: Ναι, και συνεχίζεται. Δεν σταματάει.
1: Ναι, είπαν ότι συνεχίζεται.
3: Μέχρι Δευτέρα θα πάει.
1: Να, λοιπόν, υπάρχει ένας ακροατής που λέει. Επειδή μιλάτε, λέει, όλοι και έχετε παίξει μπάλα. Εγώ πάντως μπάλα, λέει, δεν έχω παίξει και το λέω. Δεν τρέπομαι.
3: Γιατί εμείς που παίζαμε, νομίζω ότι παίζαμε.
1: Εσύ έπαιζες, Βρούτε. Εσύ έπαιζες.
3: Το Λευτέρη ρωτάς.
1: Εσένα ρωτάω.
3: Εγώ αν έπαιξα.
1: Ναι, ο Λευτέρης ξέρει πώς λέγεται στο επίθετο.
3: Πώς.
1: Μανιάς.
3: Ναι.
1: Ποιο μανιά ξέρεις εσύ.
3: Το Λευτέρη.
1: Ποδοσφαιρικά ξέρεις κάποιον μανιά.
3: Κάτι μου λέει, αλλά δεν.
1: Κάτι σου λέει. Ναι. Είναι σε πει, ρε φίλε.
3: Γιατί ρε, να τα ξέρουμε όλα.
1: Είσαι για κόψιμο.
3: Τι είμαστε, καμόρες.
1: Ρε φίλε, ο μανιάς δεν ήταν σύντροφος στον Άρη.
3: Εγώ όταν έπαιζα στον Άρη, ο Μανιάς δεν έπαιξε. Δεν είχε γεννηθεί. Ρε.
1: Εσύ δεν έπαιξε ποτέ στον Άρη.
3: Κάνεις μεγάλο λάθος.
1: Πότε έπαιξε στον
3: Άρη. Με Χατζικώστα προπονητή.
1: Με Χατζικώστα.
3: Ναι.
1: Έπαιξε Α εθνική εσύ.
3: Α εθνική δεν έπαιξα.
1: Δεύτερο κόψιμο. Συνεχίζεις. Το λίστημά σου, το δημόσιο συνεχίζεις. Με Χατζικώστα. Μήπως εννοείς Χατζηφώτη.
3: Χατζικώστα σου είπα.
1: Χατζικώστα.
3: Κάνω
1: λάθος. Δεν ξέρω.
3: Μήπως κάνω λάθος.
1: Με ρωτάς άμα κάνει
3: λάθος.
1: Πέρασαν και 10 χρόνια. Ποια 10 βρε. Ποια 10. 40 χρόνια ρε φίλε που έπαιξε. Πάρα 45. Ήρθε τον περασμένο αιώνα βρε.
3: Χατζηφώτη είπες εσύ.
1: Χατζηφώτης. Φώτης.
3: Θα σου πω και ποια φουρνιά.
1: Θα μας πεις τώρα Δημητριάδηδες και αυτούς, ε.
3: Μπιπισίδη, όχι, με τον Κυριακό.
1: Αυτή, τι όχι, βρε, αυτή η φουρνιά είναι. Μπιπισίδη, Σαμόλης, Δημητριάδης, αυτή η φουρνιά είναι.
3: Ο άλλος που πήγε στην Παραγωγή μετά το center back, πώς το λέγανε.
1: Που έδαινε τα κορδόνια του στη σέντρα.
3: Αυτό.
1: Θα πεις το στοίχημα γιατί θα κλείσω, ε.
3: Πάντως κατάλαβες ποια εποχή.
1: Ναι.
3: Και βρήκες και τον προπονητή.
1: Λοιπόν, είσαι νεάντερτα. Λοιπόν, λέγε, βρε.
3: Πάμε 2-63.
1: Ναι.
3: Αλμερία, Μπούργος. Γκολ, γκολ ή over 2,5. 2-63 Αλμερία.
1: Αλμερία, Μούργος.
3: Ναι, γκολ, γκολ ή over 2,5. 2-64. Ολλανδία, τόπος, Μάστριχτ, over 2,5.
1: Δεν είναι τόπος, είναι top os.
3: Top os. 2-64, over 2,5.
1: Ναι.
3: 2-82, πάλι Ολλανδία. Αλμέρε City Φόλεταμ, 2 γκολ Αλμέρε City, 1,5 κυπεδούχος. 2-82, 1,5 κυπεδούχος. Και πάμε, 3-64, Ελλάδα-Γερμανία, γκολ-γκολ. Και 3-68, Πορτογαλία-Νορβηγία, over 2,5.
1: Yes.
3: 9,55.
1: Έλα.
3: Γρήγορα, 2-63, Αλμερία-Μπούργος, γκολ-γκολ over. 2-64, το πως, Μάστριχτ, over 2,5. 2-82, Αλμέρε City, Φόλενταμ, 2 γκολ η Αλμέρε City. 3-64, Ελλάδα-Γερμανία, γκολ-γκολ. Και 3-68, Πορτογαλία-Νορβηγία, over 2,5. Χθες έχασε την Νορβηγία. Και αυτά έκπληξη ήταν.
1: Ναι, εδώ θα σου έλεγα αυτό. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν, φίλε, ήταν της Νορβηγίας.
3: Ναι, έκπληξη μεγάλη. Ο Χάλαντ δεν έβαλε γκολ. Αυτό είναι το πιο παράξενο, έτσι. Δεν σκόραρε ο Χάλαντ.
1: 2-2 κουβάδες.
3: Ναι, δεν σκόραρε ο Χάλαντ. Δεν απίστευτο. Λοιπόν, καλό βράδυ, Πασχάλη.
1: Καλό
3: Σαββατοκύριακο. Κυριακή βράδυ.
1: Κυριακή βράδυ θα είμαστε εδώ από τις 9. Γιατί έχουμε τα προϊόντα της εθνικής.
3: Ναι, έχουμε πολλά να πούμε την Κυριακή.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο και υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Οκ, okay, τσάω. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Από μένα και τον Αστέρη Μανιά. Σας ευχόμαστε.
6: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: Kiss.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.